Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τίθες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας αναμίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών έμεν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, θέλω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήε μεν σοφιλέτες ημών. Και μη σενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρό.

τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, πώ διατροφήσα τον δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, πάνω σε έχουσα το κράτο απροσβάχητο, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, είναι ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κυριαλέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των καλών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινο την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματά άκρισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον κρίσε ημάς από πάσης στην ύψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουγούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Κυριαλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Την τιμιωτέρα των κερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, την ονόματι

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή ο Νικόλαος Μαυροκορδάτους θα απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί να είναι ασφαλής και πολυχρόνιος η εξουσία του ηγεμόνος. Εάν λοιπόν ο ηγεμόν θέλεις να είναι και ασφαλής και πολυχρόνιος η κυριαρχία σου, υπόταξε το διάδημα και την εξουσία σου στους θεϊκούς νόμους. Μη βασίζεσαι και μη στηρίζεσαι στην ανθρώπινη δύναμη, διότι αυτή είναι ράβδος σαθρά και κάλαμος υπό ανέμου αλευόμενος. Σε όλες σου τις ενέργειες να συμβουλεύεσαι τον Θεό. Βάλε υπό την κυριαρχία του τα δίκαια της ηγεμονίας σου και ακολούθησε τα ίχνη των 24 πρεσβυτέρων της Αποκαλύψεως, οι οποίοι, όπως λέει ο αγαπημένος Απόστολος, προσεκίνησαν το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων και έβαλαν τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου του Θεού. Σαν να έλεγαν με το στόμα του προφητάνακτος, ούγαρεν τη ρομφαία ημών εκληρονομήσαμεν γην, και ο βραχίων ούκα έσωσεν ημάς, αλλά η δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην και ο βραχίων Κυρίου το βασίλειον ύψωσε. Εάν όμως ενεργείς διαφορετικά, πρόσεχε μην εφαρμοστεί σε σένα η φοβερά εκείνη απειλή την οποία εξεφώνησε ο Θεός κατά του βασιλιά Εζεκίου στο 20ο κεφάλαιο της Τετάρτης των Βασιλειών. Ληφθήσονται πάντα τα εν το οίκο σου και όσα εθισάβρισαν οι πατέρες σου έως της ημέρας ταύτης, διαναγνωρίσουν οι βασιλείς και οι ηγεμόνες πως κατά του Κυρίου δεν είναι ούτε βουλή ούτε δύναμης.

Δόξα του ηγεμόνος είναι το να φυλάται την πίστη και αδοξία μεγάλη του να μην την τηρεί. Εσχροτάτη ανομία του ευσεβούς ηγεμόνος είναι το να αθετεί την πίστη, πράγμα που επιβεβαιώνεται με τη λαμπρή μαρτυρία του βασιλιά Αλεξάνδρου. Ενώ τον προέτρεπε ο Παρμενίων, ο μέγας στρατάρχης των στρατευμάτων του, να κάνει κάτι αντίθετο από την πίστη και από το σωστό, λέγοντάς του ότι «αν εγώ ήμουν Αλέξανδρος θα το έκανα», του απάντησε ο βασιλεύς «και εγώ θα το έκανα αν ήμουν Παρμενίων». Γνώριζε όντως ότι οι βασιλείς και οι ηγεμόνες πρέπει να κάνουν έργα λαμπρά και άξια της βασιλικής μεγαλειότητος. Εξαίρετος είναι μεταξύ των Ρωμαίων και η μαρτυρία του Ατιλίου Ρεγούλου. Όταν κάποτε εχμαλωτίστηκε στον πόλεμο από τους Καρχιδονίους, στάλθηκε από αυτούς πρέσβης στη Ρώμη για να συζητήσει με τη σύγκλητο το θέμα της εξαγοράς των εχμαλώτων με την υπόσχεση να επιστρέψει αμέσως. Στην αποστολή του αυτή φάνηκε πιστός και στην πατρίδα του και στους εχθρούς του. Για να βοηθήσει την πατρίδα του, συνεβούλευσε τους Ρωμαίους να μην δεχθούν την ανταλλαγή των εχμαλώτων και για να μείνει πιστός στους αντιπάλους του, τηρώντας την υπόσχεση που τους έδωσε, επέστρεψε πάλι στην Καρχιδόνα, όπου μετά από πολλές και φοβερές τιμωρίες ετελείωσε τη ζωή του, ενώ μπορούσε να αποφύγει εκείνον το σκληρότατο θάνατο. Έκρινε όμως προτιμότερο να πεθάνει παρά να αθετήσει την υπόσχεση που έδωσε στους εχθρούς του. Από αυτήν τη συμπεριφορά του απέκτησε τόση δόξα όσοι απολαμβάνουν οι ηγεμόνες όταν με επιτυχία νικούν τους αντιπάλους τους. Διότι τι υπάρχει ετοιμότερο από το να παραβαίνει κανείς την πίστη, να μην εκπληρώνει τις υποσχέσεις του και να μην τηρεί το λόγο και τις συμφωνίες του? Γι' αυτό οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κυρίευσαν όλοι σχεδόν την οικουμένη, τηρούσαν με ειλικρίνεια τις υποσχέσεις τους προς όλους. Αυτό μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί κανείς από την απάντηση που έδωσαν στους Καρχιδονίους στον πρώτο πόλεμο που έκαναν μαζί τους. Ο Δουίλιος Κορνήλιος, ο Αζίνας, ήταν στρατηγός των Ρωμαϊκών στρατευμάτων στη Σικελία. Και ενώ τον προσκάλεσαν φιλικά ο Αμίλκας και ο Άνος, στρατάρχοι και οι δύο των Καρχιδονίων, για να συνομιλήσουν, τον εχμαλώτησαν με δόλο και τον έριξαν δέσμιο στη φυλακή. Μετά από αυτά, αφού νικήθηκαν οι Καρχιδόνοι και στην ξηρά και στη θάλασσα, αποφάσισαν να ζητήσουν ειρήνη. Την διαπραγμάτευσή της την ανέθεσε η σύγκλητος της Καρχιδόνας στον Αμίλκα και στον Άνο. Ο Αμίλκας, έχοντας υπόψη του ότι αθέτησε την υπόσχεση και το λόγο που έδωσε στον Κορνήλιο Αζίνα, φοβόταν να παρουσιαστεί στους υπάτους της Ρώμης για να μην λάβει την δίκαιη αμοιβή, ενώ ο Άνος, έχοντας εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των Ρωμαίων, παρουσιάστηκε με θάρρος ως πρέσβης ενώπιον των υπάτων. Και ενώ μιλούσε με μεγάλο θάρρος και παρουσίαζε με τόλμη τα επιχειρήματα της πατρίδος του, ένας από τους στρατοπεδάρχες άρχισε να θορυβεί και να ελέγχει την απιστία του και φοβερίζοντάς τον του είπε: «Είναι εύκολο να συμβεί και σε σένα εκείνο που συνέβη στον Κορνήλιο Αζίνα». Τότε και οι δύο ύπατοι διέταξαν τον στρατοπεδάρχη να σοπάσει και είπαν στον Άνο: «Μη φοβάσαι, από τον κίνδυνο αυτό σε απαλλάσσει η αξιοπιστία των Ρωμαίων». Όντως, επενετό παράδειγμα και αντάξιο της γενναιότητος των Ρωμαίων.

0: Πράγματι ιερό και αξιοσέβαστο είναι μεταξύ των λαών το αξίωμα και η αποστολή του πρέσβειος, διότι χωρίς την αξιοπιστία, δηλαδή χωρίς τη βάση της δικαιοσύνης, τι άλλο είναι το βασίλειο από ένα μεγάλο και δημόσιο λησταρχείο? Αυτό το είχε αντιληφθεί ο Αριστοτέλης, γι' αυτό μεταξύ των άλλων παραγγελμάτων που άφησε στο βασιλιά Αλέξανδρο, του υπέδειξε και αυτό. Πρόσεχε μη παραβείς την υπόσχεση που έδωσες, διότι αυτό ούτε στους απίστους δεν αρμόζει. Είναι όντως άτιμο και εσχρότατο να παραβιάζει κανείς την υπόσχεση που έδωσε κάποτε. Γι' αυτό και ο Αλκιβιάδης, εκείνος ο περίφημος στρατηγός, έλεγε συχνά ότι κάθε φορά που συναντούσε τον Σοκράτη, γινόταν κατακόκκινος από την ντροπή του, διότι δεν εξεπλήρωσε όσο του υποσχέθηκε. Από εδώ ορμόμενος ο Φωκίων, εξαίρετος μεταξύ των Ελλήνων, συμβούλευε να μην υπόσχονται μεγάλα πράγματα στους ανθρώπους, αλλά να κάνουν, διότι είναι περισσότερο αξιέπαινο να υπόσχεται κανείς λίγα και να κάνει πολλά, παρά να υπόσχεται πολλά και να κάνει λίγα. Και αυτό αρμόζει στους πρίγκιπες, οι οποίοι κατέχουν τη θέση του αθάνατου Θεού, ο οποίος δεν μπορεί ούτε να απατηθεί, ούτε να απατήσει, διότι λέει «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωσιν». Σαν να ήθελε να πει «Δεν θέλω να μείνω να πραγματοποιείται τα λόγια μου, αλλά θέλω να είμαι συνεπής σε ό,τι λέω». Γεγονός που το επιβεβαίωσε έμπρακτα, διότι ετήρησε εκείνο που κάποτε υποσχέθηκε. Υποσχέθηκε στους δικαίους τη μισθοποδοσία της εργασίας τους και την έδωσε πλουσιοπάροχα και μάλιστα τους έδωσε ασυγκρίτως περισσότερα από ό,τι αξίζανε. Γι' αυτό έλεγε και ο μακάριος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής «Ουκ εισιν άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσαν δόξαν». Και ως προς την υπόσχεση αυτή του Θεού πρέπει να σημειώσουμε ότι οι θεολόγοι διακρίνουν τριών ειδών μισθό. Ο πρώτος λέγεται μισθός κατά πάσαν δικαιοσύνην, ο δεύτερος μισθός καταξίαν και ο τρίτος κατά αρμοδιότητα. Κατά πάσα δικαιοσύνην είναι ο μισθός ο οποίος από μόνος του έχει άπειρη τιμή εξαιτίας της αξίας εκείνου που τον προσφέρει, δηλαδή του εργαζομένου του αγαθών και όχι από τη συνδρομή της χάριτος ή την υποδοχή της θείας ευσπλαχνίας. Τέτοιος είναι ο μισθός του θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού, που εξαιτίας της υψίστης του αξίας και των προτερημάτων του και όλα τα έργα του έχουν από τον Θεό ασύγκριτη και άπειρη τιμή, διότι υπερέχουν κάθε άλλης ανθρωπίνης δυνάμεως.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Τα παιδιά μας πολλές φορές είναι ανυπάκουα, λένε ψέματα, διαπράττουν κλοπές. Πώς θα τα διορθώσουμε? Το να τα παρατηρούμε ξανά και ξανά μερικές φορές δεν αργεί. Πρέπει να τιμωρηθεί μια χαρακτηριστική υπακοή, ένα ψέμα ή μια κλοπή. Την εποχή που το παιδί είναι συνεχώς στην κούνια του, διαδέχεται ο καιρός όπου αρχίζει να τρέφεται με το κουτάλι. Συμβαίνει τότε το παιδί να διασκεδάζει με το να χτυπάει το τραπέζι με αυτό το αντικείμενο. Την πρώτη φορά η μητέρα θα του δώσει να καταλάβει ότι αποδοκιμάζει αυτό το παιχνίδι. Θα του κρατήσει το χέρι και θα το πει ήρεμα και διακριτικά: «Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό». Αν αυτό επανεληφθεί, η μητέρα θα διαμαρτυρηθεί λίγο πιο έντονα και θα επαναλάβει την απαγόρευσή της με περισσότερη προσοχή. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε να ξαναρχίσει για δεύτερη ή τρίτη φορά, αλλά κι αν ακόμα είναι αναγκαίο να επαναλάβει 100 φορές την απαγόρευση, πρέπει να το κάνει. Όταν φτάσει ο καιρός να μπει το παιδί στο πάρκο, το «δεν πρέπει να κάνεις αυτό» θα γίνει πιο αναγκαίο. Όσο πιο αυστηροί είστε στην αρχή, τόσο λιγότερο θα χρειάζεται να ανανεώνετε τις απογορεύσεις σας. Αλλά από αυτή την ηλικία και πέρα εμφανίζονται οι σκανδαλιές. Αν μέχρι τώρα το παιδί έκανε λάθη από υπερβολική ζωτικότητα και από άγνοια, τώρα τα κάνει από ανυπακοή. Το ξέρετε καλά πώς γίνεται αυτό. Όταν το παιδί φέρνει στο στόμα του ένα αντικείμενο που δεν προορίζεται καθόλου για τέτοια χρήση και το οποίο του απαγορεύεται, μπορεί να συμβεί να ξαναρχίσει την κίνησή του κοιτάζοντάς σας τα μάτια. Αν το «δεν πρέπει να το κάνεις αυτό» δεν έχει αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι το παιδί, για να υπακούσει, έχει ανάγκη από ένα ερέθισμα πιο ενεργητικό. Ένα ελαφρό χτύπημα στο χέρι που κάνει αυτό που δεν είναι σωστό θα έχει οπωσδήποτε περισσότερη επιτυχία από τα λόγια.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο λανθασμένο για το παιδί από την ψευτευαισθησία που συνίσταται στο να λυγίζουμε μπροστά στις ιδιοτροπίες και τα λάθη του παιδιού με τη δικαιολογία ότι είναι παιδί. Βέβαια δεν γίνεται λόγος για βαναυσότητα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι η άποψη πως δεν πρέπει να προκαλούμε στα παιδιά κανένα πόνο, έστω και ελάχιστο, είναι ένας παραλογισμός που κάνει το παιδί τύρανο.

Η τιμωρία για να έχει αναγωγική σημασία, δηλαδή για να φυπνίζει τη συνείδηση, πρέπει πάντα να είναι ανάλογη με την ηλικία του παιδιού, με το χαρακτήρα του, με την ιδιοσυγκρασία του και με τις συνθήκες του λάθους. Άλλο πράγμα η αδεξιότητα και άλλο η κακία. Άλλο πράγμα μια απερισκεψία και άλλο η έλλειψη σεβασμού. Είναι λάθος να τιμωρούμε ένα παιδί για ένα κακό του οποίου δεν είχε μαντέψει το αξιόμεμπτο χαρακτήρα. Πριν τιμωρήσουμε, είναι καλό να εξακριβώσουμε αν το παιδί ήξερε ότι αυτό που έκανε απαγορευόταν.

«Όποιος αγαπάει τιμωρεί», λέει μια παροιμία. Με αυτήν την έννοια, κάθε τιμωρία, για να είναι σωστή, πρέπει να προέρχεται από την αγάπη. Από μια αγάπη πιο δυνατή από το συναίσθημα. Λένε φίλοι μας ότι δεν πρέπει να τιμωρούμε τα παιδιά επειδή είναι τόσο τρυφερά και ευαίσθητα και επειδή τα αγαπούμε. Αλλά κάποτε είναι η καλύτερη απόδειξη για τη βαθιά στοργή και αγάπη που μπορούμε να τους δώσουμε. Το παιδί, φίλοι μας, δεν γελιέται. Διακρίνει ποιες τιμωρίες είναι σωστές και ποιες όχι. Ποτέ μια τιμωρία δίκαιη που επιβάλλεται ήρεμα και σταθερά δεν μπορεί να μειώσει το σεβασμό ή τη στοργή απέναντι στους γονείς.

Ο παιδαγωγός φίλη μας που έχει συνέστηση της αποστολής του, που δεν θέλει ούτε να εγκαταλείψει τα παιδιά μόνα τους, ούτε να τα υποδουλώσει κάνοντάς τα αντικείμενα, αισθάνεται να ταυτίζεται μαζί τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η άγνοια, οι στενοχώριες και τα λάθη τους να θεωρούνται δικά του λάθη και να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για αυτά. Έτσι, όταν πρέπει να τα διορθώσει, υποφέρει μαζί τους, σαν να επέβαλε στον ίδιο τον εαυτό του τις τιμωρίες που τους επιβάλλει και τις προσπάθειες που ζητάει.

δεν πρέπει ποτέ να τιμωρούμε θριαμβευτικά. Να δεις ποιος είναι πιο δυνατός, θα σε μάθω εγώ να ακούς. Η αγωγή δεν είναι μάχη όπου υπάρχει ένας νικητής και ένας νικημένος, αλλά συνεργασία όλο και πιο αποτελεσματική, που γίνεται με εμπιστοσύνη και στοργή.

αποφεύγετε να δημιουργήσετε στο παιδί την ιδέα ότι η κοινωνία το έχει απορρίψει λόγω του λάθους του ή λόγω της τιμωρίας. Τα τιμωρημένα παιδιά πολύ συχνά δέχονται τις τιμωρίες, όπως δέχονται μερικές δυσάρεστες στιγμές της υπάρξεώς τους. Τι να κάνουμε όταν σε μια τιμωρία το παιδί απαντά «το ίδιο μου κάνει»? Καταρχήν, να μην απαντήσουμε αμέσως «και εμένα το ίδιο» ή «τόσο το καλύτερο αν δεν σε πειράζει». Δεύτερον, να μην απειλήσουμε με βαρύτερη ποινή. Αφού δεν σε ενδιαφέρει, φαίνεται ότι δεν σε χτύπησα πολύ. Και τρίτον, πείτε μόνο «σκοπός μου δεν είναι να σε δυσαρεστήσω, αλλά να σου δώσω την ευκαιρία να σκεφτείς, να σε ηρεμήσω ή να σε εμποδίσω να γίνεις ενοχλητικός στους άλλους». Τις περισσότερες φορές αυτή η γλυκύτητα μετά την δίκαιη τιμωρία θα βοηθήσει το παιδί να καταλάβει αμέσως τον πραγματικό σκοπό της επεμβάσεώς σας.

Σκεφτείτε πριν απειλήσετε. Αν απειλείτε συχνά, χωρίς να πραγματοποιείτε τις απειλές σας, θα γίνουν για τα παιδιά ένα αστείο χωρίς σημασία ή ένα πραγματικό παιχνίδι. Μια μέρα, δύο αγόρια εκνευρισμένα από τις απειλές της μητέρας τους, συνέχιζαν να κάνουν αυτό που τους απαγόρευε και τελικά ομολόγησαν. «Θέλαμε να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε χωρίς να μας τιμωρήσεις»,

αποφεύγεται τις ταπεινωτικές τιμωρίες, τις παράλογες ή αντιπαιδαγωγικές. Ταπεινωτικές που το κάνουν αισθάνεται σαν ζώο. Παράλογες που απαγορεύουν στο παιδί να πάει στη Θεία Λειτουργία. Αντιπαιδαγωγικές, όπως είναι το να υποχρεώνουμε το παιδί να γράψει 20 φορές «Δεν υπάκουσα στη μαμά». Αντί τουλάχιστον να το βάλουμε να γράψει μια θετική φράση «Θέλω να υπακούω κάθε μέρα περισσότερο». Ένας μικρός είχε τόσο πείσμα ώστε είχαν συνηθίσει να τον κλείνουν σε ένα δωμάτιο μέχρι να υποχωρήσει. Στην αρχή ο πατέρας πήγαινε, άνοιγε την πόρτα της φυλακής για να ρωτήσει το παιδί με άγρια φωνή. «Τελείωσε τώρα. Πρόσεξε, γιατί αν χρειαστεί θα μείνεις εδώ μέσα όλη τη μέρα». Αυτό το σύστημα δεν απέδωσε τίποτε. Ο επαναστάτης δεν απαντούσε τίποτε ή απαντούσε με περήφανη άρνηση και το πείσμα συνεχιζόταν. Μια μέρα οι γονείς σκέφτηκαν να αλλάξουν μέθοδο. Συνέχισαν βέβαια να κλείνουν το πεισματάρι στο ίδιο μέρος, αλλά χωρίς να το μαλώνουν έντονα. «Θα σκεφτείς λίγο μόνος σου», του λένε. «Θα προσπαθήσεις να ηρεμήσεις γιατί είσαι εκνευρισμένος και όταν είναι κανείς εκνευρισμένος δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά και έπειτα όταν θα έχεις καταλάβει τι πρέπει να κάνεις θα ξανάρθεις κοντά μας». Λίγα λεπτά αργότερα ξαναγύρισαν κοντά του. Ο πατέρας ρώτησε σε τόνο όσο γινόταν ενθαρρυντικό και πιστικό. «Σκέφτηκες? Ηρέμησες τώρα? Κατάλαβες σίγουρα? Α, ήμουν σίγουρος ότι θα καταλάβαινες γρήγορα. Πολύ καλά. Έλα λοιπόν». Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Η κρίση έλαβε τέλος και όλες οι επόμενες λύθηκαν με ανάλογο τρόπο μέχρι που εξαφανίστηκαν τελείως. Ο μικρός ξανακέρδισε τη θέση του κοντά στους δικούς του με το αίσθημα της νίκης στον εαυτό του. Ο παιδαγωγός που πρέπει να τιμωρήσει δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει μια βασική αρχή. Να συνδέει πάντα το καλό με ένα αίσθημα επιτυχίας. Αν το παιδί κάνοντας το καλό δοκιμάζει αίσθημα ντροπής, αυτό σημαίνει πως υπάρχει παιδαγωγικό λάθος, το οποίο οι συνέπειες είναι δύσκολο να υπολογιστούν.

Δεν πρέπει ποτέ να τιμωρούμε κατά τρόπο που δεν δέχεται συγχώρηση. Πρέπει να δίνουμε στο παιδί τη δυνατότητα να επανορθώσει με την ομολογία και με προσπάθεια. Η αμετάτρεπτη ποινή αποθαρρύνει τη θέληση για διόρθωση. Όσο το παιδί μεγαλώνει, τόσο είναι απαραίτητο να αποκτήσει εσωτερική παραδοχή της δίκαιης τιμωρίας. Αν το παιδί με τα λόγια παρουσιάζεται να δέχεται την τιμωρία, εσωτερικά όμως αντιδρά, τότε δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει το παιδί να καταλάβει σε τι είναι αξιόμεμπτο. Αλλά μην κάνετε πολύ χρήση της ευαίσθητης ή δραματικής χορδής. Θα με κάνεις να πεθάνω από τη λύπη μου. Και μην χρησιμοποιείτε την απειλή. Θα σε στείλω στο αναμορφωτήριο.

Δεν πρέπει ποτέ να επανέρχεστε σε μια δίκαιη τιμωρία. Ας θυμηθούμε ότι η θέληση του παιδιού έχει ανάγκη να στηριχθεί σε μια εξουσία λογική όσο και σταθερή.

Όταν το παιδί σας κάνει κάτι άσχημο, μην πέφτετε πάνω του σαν τον αετό πάνω στη λία του. Θα καμπουριάσει σαν το πουλί και θα φύγει. Και σε αυτήν την περίπτωση, μην μιμηθείτε την εκνευρισμένη εκείνη γυναίκα που έτρεχε πίσω από το γιο της φωνάζοντας: «Μαρσέλ, έλα να σου δώσω ένα χαστούκι». Προσπαθείτε να καταλάβετε την αιτία των λαθών των παιδιών σας. Να, μέσα στο δρόμο, ένα από τα παιδιά σας πετάει πέτρες. Φωνάξτε το με φυσικό τρόπο και δείξτε του ότι υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ένα τζάμι ή να τραυματίσει κάποιον περαστικό. Αλλά κατευθύνετε την επιθυμία του να πετάει αντικείμενα. Ενθαρρύνετε το να παίξει μπάλα, τένις ή πικ πονγκ.

Δεν πρέπει φίλοι μας να τιμωρούμε για όλα. Υπάρχουν σκανδαλιές που πρέπει μερικές φορές να δείχνουμε ότι δεν τις βλέπουμε, κυρίως όταν δεν έχουν ηθικές ή κοινωνικές συνέπειες. Αλλά κάτι που απαγορεύεται μια φορά πρέπει να απαγορεύεται πάντα, όταν οι συνθήκες παραμένουν ίδιες.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Κοντά σας και πάλι η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Και κοντά μας εδώ για άλλη μια φορά η κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογος και όχι μόνο, εκπαιδευτικός διαβίου μέσω των πολλών ιδιωτήτων που έχει. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας για να ανιχνεύσουμε λέξεις από την ελληνική γλώσσα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φιλόξενο για άλλη μια φορά το καταφύγιό σας, το στούντιο εδώ της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής με τον τίτλο Ανιχνεύσεις. Και σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα ρήμα, το ρήμα δοκό. Δοκή, όταν το συναντάμε στην απρόσωπη ή τριτοπρόσωπη, όπως λέμε, μορφή του, και το παράγωγό τους.
0: Δοκό με όμικρον και ωμέγα.
1: Με όμικρον και ωμέγα.
0: Ναι.
1: Δοκό αφενός σημαίνει νομίζω, έχω τη γνώμη, και σε πιο προχωρημένη, έτσι, θα έλεγα, έκφραση, δοκό σημαίνει νομίζω ότι είμαι κάποιος. Γι' αυτό και η λέξη δόξα έχει αποτυπώσει την έννοια της ισχυρής γνώμης.
0: Η δόξα είναι παραγωγή από το, παράγεται από το δοκό.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η λέξη δόξα παράγεται από το δοκό, που αρχικά ήταν ήπιο με την έννοια νομίζω και απέκτησε ισχυρότερη σημασία ως ουσιαστικό δόξα. Είναι δηλαδή η ισχυρή γνώμη. Στα αρχαία χρόνια η λέξη δόξα ήταν συνώνυμη της υστεροφημίας. Στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ας πούμε, αγωνιστές των δύο στρατοπέδων, αφενός των Αχαιών, αφετέρου των Τρώων, πολεμούσαν για την υστεροφημία τους, αλλά και στην καθημερινότητά τους φρόντιζαν τα έργα της ειρήνης να εξασφαλίζουν την μετά το θάνατο υστεροφημία, έτσι ώστε η δόξα τους να είναι και από τον πόλεμο και από την καθημερινότητα αιώνια. Η γνώμη δηλαδή που έχουν σχηματίσει οι άλλοι για αυτούς να μην είναι απλά θετική, να είναι υπερθετική. Η δόξα μετά ακολούθησε όχι μόνο το πολεμικό μέτωπο, αλλά και όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής. Για τη δόξα αγωνίζονταν οι κατακτητές και οι κατακτημένοι αγωνίζονταν για τη δόξα που θα εξασφάλιζε ο αγώνας για την ελευθερία, ο απελευθερωτικός αγώνας. Για τη δόξα αγωνίζονταν οι Έλληνες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ελευθερία τους. Και αυτή τη δόξα την είχαν θεοποιήσει.
0: Ήταν ανώτερη από τη ζωή τους.
1: Έτσι, έτσι. Μπορεί οι ίδιοι να έφευγαν από αυτή τη ζωή, αλλά άφηναν πίσω τους αυτό που λέμε δόξα, καλή φήμη. Ήταν ένα κληρονομικό, ας πούμε, δικαίωμα, μια φιλία, μια σχέση, ένα καλό όνομα, όπως θα το λέγαμε. Ο Κάλβος, ένα πολύ σπουδαίο ποίημά του, λέει ότι είναι αυτός που αγωνίζεται για να κατακτήσει τη δόξα, δεν είναι μενόμενος, και επίσης δεν είναι μάταιος ο αγώνας για τη δόξα, διότι λέει στην καταληκτική στροφή δίδει αυτή τα πτερά και εις τον τραχήν των δύσκολων της αρετής των δρόμων του ανθρώπου τα γόνατα ιδού πετάουν, πετάν δηλαδή. Δηλαδή η δόξα, η ανάγκη για καταξίωση, η ανάγκη για προβολή, η ανάγκη, η προσπάθεια για υστεροφημία, κατά τον Κάλβο δίνει τα φτερά και τον κάνει να ξεπερνά τα εμπόδια και να πετάνε τα πόδια του, να βγάζουν φτερά και να προσπαθεί να κατακτήσει τους στόχους του. Και οι στόχοι μπορεί να είναι, όπως προαναφέραμε, η ελευθερία για την πατρίδα. Μπορεί να είναι ένας στόχος μόρφωσης. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια θεωρούσαν τη μόρφωση και την κατάκτηση ενός πτυχίου κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι συνθήκες ήταν σκληρές και δύσκολες. Σπουδαία δόξα εξασφαλίζει επίσης η ερευνητική δουλειά κάποιων γιατρών, κάποιων επιστημόνων, που προάγει την πρόοδο στο κοινωνικό και στο οικονομικό επίπεδο, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Όλα αυτά εξασφαλίζουν αυτό που λέμε δόξα. Και πράγματι παλαιότερα, εμείς οι μεγαλύτεροι θεωρούσαμε τιμητικό το να είναι κανείς στρατιωτικός ή καθηγητής πανεπιστημίου. Ήταν ένα αξίωμα που προϋπήρχαν σε αυτό πολλοί κόποι, στόχοι υψηλοί, αγώνες πολλοί, και εξασφάλιζε γι' αυτό το λόγο αυτό το αξίωμα, αυτό που λέμε κοινωνική δόξα. Όμως η δόξα, που είπαμε ότι είναι μια κατάκτηση ενός στόχου, εγκυμονεί και κινδύνους, διότι τα υψηλά αξιώματα πολλές φορές υποθάλπουν τα κατώτερα αισθήματα του ανθρώπου και τον κάνουν να αισθάνεται άξιος για τις κατακτήσεις αυτές στη ζωή του, για τις οποίες κοπίασε και δικαιούται να απολαμβάνει τη δόξα των ανθρώπων.
0: Κυρία Μαρία, λέμε τα χρήματα πολύ εμίσησαν την δόξα ουδής.
1: Ναι, ναι. Γιατί η δόξα είναι ένα γλυκό περιβάλλον. Απολαμβάνει την αποδοχή και την προτίμηση και τον έπαινο των ανθρώπων ο άνθρωπος που είναι που έχει δόξα, που είναι δοξασμένος. Και πρέπει να πούμε ότι παλαιότερα ανέφερα, ας πούμε, δύο μορφές επαγγελμάτων, οι στρατιωτικοί, οι πανεπιστημιακοί, οι καθηγητές δοξάζονταν. Και αυτό είχε και μια βάση με την έννοια ότι κοπίαζαν στη ζωή τους.
0: Όπως,
1: και άξιζε η δόξα αυτή.
0: Και ο δάσκαλος παλιά που λέγαμε, ο παπάς, ας πούμε, στο χωριό ήταν ξεχωριστά πρόσωπα.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι. Σήμερα πολλές φορές αντιμετωπίζουμε ανθρώπους να έχουν δόξα που δεν έχει βάσιμες θεμέλιες ρίζες. Δεν έχει ρίζες δηλαδή. Βλέπουμε ότι δόξα απολαμβάνουν πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές. Δόξα απολαμβάνουν οι αθλητές, οι οποίοι δικαιούνται τη δόξα τους γιατί έχουν κατακτήσει ολυμπιακά μετάλλια. Δόξα απολαμβάνουν οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί. Και αυτή η δόξα πολλές φορές είναι επισφαλής. Δηλαδή δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και σε κόπους. Έχει πολύ ανθρώπινα, πολύ κοσμικά μέτρα. Και πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε δόξα ανθρώπινη έχει αρχή και κυρίως έχει τέλος. Έρχεται ο θάνατος να μας πει πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον. Ου ταξιδεύει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα. Δεν συνοδεύει μετά το θάνατο τον άνθρωπο η δόξα που είχε πρώτου θανάτου του. Άλλωστε θυμάστε εκεί στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, λέει το κείμενο, το βιβλικό κείμενο, απέθανε ο πλούσιος και ετάφη. Αυτό το ετάφη υπονοεί ότι ο άνθρωπος αυτός που ήταν πλούσιος απείλαυσε μια πλούσια κηδεία και δόξα εκ μέρους των ανθρώπων. Θα του απευθύνθηκαν επικίδη, θα του κατατέθηκαν στεφάνια, θα του παρατέθηκαν τραπέζια και έφυγε αυτός ο άνθρωπος ετάφη με όλη τη δόξα που του ανήκε, την οποία όμως δεν πήρε μαζί του, γιατί στην άλλη ζωή ο Λάζαρος ήταν αυτός που δοξάζονταν στην αγκαλιά του Θεού και ο πλούσιος που απείλαυσε μόνο την ανθρώπινη δόξα βρέθηκε μακριά από τις αγκάλες του Θεού και βασανιζόταν κιόλα. Επομένως πρέπει να εκτιμούμε τη δόξα, την ανθρώπινη, ως κάτι παροδικό, εφήμερο, περιστασιακό, επίκαιρο για σήμερα. Και επομένως ερχόμαστε σε αυτό που λέμε ότι όταν κανείς καμαρώνει για τη δόξα που απολαμβάνει, βρίσκεται θύμα δύο παθών, που τα πάθη αυτά είναι βαριά πάθη, το πάθος της ματαιοδοξίας και της καινοδοξίας. Δηλαδή, καλή η κατάκτηση των στόχων μας, πολύ καλή. Θέλουμε όλη την επαγγελματική αποκατάσταση, την οικονομική αποκατάσταση, την οικογενειακή αποκατάσταση, όταν όμως αυτές οι προσπάθειές μας δεν έχουν θεμέλια το Θεό, αλλά βασίζονται σε στόχους προσωπικής προβολής, προσωπικής διαφήμισης, προτεραιοτήτων του εγώ και όχι του εμείς και του Θεού, τότε γινόμαστε θύματα μιας μάταιης δόξας. Τα αγαθά, τα υλικά επιβάλλονται στην προσωπικότητα και την πνευματική μας ταυτότητα. Τα αγαθά αυτά είναι κενά με έψιλον, κούφια, και μας κάνουν να φουσκώνουμε, όπως λέει πολύ ωραία το βιβλικό, η γνώση φυσιεί. Είναι καινοδοξία δηλαδή αυτή που κατακλείζει τον άνθρωπο όταν αποκτάει γνώσεις οι οποίες δεν βασίζονται στην αγάπη του Θεού και στη δωρεά του Θεού. Φυσιεί λοιπόν η γνώση και η δόξα.
0: Κύριε Μαρία, θα έλεγα πως δεν είναι κακό να λαχταρούμε τη δόξα. Ίσως είναι και μέσα στον άνθρωπο, αρκεί να εντοπίσει, ας πω, την δόξα του ουρανού. Έχουμε Αγίους οι οποίοι, όπως η Αγία η Ευφημία για παράδειγμα, διαβάζουμε εκεί στο βίο του Αγίου Παϊσίου, όταν εμφανίστηκε και μίλησα με τον Άγιο Παϊσίο, είπε: αν ήξερα τη δόξα που με περιμένει στον ουρανό, θα προτιμούσα να περάσω κι άλλα βασανιστήρια, παρόλο που πέρασε πάρα πολλά για αυτή τη δόξα. Βέβαια όχι από υπερηφάνεια, αλλά αυτή η δόξα που έχει σχέση με το Θεό και απολαμβάνουν πλέον οι Άγιοι στον ουρανό.
1: Έτσι είναι. Αφενός είναι η μία η δόξα του ουρανού και αφετέρου είναι και η δόξα στη γη, η οποία αν βασίζεται στην προσπάθεια του ανθρώπου να κερδίσει τη δόξα του ουρανού, αποκτάει άλλο άρωμα. Ας πούμε, σκεφτείτε μια απλή μοδίστρα η οποία ράβει. Αν επιτελεί αυτό της το διακόνημα προς δόξαν Θεού και σκέφτεται ότι αυτό είναι τάλαντο που ο Θεός της έδωσε για να διακονεί τους ανθρώπους και να ομορφαίνει τη ζωή και κάνει αναφορές στον ουρανό, είναι σαν να δουλεύει για τον ουρανό. Αυτή η δόξα λοιπόν που απολαμβάνει στο στόμα των ανθρώπων που εξυπηρετεί, νομίζω ότι διατρανώνει σε όλο το περιβάλλον της το όνομα του Θεού. Αν αντίθετα αυτή η μοδίστρα λειτουργεί αυτάρεσκα, τι ωραία που τα έκανα, τι ωραία που τα έραψα, εγώ είμαι άξια, δες την άλλη πόσο ανάξια είναι, εγώ τα κάνω τέλεια και δες τα ρούχα που κάνω και δες τις πελάτησές μου και έχω υψηλό πελατολόγιο και δες τα χρήματα που βγάζω και δες πόσο τα καμαρώνουν όλοι. Αυτή η στάση ζωής δημιουργεί μέσα της μία αυταρέσκεια, αυτάρκεια, και έτσι αυτός ο εγωισμός που βγάζει μετατρέπει τη δόξα σε καινοδοξία και σε μετοδοξία, σε μια φούσκα που στηρίζεται όχι στα πόδια του Θεού σε εισαγωγικά, ανθρωποπαθώς, αλλά στα δικά της πόδια, τα οποία κάποτε θα λείψουν. Τι θέλω να πω? Ότι είτε κανείς αγωνίζεται στην καθημερινότητα για να βγάλει το ψωμί του, είτε κανείς αγωνίζεται στα παλέσματα του μαρτυρίου, όπως η Αγία Ευφημία την οποία αναφέρατε, αξία έχει ο αγώνας του μόνον όταν γίνεται προς δόξαν Θεού. Το επαναλαμβάνω. Είτε κανείς αγωνίζεται στο σπίτι του σαν νοικοκυρά, στο σπίτι της μια νοικοκυρά, πλένοντας πιάτα και ανατρέφοντας παιδιά, είτε αγωνίζεται υπηρετώντας την εκκλησία από όποιο πόστο, η διακονία του αυτή έχει αξία μόνον όταν γίνεται προς δόξαν Θεού.
0: Για να το καταφέρεις αυτό όμως, κυρία Μαρία, χρειάζεται να αγαπήσεις το Θεό περισσότερο από τον εαυτό σου.
1: Ναι, ναι. Και να βάλει κανείς προτεραιότητες. Εκείνο το χαρακτηριστικό «εκείνον διαυξάνειν εμέ δε ελατούσθε» είναι του Ιωάννου του Προδρόμου κήρυγμα. «Εκείνος να αυξάνει, εγώ να χαμηλώνω». Αν κανείς βλέπει το έργο που επιτελεί με αυτό το, πώς να πω, χάρακα, με αυτή την κλίμακα, ότι με κάθε δραστηριότητα που επιτελεί εκείνος ο Θεός μας πρέπει να αυξάνει και εμείς πρέπει να χαμηλώνουμε, τότε όλα τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις. Και επιπλέον, τότε έρχεται να ισχύσει και αυτό που λέει ότι οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Όταν κανείς αυτολιβανίζεται και επιδιώκει τη δόξα των ανθρώπων, κάποια στιγμή ξεσκεπάζεται. Ενώ ταπεινής, λέει, δίδωση χάριν στους ταπεινούς ανθρώπους που δεν επιδιώκουν την ανθρώπινη δόξα, αλλά τη δόξα του Θεού, ο Θεός δίνει χάρη, χαριτώνει. Δίνει ευλογίες και πολλαπλασιάζει τα τάλαντα. Αυτοί που δεν προβάλλονται και επιτελούν έργο, πρώτον αντιμετωπίζουν δυσκολίες από τον σατανά και δεύτερον πίσω τους όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή αφήνουν έργο προς δόξαν Θεού, όπως λέμε. Και είναι πολύ ωραίο το τραγούδι του Βερίτη που λέει «Όλα για τη δόξα του Θεού». Να το μεγάλο σύνθημά σου, όλα για τη δόξα του Θεού, από τα πρώτα χρόνια ως τα στερνά σου. Μέσα στην αλήθεια και στο φως βρέθηκες ακόμα νιόβλαστάρι. Δηλαδή από τα νιάτα τους μερικοί άνθρωποι αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Χριστό. Έζησαν φτωχικά, αλλά άφησαν έργο μεγάλο. Άφησαν έργο μεγάλο. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στον Ευσέβιο Ματθόπουλο, το μεγάλο ιεροκήρυκα που δούλεψε για τις ρίζες της Εκκλησίας και τις πότισε. Αλλά μπορεί να έχει αναφορά για όλους τους ανθρώπους που διακόνησαν την Εκκλησία και επί του συγκεκριμένου στο γέροντα της αδελφότητος της Αγίας Λιδίας, τον γέροντα Θεόφιλο, ο οποίος από τα νιάτα του μέχρι τα γεράματά του τα βαθιά διακόνησε την Εκκλησία όχι προς ίδιον όφελος, όχι προς ίδιαν προβολήν, όχι προς ίδιον κέρδος. Αντίθετα, με πολλούς κόπους, με πολλές θυσίες, με πολύ πόλεμο, με πολλές πώς να πω, αντιξοότητες από κάθε μεριά και διακόνησε προς δόξαν Θεού από το πόστο που ο Θεός τον έβαλε. Και έτσι το έργο του έμεινε. Ο ίδιος έφυγε ανεπάφθη στις αγκαλιές του Κυρίου, αλλά η δόξα του μένει στα χέρια του Θεού αιώνια. Οι θυσίες του δεν πήγαν χαμένες. Οι σπόροι που έριξε άνθησαν και κάρπισαν και καρπίζουν και θα καρπίζουν. Αυτή είναι η δόξα που έχει αξία. Ούτε τα αξιώματα, ούτε τα χρήματα, ούτε τα κτήματα είναι αυτά που καταξιώνονται, που έχουν αξία που οδηγούν στην αληθινή δόξα. Γιατί το ξαναείπαμε πριν, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα.
0: Πώς να βοηθήσουμε, κυρία Μαρία, τους εαυτούς μας πρώτα, ο καθένας και ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε να αναζητούμε τη δόξα του ουρανού και όχι αυτή την εφήμερη που έρχεται και παρέρχεται. Μας συνοδεύει μέχρι τον τάφο, όπως είπατε και εσείς κάποια στιγμή, και από εκεί και πέρα μας εγκαταλείπει.
1: Δύο πράγματα θεωρώ ότι μας κάνουν να καλλιεργούμε αυτό το ήθος. Πρώτον, το κλίμα της ευγνωμοσύνης μέσα στην ψυχή μας για το Θεό, για το ότι κατακτούμε, να μην αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη, ό,τι κάνουμε να το παραπέμπουμε στην αγάπη του Θεού που μας αξίωσε να είμαστε σε ένα κλίμα δημιουργίας. Με ευγνωμοσύνη πολύ να βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους και με το Θεό, και όταν είμαστε ευγνώμονες και μεταθέτουμε ευχαριστίες στο Θεό, τότε το Θεό δοξάζουμε και με τα έργα μας, με την υγεία μας, με την εργασία μας, με τη διακονία μας, με την προσφορά μας. Η ευχαριστία λοιπόν στο Θεό είναι ένας τρόπος να μεταφέρουμε σε εκείνον τη δόξα και όχι να τη διεκδικούμε για τον εαυτό μας τη δόξα. Και δεύτερον, εκτός από την ευχαριστία στο Θεό που μας καλλιεργεί την σωστή στροφή προς τη δόξα του Θεού, είναι και η μνήμη του θανάτου. Όταν κανείς θυμάται, αναλογίζεται, σκέφτεται πόσο πρόσκαιρη, πόσο μάταιη είναι η ζωή του, με ψυχραιμία, ηρεμία, ευχαριστία στο Θεό και ευθύνη, τότε δοξολογεί το Θεό για τα πιο παραμικρά, και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για τα δύσκολα και για τα εύκολα και για τις χαρές και για τις λύπες, γιατί ξέρει ότι όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Η πρόνοια του Θεού περιλαμβάνει τα πάντα, και εμείς, αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα, τη δύσκολη ή την εύκολη καθημερινότητα, έχοντας στο στόμα μας και στην καρδιά μας αυτό το γεννηθήτο το θέλημά σου, αναπαυόμαστε και δοξάζουμε το Θεό με τη στάση μας. Δεν κλωτσάμε, αντίθετα απολαμβάνουμε τη γλύκα που αισθάνεται ένα παιδί και την ασφάλεια στην αγκαλιά του πατέρα του. Τότε δοξάζεται ο πατέρας. Έτσι λοιπόν, το δόξα το Θεό που λέμε, όταν το λέμε κάθε μέρα, παραπέμπει σε μια στάση ζωής που λέει γεννηθείτε το θέλημά σου. Δεν παραπέμπει στη ζητιανιά από το Θεό μόνον, γιατί εύκολα ζητιανεύουμε από το Θεό, κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο, κάνε μου το άλλο, κάνε μου το άλλο, και λέμε Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και οι γεροντάθες στην εκκλησία λένε ότι 10 Κύριε ελέησον ισοδυναμούν με ένα δόξα του Θεού. Δηλαδή, μια καρδιά που έχει ευγνωμοσύνη έχει και μετάνοια, έχει και συντριβή, έχει και επίγνωση των δωρεών του Θεού, έχει επίγνωση της μηδαμινότητάς της, έχει επίγνωση ότι ο Θεός από τη δόξα του κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άγγελοι την ώρα που κατέβαιναν μετά τη γέννηση του Χριστού στη Φάτινη της Βηθλέμ, έψαλαν τον περίφημο ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό», «Δόξα στον ύψιστο Θεό», και «Πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία», «Δόξα στο Θεό που έγινε άνθρωπος για μας», που εκεί που δεν τον χωρούσαν τα σύμπαντα καταδέχτηκε να χωρέσει μέσα στην μικρή και ασήμαντη Φάτνη και να γίνει άνθρωπος διημάς. Αυτή η δόξα λοιπόν του ουρανού που καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος, θα πρέπει να γίνει και δικός μας αγαπημένος στόχος. Όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας να είναι για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα τη δική μας. Και να κλείσω με αυτό, ότι ο βασιλεύς της δόξης, που είναι μία έτσι τοιχογραφία της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι ο Χριστός που φοράει το πορφυρού χιτώνα και το ακάνθινο στέφανο.
0: Σαν βασιλιάς.
1: Σαν βασιλιάς. Δηλαδή αφενός βασιλιάς, αφετέρου άνθρωπος ευτελισμένος. Δηλαδή η δόξα του Θεού δεν είναι ένα μεγαλείο απρόσιτο. Είναι ένα μεγαλείο που ταπεινώνεται. Είναι αυτό που είπα πριν. Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ο Χριστός έγινε ο έσχατος, ταπεινώθηκε, έπαθε, εσταυρώθη, αλλά εδοξάστη με την Ανάστασή Του. Αυτή η δόξα της οποίας προηγήθηκε το πάθος είναι η αιώνια δόξα της Αναστάσεως.
0: Κυρία Μαρία, είναι αγαπητή και ζηλευτή η δόξα από όλους μας. Μακάρι εμείς να τη μετατρέψουμε στο να λαχταρούμε και να ζηλεύουμε τη δόξα του ουρανού, και ας το ξεκινήσουμε πραγματικά με το πιο απλό, να κάνουμε τίμια την εργασία μας, να είμαστε τίμιοι στις σχέσεις μας, και όλο αυτό θα πηγαίνει σαν δόξα στον ουρανό. Και όταν εμείς με τα έργα μας δοξάζουμε τον ουρανό, ο Θεός αυτό μας είπε, αυτούς που θα με δοξάσουν θα τους δοξάσω.
1: Έτσι.
0: Οπότε εκείνη η δόξα ούτε χάνεται ούτε κλέβεται, και η δόξα αυτή φέρνει και τη χαρά, την λαμπρή χαρά του ουρανού. Να κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητοί μας φίλοι, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Η νηστεία του 15 Αυγούστου. Έχει υποθεί πως όλη η ανθρωπότητα σήμερα πεινάει. Η μισή γιατί δεν έχει να φάει και η άλλη μισή γιατί κάνει δίαιτες. Στο δικό μας χώρο, τον ελληνικό, μιλάμε πολύ για δίαιτες. Από το Μάιο αρχίσουν στα οικογενειακά περιοδικά και στις εφημερίδες να δίνονται συνταγές, οδηγίες, συμβουλές για φρουτοφαγίες, ομές σαλάτες που σας δίνουν ευεξία και σας αφαιρούν κιλά. Αν τώρα και εγώ σας έδινα ανάλογες συνταγές για τον ή την έφηβό σας, θα το βρίσκατε φυσικό και μάλιστα επίκαιρο. Αν όμως σας μιλούσα για μια αποχή από κρέας, ψάρι, αυγά, βουτυράτα με τη χριστιανική έκφραση νηστεία, θα με τοποθετούσατε ίσως στην τάξη των ξεπερασμένων ή οπισθοδρομικών ατόμων που κουβαλούν το σκοταδισμό στην τσέπη τους, όπως άλλους τα κέρματα για το τρόλεϊ.

Διάβαζα ένα άρθρο ενός αναπληρωτή καθηγητού της παιδιατρικής σε εφημερίδα. Ο καθηγητής που είναι ειδικευμένος σε θέματα διατροφής επιμένει πως η νηστεία αφορά τη χοληστερίνη σας, την καρδιά σας, την πίεσή σας, το πεπτικό σας σύστημα, την υγεία σας. Γιατί η χριστιανική θρησκεία και η υγιεινή διατροφή είναι για τη μοντέρνα ιατρική ακριβώς το ίδιο.

θα ήθελα να αναφέρω όλο το άρθρο του κυρίου καθηγητή, το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο του. Γιατί το θέμα μου δεν θέλω να το στενέψω στην ιατρική λέξη δίαιτα, αλλά πρόθεσή μου είναι να πλατείνω τη λέξη νηστεία. Ζώντας σε έναν κόσμο υπερκατανάλωσης, το νεαρό άτομο μεγαλώνει με την πεποίθηση και τη βεβαιότητα πως όλα του επιτρέπονται και για όλες τις εποχές. Το φαγητό είναι απλά ένας μόνον τομέας από τους πολλούς που αγγίζονται με τις δίαιτες. Ο Τσαρούχης, ο μεγάλος ζωγράφος μας, σημειώνει αυτό το αδιφάγο κοίταγμα των υλικών αγαθών. Γράφει κάπου: «Παρατηρήστε πώς τρώει το Ελληνόπουλο. Τρώει το πρωί σπίτι του. Παίρνει χρήματα για να φάει στο διάλειμμα του σχολείου. Φεύγει σχολώντας και πηγαίνει στο περίπτερο κάτι να πάρει να φάει μέχρι να πάει στο σπίτι του για να φάει. Τρώει όπως οι πεινασμένοι σουλιώτες ή οι μεσολογγίτες ονειρεύονταν να φάνε. Τρώει θαρρείς εις μνήμην αυτών. Δεν θα ήταν τραγικό το φαινόμενο αν το βλέπαμε μόνο στο φαγητό. Το ίδιο λέμαργο κοίταγμα γίνεται στα ρούχα, ας πούμε στα ραδιόφωνα. Μετρήσατε άραγε πόσα έχουμε στο σπίτι μας. Στα βίντεο που υπάρχουν στα σπίτια. Ακόμα και στους ερωτικούς δεσμούς. Μήπως ο σύντροφος της μιας νύχτας δεν είναι ένα από τα δείγματα του καταναλωτισμού του έρωτα? Έτσι, τη στιγμή ακριβώς που παγκόσμια καταδικάζεται η σκλαβιά και σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι για μια σταγόνα λευτεριάς, σκλαβώνουμε τα παιδιά μας με τη χρυσή βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δέσμια κάνουμε τα παιδιά μας φανταστικών αναγκών. Είναι τουλάχιστον ουτοπία να πιστεύουμε πως κάποιο άτομο θα πει όχι σε μια κομπίνα που θα του κάνει περισσότερο άνετη τη ζωή, αν δεν μπορεί να πει όχι σε ένα σουβλάκι ή σε ένα σωροπιασμένο και πασπαλισμένο με αμύγδαλα παγωτό. Δεν είναι δυνατόν να του μιλάμε του εφήβου για ψυχική ισορροπία, για αντιστάσεις ηθικές, για αντισώματα στη σύψη, χωρίς να του μάθουμε να λέει όχι στα πράγματα που με αυθονία υπάρχουν πλάι του. Αν κάνει καλό στη χοληστερίνη ή στην πίεση η αποχή για χρονικά διαστήματα από εδέσματα, σκεφτείτε τι μάθημα εγκράτειας αλλά και πόση ελευθερία του δίνει η νηστεία. Επιμένω επάνω σε αυτή την τόσο ταλαιπωρημένη και διασυρμένη λέξη ελευθερία, που την πιπηλάμε συνεχώς όλοι και οι δικτάτορες ακόμα, και που κρύβουμε επιμελώς τη συνταγή της επιτυχίας της, την εγκράτεια. Ασκητική λέξη η ελευθερία. Την αγοράζουμε τη λιτότητά τους εκείνοι που έχουν λίγες ανάγκες. Ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, δίνει τη δυνατότητα να πάρει ο έφηβος με την νηστεία ένα μάθημα. Μάθημα που δεν του το δίνει καμία δίαιτα αδυνατίσματος ή συνταγή για εξάλληψη κυταρίτιδας. Μάθημα αυτοσυγκράτησης, υπεύθυνου όχι, θεληματικής στέρησης και αποχής. Μάθημα που δεν δίδουν τα Ινστιτούτα Αισθητικής, αλλά το σπιτικό που αγωνίζεται να φτιάξει υπεύθυνους ανθρώπους. Δηλαδή τελικά όχι οι ξεπερασμένοι, αλλά οι τελείως μοντέρνοι γονείς. Γιατί είναι πολύ μοντέρνα έννοια πια η υπευθυνότητα.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε το δοξαστικό και το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε ήχο πρώτο. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία, την οποία διευθύνει ο Κώστας Ζορμπάς.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις εμέ η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμος οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τες εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ελάστητι τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνεκ τυρμών, θαρούντες εκ ρηπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής

0: Υπάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και

0: Δοσόν φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθής εν το Σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του συχθυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκα συγχωρηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχέαν έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυντε, μη παρήδησε καθήτε σε κησέ μόν πανίμπτη Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλεσε βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορνώθην την νίκη, διότι έπαικε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληκτήθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου. Ο και εσύ τρέει αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κυρίε, τη δηληπτρομή, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος ενδελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέντας ματέως, οδόντας αματωλών συνέτρεψες. Του Κυρίου σου τρία και επιτωλώ σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ού και εσυνίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού και εσυρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπερήραν την κεφαλή μου, ωσί φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατά κάθε νέο τέλους όλην την ημένα της και τροπάζουν απορριβόμην. Ότι εψώε μου εμπλήσθηκαν εμπεγμάτων και ουκ έστειν ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύμη. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαρνητίες μου ίγγισαν και έστησαν και ίγγιστά μου από μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλης αματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οικών και ως άλλαλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε λύπησα σύ ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εντός ελευθύν επόδες μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομή μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επ' εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αντίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών εδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη απούστης επ' εμού πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη απούστης επ' εμού πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησεν του ειδήν τη

Ανεμίσου για τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτους και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της στρωμνής μου εν της όρθρης σε μελέτουν είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτίσονται εις χείρας ρομφαίας, με δίδες αλλοπιακονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάς ο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελετούν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην με το κατακτενόν των Ισλάκων, εγνήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέπνοντες εν τάφο, ον ουκ εμνήσεις έτη και αυτοί έτη σχηρός απόστησαν. Έθεν το με ελάγοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες επεμέ. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα να διεπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προσέ, Κυρία, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κυρία, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμε δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκεί κλωσάν με ο σίδωρο όλη την ημέρα να ταιριάσουν με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Το λυτρούμενον εκφρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέγκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελίημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ο τυχούς σας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς.
Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς θενοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εξικρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εξικρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

Δόξε, όθεν ομολογήσας το ειν πέρθεων λόγων, η λέξαν θαρσαλαίος παραβάτου το θράσος, εν δεύτεν μεταμαρτύρων ως μάρτης δε δόξασε.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με εσύ διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε όπως άντικε ότι σε συλλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτερ μου. Ιδουγάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα γκρίφια της σοφίας σου ειδηλωσάσμη. Παραντίες με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζε με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίες και ευρωσύνη να αγαλιάσουν δε ως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράκτησον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόντως με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσία εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχε η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία εν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Αμήν. Εν τη θεία σήμερα μεταμορφώσει η πρωτή άπασα φύση προλάμπει θεϊκός, εν εφρουσίνη κραυγάζουσα μεταμορφούται Χριστός σώζον άπαντας.

0: ως ευσεβίας μάρτυρα και ελυθή θεόφρονα η Εκκλησία γερεύει δοξάζουσα τους θείους άθλους σήμερον του σοφού ευσυγνίου ακαταπαύστος βόσα τες αυτού οικησίες τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε.
1: Συντήρησον πολυέλε.
0: Ο χορός των πιστών συναγκάλλεται ευσυγνίου τη μνήμη γερέροντες, βασιλείς, πατριάρχε και άρχοντες, ξένοι, δούλοι, πτωχοί και αυτόκτονες, επί της θαύμαση του μάρτυρος δράμεται. Ισορός εκβλίζει θαυμάτων χάριν και πιστός οι λαοί απαρίονται και Θεόν ανυμνούς ιτρανός βόντες. Τες αυτού οικεσίες τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε.

την Πέμπτη του αυτού μηνός, προεόρτια της Αγίας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες και αυτά αδελφοί Κατίδιος και Κατιδιανός λιθοβοληθέντες θελιούνται. Τι αυτή η μέρα η Αγία Νόνα, η μήτρη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης, Σόλευ ο Αιγύπτιος, Βέλη το Ξευθύς τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης, Φάβιος, Επίσκοπος Ρώμης, Ξύφη τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος. Κύριε καταφύγει εγνήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε λέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε πρόσε κατέφυγον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεο σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτητούς φυλακτήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.

Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, εν αγιασμό Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού, χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος, αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσαν διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, τετηρημένην εν της ουρανής εις ημάς, τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους δια πίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην αποκαλυφθήνε εν καιρό εσχάτω. Ενώ αγαλιάστε ο λίγον άρτη, ιδέων εστί λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, ή να το δόκιμον ημών της πίστεως, πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζουμένου, ευρεθεί εις έπαιρον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Όνου κηδότες αγαπάτε, ίσον άρτιμοι ορώντες, πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαράν εκλαλήτο και δε δοξασμένοι, κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Περί σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν προφήτε υπέρι της εισμάς χάριτος προφητεύσαντες, ερευνώντες εις τίνα ηπίων καιρών εδήλου το εν αυτής πνεύμα Χριστού, προμαρτυρώμενον τα εις Χριστόν παθήματα και μετά τα αυτά δόξας. Εις απεκαλύφθη ότι ούχε αυτής ημίν δε διοικώνουν αυτά, ανηγγέλει ημίν δια των ευαγγελισαμένων ημάς εν πνεύματι Αγίω, αποσταλέντι απ' ουρανού, εισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Δύο αναζωσάμινοι τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως, ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν, εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ως τέκνα υπακοής, νύσι σχηματιζόμενοι τες πρώτερον, εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, δύο γεγραπτέ, Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος ημί. Και η Πατέρα επικαλείστε τον από προσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστο έργον εν φόβο του της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε ειδώντες ότι ουφθαρτής αργύριο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού. Προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων διήμας, τους δι' αυτού πιστεύοντας εις Θεόν, τον εγείραντα αυτών εκ νεκρών, και δόξαν αυτού δόντα, ώστε την πίστην ημών και ελπίδα είναι εις Θεόν. Τας ψυχάς ημών ιγνικότες, εν τη υπακοή της αληθείας δια πνεύματος, εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτων, εκαθαράς καρδίας, αλλήλους αγαπήσατε εκτενός, αναγεγεννημένοι, ούκ εκ σποράς φθαρτής, αλλά φθάρτου, διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξος χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε, το δέρημα Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Τούτο δε εστί το ρήμα το ευαγγελισθένης ημάς, αποθέμενοι ουν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, ως αρτιγέννητα βρέφη, το λογικόν άδολον γάλαν επιποθήσατε, ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρίαν. Υπερεγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος. Προσόν προσερχόμενοι λίθων ζώντα, υπό ανθρώπων μεν άποδε δοκιμασμένων, παρά δε Θεού εκλεκτών έντιμων, και αυτοί ως λίθοι ζώντας οικοδομήστε οίκους πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον,
ανενέγγε πνευματικά στησίας επροσδέκτους το Θεό δια Ιησού Χριστού, διότι περιέχει εν τη γραφή ιδού τίθιμε εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων και οπιστεύων επ' αυτό ουμή κατεσκυνθεί. Ημίνουν η τιμή της πιστεύουσιν, απειθούσι δε λίθων, όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Οι προσκόπτουσι το λόγο απειθούντες, ισό και τέθησαν. Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εσπεριποίησιν, όπως τας αρετάς,

Είπε ο Κύριος την παραβολή ταύτην. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου οικοδεσπότη, ως της εξήλθεν άμα πρωί, μισθώσαστε εργάτασης των αμπελών αυτού. Συμφωνήσαστε μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέραν, απέστελεν αυτούς εις

Περί δε την δεκάτην ώρων εξελθών έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής τι όδε εστήκατε όλη την ημέρα.

αυτού. Κάλεσον τους εργάτες και απόδος αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρ την

Αγίας Σωτηρίας, επισκέψω συγχωρήσω και αφέσω τραυματιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν

και καλλιεργούνταν το Αγιό και πανσέπτωνα ο τούτου, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περαιστώτος λαού, του απεκδεχομένου των παρασούμεγα και πλούσιων έλεγχων.

0: Άγιον και το Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου σου νημάς.
1: Την ημιωτέραν του Χερουβήμ και δόξουταρα συγκρίτους των Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσεν την όντως Θεοτόκλων σε μεγαλύτερη.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον
1: και δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιες Θεμετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Απορανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπαστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θαβάτων Ιακήμ Κιάνης, του Αγίων Δόξου Μάρτους Ευσυγνίου, που και την ύμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων Αλέησι και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Διευχών των Αγίων.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. 5 Αυγούστου σήμερα και είναι και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Αυγούστου 1827. Οι ναύαρχοι Κόρδικτον και Δεριγνή φτάνουν στο Ναύπλιο και αναγγέλουν στην ελληνική κυβέρνηση τη συνθήκη του Λονδίνου της 24ης Ιουλίου 1827.
0: Αυγούστου 1832. Πεθαίνει στο Ναύπλιο ο Δημήτριος Ιψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Ιψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Στην Ελλάδα ήρθε τον Ιούνιο του 1821 ως πληρεξούσιος του αδελφού του, Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, και διακρίθηκε για την πολιτική και τη στρατιωτική του δράση ως το τέλος του αγώνα. Πρωτοστάτησε στην τελευταία μάχη της Επανάστασης που δόθηκε στην Πέτρα της Βιωτίας.
1: 5 Αυγούστου 1914. Ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος θέτει στη διάθεση της Αντάντ όλες τις ναυτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδος.
0: 5 Αυγούστου 1917. Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά στη Θεσσαλονίκη και εξαπλώνεται ταχύτατα. Καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και 80.000 άνθρωποι έμειναν άνεργοι.
1: 5 Αυγούστου 1921. Πεθαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Δημήτριος Ράλης.
0: 5 Αυγούστου 1930. Γεννιέται ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι.
1: 5 Αυγούστου 1964. Οι ΗΠΑ αρχίζουν να βομβαρδίζουν το Βιετνάμ.
0: 5 Αυγούστου 1986. Η Γερουσία στις ΗΠΑ ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρίγκαν, γνωστό και ως «Πόλεμος των Άστρων».
1: 5 μας, εδώ ολοκληρώσαμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 5 Αυγούστου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 5 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου, των Αγίων Αυταδέλφων Μαρτύρων Κατηδίου και Κατηδιανού, της Αγίας Νόνας, μητέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Μάρτυρος Σόλευ του Αιγυπτίου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Φαβίου, Επισκόπου Ρώμης, Ξύφη Τελειοθέντος. Η ανδρεία και η γενναιότης είναι κατά φυσικό λόγο γνωρίσματα της νεανικής ηλικίας, των νέων και ακμαίων ανδρών. Αντίθετα, την γεροντική ηλικία χαρακτηρίζει η κάμψη των σωματικών δυνάμεων και συχνά και η εξασθένιση των ψυχικών, γεγονός που έχει ως συνέπεια η τελευταία αυτή περίοδος της ζωής του ανθρώπου να συνοδεύεται από πόνους, αδυναμία και λογής δυσκολίες. Γι' αυτό και για όλους μας το γύρας είναι απευκταία ανεπιθύμητη ηλικία. Όμως ο νόμος της φθοράς εργάζεται για όλους και για όλα αμήλικτα και συνήθως χωρίς εξαιρέσεις. Αλλά αυτό που οι άνθρωποι το βλέπουμε ως όντως δεινών, στην προοπτική της Αγίας Γραφής και στους βίους των Αγίων, αντιμετωπίζεται με αισιοδοξία και ελπίδα. Και κάτι περισσότερο επενείται και τιμάται. Στέφανος καυχήσεως γύρας, ενδέω δις δικαιοσύνης ευρίσκεται. Πολύ μεγάλη τιμή είναι να φτάσει κανείς σε έντιμο γύρας. Αυτό επιτυγχάνεται με το να ακολουθεί κανείς τον δρόμο της αρετής. Έτσι, το χριστιανικό γύρας δεν ακολουθεί τον συνήθι δρόμο της φθοράς. Διότι όσο κι αν το σώμα γυράσκει, η ψυχή του πιστού που είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό, όχι μόνο η ίδια είναι ακμαία, αλλά προσφέρει κατά τρόπο θαυμαστό και στο σώμα ακατάβλητη δύναμη και σφρίγος νεανικό. Έτσι το γύρας γίνεται ακτινοβόλο και ευεργετικό μέχρι τελευταίας πνοής, οι δε γέροντες αποκτούν ακλόνητο θάρρος, αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση. Στην ιστορία της Εκκλησίας και στους βίους των Αγίων μας υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα ηλικιωμένων ανθρώπων που δεν υστέρησαν σε μαρτυρικά παλέσματα έναντι των νέων. Γι' αυτό και κοντά στην επιβλητική εικόνα νεαρών χριστιανών μαρτύρων δίνει το παρόν και η θαυμαστή παρουσία των ηλικιωμένων και των υπερηλίκων, οι οποίοι ενεδυναμώθησαν από ασθενείες και νικώντας την φυσική αδυναμία της ηλικίας, ανεδείχθησαν αληθινά αθλητές του πνεύματος και πανίσχυροι στο μαρτύριο. Για να αποδειχθεί έτσι πόσο δυνατός γίνεται ο άνθρωπος οποιασδήποτε ηλικίας όταν ενδυναμώνεται από την χάρη του Θεού. Γιατί αυτή η δύναμη που απορρέει από τη σύνδεση και την ένωσή μας με τον Χριστό συνετίζει τον νέο αλλά ανακαινίζει και τον γέροντα. Αυτή η δύναμη ανέδειξε και τον υπεραιωνόβιο Άγιο Ευσύγνιο, μάρτυρα και ομολογητή. Ας τον γνωρίσουμε.

Ο Άγιος Ευσίγνιος είναι από τους ελάχιστα γνωστούς μάρτυρας στις εκκλησίες μας και στο συναξάρι του δεν είναι άφθονα τα στοιχεία της ζωής του και του μαρτυρίου του. Είναι όμως αρκετά για να μας δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το ηρωικό φρόνημα από το οποίο διεπνέεται ολόκληρη η ζωή του Ευσιγνίου και το οποίο στάθηκε το σήμα κατά τεθέν και του θανάτου του. Πατρίδα του ήταν η Αντιόχεια, μία από τις 16 γνωστές πόλεις που έκτισε ο βασιλεύς Σέλευκος προς τιμήν του πατέρα του Αντιόχου. Σε ηλικία 50 περίπου ετών κατετάγει στο Ρωμαϊκό στρατό την εποχή της Τετραρχίας υπό την σημαία του Κώσταντος του Χλωρού, πατρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ποια απροσδόκητα του βίου περιστατικά τον οδήγησαν στην απόφαση να σταδιοδρομήσει σε όριμη ηλικία στο στράτευμα δεν γνωρίζουμε, αξιοσημείωτο όμως είναι ότι δεν περιέπεσε σε αδράνεια και δεν κάμφθηκε η ψυχική του αντοχή στην πέμπτη δεκαετία του βίου του. Φαίνεται όμως πως ήταν ήδη χριστιανός τότε, ο δε τετράρχης, αν και ειδωλολάτρης, εκτιμούσε τις αρετές των χριστιανών ως πολιτών και ως στρατιωτών. Γι' αυτό και ουδέποτε κίνησε διωγμό εναντίον τους. Και όταν αργότερα ανέλαβε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ανύψωσε το έμβλημα του Χριστού ως λάβαρο και ο χριστιανισμός ανακηρύχθη επίσημη θρησκεία του κράτους. Τότε και η νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολης, στολίστηκε με ναούς και με άλλα μνημεία της χριστιανικής πίστεως. Όλα αυτά, όπως ήταν φυσικό, έκαμαν όλους τους χριστιανούς να αναπνεύσουν και να προσβλέψουν στο μέλλον με αισιοδοξία. Τότε και ο Ευσίγνιος δοκίμασε την γλυκύτερη χαρά της ζωής του. Αλλά όπως η ζωή των ατόμων, έτσι και πολύ περισσότερο ευμετάβολη είναι και η πολιτική ζωή των εθνών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πέθανε και η Ανατολή μαζί με την Εκκλησία του Χριστού που είχαν ζήσει ημέρες λαμπρές επί της βασιλείας του έμελε να διέλθουν από την δοκιμασία της φοβεράς αιρέσεως του αριανισμού τον οποίο μάλιστα επροστάτευε η αυτοκρατορική αυλή. Τον θρόνο της βασιλεύουσας δεν άργησε να καταλάβει ο Ιουλιανός, ο επωνομαστής Παραβάτης, εξαιτίας του ζήλου του για την επαναφορά της ιδρολατρίας και εναντίον του χριστιανισμού. Το έτος 361, λίγο μετά την ανάρρησή του στο θρόνο, ο Ιουλιανός πήγε με πολλή επισημότητα και μεγάλη πομπή στην Αντιόχεια. Χρησιμοποίησε όλη την βασιλική του ισχύ και την αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια για να ενισχύσει περισσότερο τους ιδρολάτρας της πόλεως και να επαναφέρει τη λαμπρότητα με την οποία παλαιότερα ετελούντο οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Απόλλωνος στο μαγευτικό προάστιο της Δάφνης. Συμμετείχε μάλιστα αυτοπροσώπως και ο Αυτοκράτορας προσδίδοντας έγκλη και επισημότητα στις τελετές. Οι ιδρολάτρε πανηγύριζαν προκλητικώς έναντι των χριστιανών, οι οποίοι με πόνο παρακολουθούσαν τη θρησκευτική μετάπτωση και την πολυπραγμοσύνη του Ιουλιανού. Κατά το διάστημα αυτό, οπότε διέμεινε ο Αυτοκράτορας στην Αντιόχεια, κάποια ημέρα του αναγγέλθηκε πως ζητούσε να εμφανιστεί ενώπιόν του ο γυραιότερος στρατιώτης της Αυτοκρατορίας. Έκπληκτος ο Αυτοκράτορας πληροφορήθηκε πως η βασιλεία του υπηρετεί το αποστρατιώτη εν ενεργεία ηλικίας 110 ετών. Ήταν ο Ευσίγνιος. Ήταν πράγματι υπεραιωνόβιος ο χριστιανός στρατιώτης, αλλά φαινόταν να είχε νικήσει τον χρόνο και την φυσική φθορά που επακολουθεί. Ακμαίος, δραστήριος και ευθυτενής, δεν υπελείπεται σε καμία κακουχία της στρατιωτικής ζωής και βρισκόμενος εν γύρα πίονη είχε φρόνημα νεάζων, όπως ψάλλει το απολυτίκιό του. Γιατί το φρόνημα του χριστιανού ποτέ δεν γερνά ή τουλάχιστον δεν πρέπει να γερνά. Ο Ευσίγνιος συμπλήρωσε ολόκληρη 60 ετία στο στρατό και εξακολουθούσε να υπηρετεί ευσυνειδήτως τον αποστάτη βασιλέα. Ο Ιουλιανός ήταν περίεργος να συναντήσει τον υπέργυρο φρουρό της εξουσίας του και ανταποκρίθηκε στο αίτημά του.
και όταν παρουσιάστηκε μπροστά του, εντυπωσιάστηκε από τον αγωνιστή που φορτωμένος έναν ολόκληρο αιώνα πάνω του μπορούσε να βαδίζει στρατιωτικά και να κρατάει όρθιο και αλήγιστο το σώμα του. Περιποιήθηκε όσο περισσότερο μπορούσε το στρατιώτη του ως φίλο και οικείο πολίτη του κράτους του. Όμως ο Ευσίγνιος δεν έδειξε να συγκινήθηκε από την εύνοια του αυτοκράτορος. Δεν είχε ζητήσει την ακρόαση για να τον τιμήσει ο βασιλεύς, αλλά για να μιλήσει ο ίδιος τον βασιλέα που έχασε τον δρόμο της πίστεως. «Βασιλεύ», του είπε, «παρεύεις την πάτριο ευσέβεια και την πίστη του Χριστού και την δόξα και την τιμή που έπρεπε να αποδίδεις τον μόνο αληθινό Θεό και Κύριο, την απέδωκες εις τα είδωλα. Αλλά ο Θεός για τούτο δεν θα ευλογήσει την βασιλεία σου, εάν δεν μεταστραφείς από τις πλάνες σου». Ο Ιουλιανός, στο άκουσμα των λόγων αυτών, σκυθρόπασε. «Τι θέλεις», ρώτησε οργισμένος τον Ευσίγνιο. «Είμαι χριστιανός», απήντησε αυτός. Η συγκρατημένη οργή μπροστά στον πολιό στρατιώτη συνέσπασε το πρόσωπο του αυτοκράτορος. Ο Ευσίγνιος παρετήρησε το βαρύ νέφος που απλώθηκε στην όψη του, αλλά δεν υπεχώρησε. Για άλλη μια φορά τον ικέτευσε να αλλάξει τακτική. Του θύμισε το ικτρό τέλος των αυτοκρατόρων οι οποίοι πολέμησαν τον Χριστό και του υπεγράμισε πως η αναστήλωση της ιδωλολατρίας είναι αδύνατο εγχείρημα, ώστε είναι απορίας άξιος πως ένας βασιλεύς της ευφυΐας και της παιδείας του Ιουλιανού το ανέλαβε. Ο αυτοκράτορας εξεμάνει και ασεβώντας και στην ηλικία και στην εγνωσμένη γενναιότητα του στρατιώτου του, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Ο Ευσίγνιος κύρτισε από χαρά. «Ευχαριστώ, βασιλεύ», είπε στον Ιουλιανό. «Ο θάνατος με σεβάστηκε στα πεδία τόσων μαχών για να με βρει τώρα και να μου δώσει το χτύπημα χάριν του Χριστού μου. Τέτοιο τέλος είναι άξιο χριστιανού στρατιώτου και δοξολογώ τον Θεό που ευδόκησε να μου επιφυλάξει τέτοιο θάνατο». Έτσι ο Ευσίγνιος έλαβε τον διαποκεφαλισμού θάνατο και το τίμιο του μαρτυρίου στεφάνι. Λίγο αργότερα εκπληρώθηκε στον Ιουλιανό και η πρόρηση του Ευσιγνίου. Σε εκστρατεία του κατά των Περσών, εχθρικό χέρι πλήγωσε θανασίμως τον αποστάτη αυτοκράτορα που έμεινε στον θρόνο της βασιλεύουσας 2 μόλις χρόνια και εξέπνευσε με εκείνον τον τραγικό επίλογο της ζωής του, τον ενίκη κάσμε να ζωρέε, ενώ ο Χριστός είχε κερδίσει νέους μάρτυρας και ομολογητάς της πίστεως.

Η ζωή και ο χρόνος του επιγής βίου μας είναι δώρο του Θεού. Είτε το αναγνωρίζουμε, είτε δεν το συνειδητοποιήσαμε όσο πρέπει, το γεγονός είναι πως όλοι μας επιθυμούμε να είναι μακρύς ο χρόνος της ζωής μας. Άλλωστε, η προσφυλέστερη και συνηθέστερη ευχή είναι το χρόνια πολλά. Βεβαίως όλοι μας ξέρουμε πως είμαστε παροδικοί και εφήμεροι στη γη. Η επίγειος πορεία μας έχει αρχή και τέλος. Πόσο διαρκεί? Ο Θεόπνευστος Ψαλμωδός το διακηρύττει. Ημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δε και εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Όλα μαζί τα χρόνια της ζωής μας, λέγει ο Δαβίδ, φτάνουν τα 70. Εάν κανείς έχει δυνατή κράση, όπως λέμε, φτάνει μέχρι τα 80. Το παραπάνω, λόγω της αδυναμίας που προκαλεί το γύρας, είναι γεμάτο κόπο και πόνο. Μόνο ο Θεός δεν γερνά. Είναι αθάνατος, αναλύωτος και αιώνιος. Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ούτε κλείψουσι. Και ο ψαλμωδός, με την βαθιά συνέστηση της ανθρωπίνης αδυναμίας, απευθύνει βαθιά εικεσία στο Θεό, ο ολιγοχρόνιος τον αιώνιο, ο θνητός τον αθάνατο. «Μη αναγάγεις με εν ημίση ημερών», μου λέει. «Μη με πάρεις πρόωρα από την ζωή, Κύριε, χάρισέ μου μακρότητα ημερών». Είναι μια προσευχή που συχνά ανεβαίνει και στα δικά μας χείλη για τον εαυτό μας και τα αγαπητά μας πρόσωπα. Είναι έκφραση του εμφύτου πόθου μας για την ζωή, παρόλο που ο θάνατος, δηλαδή ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, είναι πρόσκαιρος. Το αίτημα της μακροβιότητος καταξιώνεται από το γεγονός ότι τα έτη της επιγείου μας ζωής έχουν μεγίστη σπουδαιότητα για μας, γιατί κατά την διάρκεια τους χτίζουμε το οικοδόμημα της αιωνίου εν Χριστώ ευδαιμονίας και μακαριότητος. Από την γη δηλαδή κερδίζουμε τον ουρανό. Ό,τι σπείρουμε στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο, αυτό θα θερίσουμε στην μέλουσα αιωνία ζωή. Έτσι, κάθε παράταση ζωής, κάθε χρόνος που μας παρέχεται από την φιλανθρωπία του Θεού, πρέπει να αξιοποιείται για τον πνευματικό μας καταρτισμό, για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και κατά την Θεία Λειτουργία, προσευχόμαστε όλοι οι πιστοί να μας αξιώσει ο Θεός των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν μετανοία εκτελέσει, και ζητούμε να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά. Τότε τα γυρατιά μας θα είναι πίωνα, ευλογημένα και καρποφόρα, και θα μας καταξιώσουν τις μερίδες του κλήρου των Αγίων εν το φωτί της ουρανίου βασιλείας του Θεού. Αμήν.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

0: Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιων 1-25, 2-10. Ακούτε το ιερό κείμενο. Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, εν αγιασμό πνεύματος, εις υπακοήν κεραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού. Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανής εις ημάς τους εν δυνάμει Θεού, φρουρουμένους δια πίστεως εις σωτηρίαν, ετοίμην αποκαλυφθήνε εν καιρό εσχάτω. Ενώ αγαλιάστε ο λίγον άρτη ιδέων εστί, λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως πολυτιμότερων χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ον ουκεδότες αγαπάτε, εις ον άρτη μη ορώντες πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαράν εκλαλήτο και δε δοξασμένη, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Πυρίς σωτηρίες εξεζήτησαν και εξερεύνησαν προφήτε, υπέρ της εις εμάς χάριτος προφητεύσαντες, ερευνώντες εις τίνα ή ποιον καιρόν εδήλου το εναυτής πνεύμα Χριστού, προμαρτυρούμενον τα εις Χριστόν παθήματα και τα μετά ταύτα δόξας. Εις απεκαλύφθη ότι ούχε αυτής ημίν δε διοικώνουν αυτά, αν είναι ανηγγέλει ημίν δια των ευαγγελισσαμένων ημάς εν πνεύματι Αγίου αποσταλέντη απ' ουρανού, εισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Διό αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως, ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ως τέκνα υπακοής μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Και η Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστο έργο, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε, ειδότες ότι ουθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθετε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμουν και ασπίλου Χριστού, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων δι' ημάς, τους δι' αυτού πιστεύοντας εις Θεόν, τον εγείραντα αυτών εκ νεκρών, και δόξαν αυτοδόντα, ώστε την πίστην ημών και ελπίδα είναι εις Θεόν. Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας, δια πνεύματος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, αναγεννημένη ουκ εκ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου, διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα. διότι πάσα σάρξος χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξεράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Το δε ρήμα Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Τούτο δε έστι το ρήμα το ευαγγελισθένης ημάς. Αποθέμενε ουν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Ως αρτιγέννητα βρέφη το λογικόν άδωλον γάλα επιποθήσατε ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρίαν υπερ εγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος. Προσόν προσερχόμενοι λίθον ζώντα υπό ανθρώπων μεν από δεδοκιμασμένων παρά δε Θεό εκλεκτών έντιμων και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιεράτευμα Άγιον ανενέγγε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους το Θεόδια Ιησού Χριστού. Διότι περιέχει εν τη γραφή ιδού τίθιμη εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτό ουμή κατεσχυνθεί. Ημίνουν η τιμή της πιστεύουσιν απηθούσι δε λίθων ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Η προσκόπτουσι το λόγο απηθούντες ισό και ετέθησαν. Ημείς δε γένος εκλεκτών βασίλειων ιεράτευμα έθνος Άγιον λαός εις περιποίησιν όπως τα σερετάς εξαγγείλητε του εξκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Είποτε ου λαός νυν δε λαός Θεού ιού κυλεημένοι νυν δε ελεηθέντες. Με πιο απλά λόγια ο Πέτρος Απόστολος του Ιησού Χριστού προς τους κατοικούντας προσωρινώς μεταξύ της διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και Βυθινίας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα προς την πρόγνωση του Θεού Πατρός και αγιαστεί υπό του Πνεύματος, δια να υπακούσουν εις τον Ιησούν Χριστόν και ραντιστούν με το αίμα Του. Χάρις και ειρήνη να αυξηθούν μεταξύ σας. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το μεγάλο του έλεος μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, εις μίαν ζωντανή ελπίδα, εις μίαν κληρονομία άφθαρτη, αμόλυντη και αμάραντη, που είναι φυλαγμένοι εις τους ουρανούς για σας, οι οποίοι δια της πίστεώς σας φρουρίστε με την δύναμη του Θεού δια την σωτηρίαν, η οποία είναι έτοιμη να φανερωθεί κατά των έσχατων καιρών. Να αισθάνεστε μεγάλη χαρά δι' αυτά και αν ακόμη παραστεί ανάγκη να λυπηθείτε τώρα ολίγων με διάφορες δοκιμασίες, ώστε η γνησιότητα της πίστεώς σας, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι, το οποίο αν και είναι φθαρτό, δοκιμάζεται με τη φωτιά, να αποδειχθεί αξία επένου και τιμής και δόξης, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε δει. Και πιστεύοντας εις αυτόν τώρα, χωρίς να τον βλέπετε, αισθάνεστε χαρά ανέκφραστη και δοξασμένη, διότι αποκτάτε το αποτέλεσμα της πίστεώς σας, δηλαδή τη σωτηρία των ψυχών σας. Δια την σωτηρία αυτήν αναζήτησαν επιμελώς και ερεύνησαν οι προφήτες, οι οποίοι προφήτευσαν δια την χάρη η οποία θα σας εδίδετο. Ερευνούσαν να μάθουν ποιος είναι ο χρόνος ή ποιες οι περιστάσεις που φανέρωνε το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους όταν πρόλεγε τα πάθη του Χριστού και την δόξαν που θα ακολουθούσαν. Εις τους οποίους αποκαλύφθηκε ότι δεν υπηρετούσαν τον εαυτόν τους, αλλά εσάς, προλέγοντες όσα σας αναγγέλθησαν τώρα από εκείνους που σας εκήρυξαν το χαρμόσυνο άγγελμα με δύναμη του Πνεύματος του Άγιου, το οποίο εστάλει από τον ουρανό, πράγματα εις τα οποία επιθυμούν άγγελοι να εμβαθύνουν. Δια τούτο να περιζώσετε τας διανοίας σας, να είστε νυφάλοι, να θέσετε την ελπίδα σας εξ ολοκλήρω εις την χάρη η οποία θα σας δοθεί όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Σαν υπάκουα παιδιά, να μη συμμορφώνεστε προς τις επιθυμίες που είχατε κατά των παρελθόντα καιρών της αγνίας σας, αλλά όπως εκείνος σας εκάλεσε είναι Άγιος, να γίνετε κι εσείς Άγιοι σε κάθε συμπεριφορά σας. Διότι είναι γραμμένο να γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν φωνάζετε πατέρα εκείνον που κρίνει σύμφωνα με το έργο του καθενός, χωρίς να προσωποληπτεί, οφείλετε να ζήσετε με φόβον των χρόνων της εδώ ζωής σας, τώρα που ξέρετε ότι δεν είναι το κάτι φθαρτό, σαν το ασίμι ή το χρυσάφι. Εκείνο με το οποίο ελευθερωθήκατε από τον μάτιον τρόπων ζωής που εκκληρονομήσατε από τους πατέρας σας, αλλά το πολύτιμο αίμα του Χριστού σαν αμνού χωρίς μόμονη κοιλίδα, ο οποίος είχε προοριστεί πριν δημιουργήθηκε ο κόσμος, αλλά φανερώθηκε κατά τους τελευταίους χρόνους για σας. Δι' αυτού πιστεύετε εις τον Θεόν, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωκε δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα σας να στηρίζονται εις τον Θεόν. Τώρα που έχετε καθαρίσει τις ψυχές σας δια της υπακοής στην αλήθεια, δια του Πνεύματος, προς μίαν ειλικρινή αγάπη προς τους αδελφούς, αγαπήστε ο ένας τον άλλον με όλη σας την καρδιά, αφού αναγεννηθήκατε όχι από σπόρων φθαρτών, αλλά από άφθαρτων δια του Λόγου του Θεού, που είναι ζωντανός και αιώνιος. Διότι όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και όλη η δόξα τους σαν το άνθος του χορταριού. Ξεράθηκε το χορτάρι και το άνθος του έπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει αιωνίως. Αυτός είναι ο λόγος που κηρύχθηκε σε εσάς. Αποβάλατε λοιπόν κάθε κακία, κάθε δόλον, υποκρισίες, φθόνους και κάθε είδος κακογλωσιάς, και σαν νεογέννητα βρέφη ποθήσατε το άδωλο πνευματικό γάλα, δια να μεγαλώσετε με αυτό και φτάσετε εις την σωτηρία, εάν εγνωρίσατε εκ πείρας ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Καθώς έρχεστε εις αυτόν τον λίθον, τον ζωντανόν, ο οποίος από τους ανθρώπους έχει αποδοκιμαστεί, αλλά δια των Θεών είναι διαλεκτός, πολύτιμος, τότε κι εσείς, σαν ζωντανή λύθη, οικοδομήστε εις οίκων πνευματικών, ιερατείων Άγιων, δια να προσφέρετε θυσίες πνευματικές ευπρόσδεκτες εις τον Θεόν, δια του Ιησού Χριστού, διότι περιέχεται εις μίαν γραφήν, ιδού θέτω εις την Σιών εν αλήθων ακρογωνιαίων διαλεκτών πολύτιμων, και εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Σε εσάς λοιπόν που πιστεύετε είναι πολύτιμος, για εκείνους όμως που δεν πιστεύουν, ο λίθος που απέρριψαν οι οικοδόμοι έγινε ακρογωνιαίος και λίθος, εις τον οποίον θα προσκόπτουν, και βράχος που θα τους κάνει να πέφτουν.
1: προσκόπτουν, διότι απειθούν εις των λόγων. Εις τούτο και προσδιορίστησαν. Σεις όμως είστε γενεά που ο Θεός διάλεξε βασιλικό ιερατείον, έθνος Άγιον, λαός δικός του, για να εξαγγέλλετε τις θαυμαστές πράξεις εκείνου που κάποτε δεν είσαστε λαός του Θεού. Τώρα όμως είστε λαός του Θεού, σεις που άλλοτε δεν ήσασταν ηλεημένοι, τώρα όμως ελεηθήκατε.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιο 21:28-32. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην: άνθρωπος της είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε: τέκνον, είπα για σήμερον, εργάζω εν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπεν: ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτός. Ο δε αποκριθής είπεν: εγώ Κύριε, και ου καπήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός? Λέγουσιν αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς: αμήν λέγω ημίν ότι η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλεία του Θεού. Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ούκ επιστεύσατε αυτό. Ιδε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Ημείς δε ειδώντες ου μετεμελήθετε ύστερον το πιστεύσε αυτό. Με πιο απλά λόγια, ένας άνθρωπος είχε δυο παιδιά και πήγε στο πρώτο και είπε: παιδί μου, πήγαινε σήμερα να εργαστείς στο αμπέλι. Αυτός δε απεκρίθη: δεν θέλω. Αλλά ύστερα μετενόησε και πήγε. Και πήγε στο δεύτερο και του είπε τα ίδια. Αυτός δε απεκρίθη: μάλιστα Κύριε, αλλά δεν πήγε. Ποιος λοιπόν από τους δυο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Λέγουν εις αυτόν: ο πρώτος. Ο δε Ιησούς τους λέγει: αλήθεια σας λέγω, ότι οι τελώνες και οι πόρνες πηγαίνουν πριν από σας στη βασιλεία του Θεού. Διότι ήλθε ο Ιωάννης σε σας και βάδιζε τον δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά δεν τον επιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Σεις δε, αν και τον είδατε, ούτε ύστερα μετανοήσατε, ώστε να τον πιστέψετε.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ιεραμονή Αγίας Τριάδος, Παρμό Ολύμπου, την 5η το βράδυ, 6 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού, θα πραγματοποιηθεί Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Από τις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύριος, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού Κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας. Στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, Αρχιερατικός Συλλήτουργο Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγία Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως και σε προηγούμενη εκπομπή, θα προσεγγίσουμε το μεγάλο θέμα της θεολογίας σήμερα, και για το σκοπό αυτό είναι εδώ στο ραδιοφωνικό μας στούντιο ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Καλτσή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια ακόμη φορά συμμετέχετε στην εκπομπή μας και κυρίως που ήρθατε εδώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, αδερφή, για την πρόσκληση. Για μια ακόμη φορά είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε με δική σας έτσι πρωτοβουλία για την θεολογία σήμερα και εξαντλήσαμε, αν μπορεί να πει κανείς, μπορεί να εξαντλήσει το θέμα της τι είναι θεολογία και πώς αυτή βιώνεται και πώς γνωρίζεται ο Θεός. Μείναμε, αν ενθυμούμε καλώς, στην εμπειρική θεολογία, που σημαίνει την βιωματική προσέγγιση του Θεού για τις πνευματικής ζωής, της μυστηριακής ζωής, της μετανοίας, της αυτοκριτικής, της προσευχής, της συνεχούς δηλαδή κοινωνίας με το Θεό, με τα μέσα τα οποία η παράδοση της βιβλικής, πατερικής και λειτουργικής ζωής μας έχει δώσει και μας διευκολύνει να είμαστε σε μια συνεχή αναφορά μας με το Δημιουργό μας, που σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος. Άλλωστε αυτό είναι η θεολογία, ο λόγος του Θεού που σαρκώθηκε όταν ήρθε το πλήρωμα το χρόνο, και Θεός ον προαιώνιος, που μνημονεύσαμε τον Άγιο Γρηγόρο Παλαμά διημάς, και θεολόγος εγεγόνη. Μίλησε για το Θεό δηλαδή, τον Πατέρα του, και μας έδειξε τον δρόμο να τον γνωρίσουμε κι εμείς δια του Χριστού και της Εκκλησίας.
0: Αυτά για την εμπειρική θεολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά η ακαδημαϊκή θεολογία,
1: τώρα,
0: φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο απρόσιτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι βέβαια βλέπουν την ακαδημαϊκή θεολογία διχαστικά όσον αφορά την εμπειρική θεολογία, και ότι έχει μια διάσταση πιο μειωμένη κατά κάποιον τρόπο και σημασία, αλλά δεν είναι έτσι. Η ακαδημαϊκή θεολογία δίνει προτεραιότητα, οπωσδήποτε βαρύτητα, αν θέλετε, στην γνώση, στη διανοητική έτσι, διεργασία και μελέτη. Αλλά μελέτη τίνος. Μελέτη των πηγών της θεολογίας. Και νομίζω οι πηγές της θεολογίας κυρίως είναι η Βίβλος. Δεν υπάρχει θεολογία χωρίς να μελετούμε τα βιβλικά κείμενα, την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη, όπου γίνεται λόγος για τη δημιουργία του ανθρώπου, για την πτώση του ανθρώπου, για τη σάρκωση του λόγου, για την εσχατολογία και όλα αυτά.

0: Οι πατέρες βέβαια που ερμηνεύουν τα βιβλικά τα κείμενα και μας διευκολύνουν στο να κατανοούμε καλύτερα και να μην μπερδευόμαστε με αποκλίσεις που ξέφυγαν κάποιοι αιρετικοί και τους ξέρουμε μέσα στην ιστορία, δεν είναι και λίγοι. Και η τρίτη πηγή θα λέγαμε είναι το λειτουργικό, η λατρεία μέσα από τα κείμενά της, η οποία διαμορφώνει το βίωμα των ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων. Ό,τι γράφει η βίβλος το ερμηνεύουν οι πατέρες και το ζούμε μέσα από την λειτουργική ζωή. Παραδείγματος χάρη, για να το κάνω πιο απλό αυτό, όσον αφορά τη Θεία Λατρεία δηλαδή, αυτό που πιστεύω το κάνω πράξη. Πιστεύω στην Αγία Τριάδα, ομολογώ την Αγία Τριάδα, αλλά μέσα στην υμνογραφία λέω δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ομολογώ την Αγία Τριάδα. Πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία και λέω Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος. Και αυτό οι πατέρες το ερμηνεύουν τριαδολογικά, έτσι, Άγιος ο Θεός Πατήρ, Άγιος ο Υιός Ισχυρός, Άγιος και Αθάνατος το Πνεύμα του Άγιον. Βλέπετε, η λατρεία θεολογεί, δεν είναι ανεξάρτητη. Η λατρεία όμως, όπως και η βίβλος, όπως και οι πατέρες, μελετώνται τα κείμενα αυτά. Πώς εξελίχθηκε η λειτουργία, πώς διαμορφώθηκε, τι επιδράσεις είχε από το ένα κείμενο στο άλλο, πώς εξελίχθηκε το βάπτισμα, πώς ερμηνεύεται το βάπτισμα, πώς ερμηνεύεται ο γάμος. Η μελέτη των κειμένων πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Πώς ερμηνεύεται το τάδε βιβλικό κείμενο, θα μας το πούνε οι ειδικοί μελετητές. Υπάρχει μια μέθοδος, θα λέγαμε. Άμα δει κανείς οποιοδήποτε εγχειρίδιο, θα δει πώς σκέπτονται οι θεολόγοι ακαδημαϊκά, δηλαδή ιστορικο-κριτική μέθοδος. Μιλάμε ιστορικά τα κείμενα, πώς ξεκινάνε, πώς αναπτύσσονται, πώς ερμηνεύονται, κατά εποχές κλπ. Μελετάμε και φιλολογικά τα κείμενα με κριτικές εκδόσεις, ποιο είναι το πρωτογενές κείμενο, ποιο είναι το πιο γνήσιο κείμενο, αν υπάρχει κείμενο που είναι νοθευμένο. Τα λένε, βλέπετε, οι πατρολόγοι, ας πούμε, γράφουν σπούρια, ξέρω εγώ, δηλαδή αμφιβαλόμενα ή νόθα, ξέρω εγώ, ντουμπία, όπως τα λένε εκεί. Και όλοι, και κάθε επιστήμη μελετάει τα κείμενα, τη γνήσιο, τα γεωλογικά τα κείμενα, τι είναι γνήσιο, τι δεν είναι γνήσιο, τα συναξάρια κλπ. Ποιο ήταν το αρχικό το κείμενο. Πρέπει να τα μελετούμε αυτά. Δεν είναι κακό, δεν είναι σε βάρος δηλαδή της εμπειρικής, θα λέγαμε, θεολογίας. Μπορεί να αυτονομείται λίγο η λογική, αλλά γι' αυτό μας την έδωσε ο Θεός τη λογική. Μας έδωσε το νου για να τον καθαρίζουμε με την προσευχή και να τον φωτίζουμε και για να φτάσει στη θέωση, αφού είμαστε άνθρωποι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Αλλά μας έδωσε και τη λογική για να διαβάζουμε, να μελετούμε, να απορρίπτουμε, να συγκρίνουμε, να διαμορφώνουμε, να μελετάμε και λοιπά. Να μελετούμε τις πηγές μας με λίγα λόγια και όχι μόνο τα κείμενα πηγές, αλλά και τα μνημεία του πολιτισμού μας, ξέρετε αδελφοί. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα ναό. Έτσι, ένας ναός δεν είναι μόνο ένα κτίριο, έχει κάποιες προϋποθέσεις που δημιουργήθηκε, θεολογικές και αρχιτεκτονικές και ναοδομικές, τα μελετούν οι ειδικοί. Πρέπει να ξέρουν, πας σε ένα ναό μέσα, πας στην Αγία Σοφία, θεολογείς. Και σκέφτεσαι, βλέπεις τα ερμηνευτικά κείμενα που μιλούν για το ναό και σου λέει εδώ μπαίνεις στο ναό και εδώ λιτανεύεις, προέβεσαι, δηλαδή είναι η εικόνα του ουρανού ο ναός. Και είναι η εικόνα της δόξας του Θεού. Εκεί είναι ο οίκος του Θεού, ο οίκος του Πατρός. Εκεί λειτουργεί ο Χριστός. Εκεί συλλειτουργεί ο Θεός με τον άνθρωπο και με τους αγγέλους. Δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ο τόπος της συνάξεως επί το αυτό. Σπουδαία νοήματα, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Ή πώς εξελίχθηκε ο ναός, παραδείγματος χάρη, ήταν βασιλικές, μετά ήταν, ξέρω εγώ, οι Σταυροειδείς, μετά Τρούλου, δεν ξέρω ποια άλλη μορφή ναών. Είναι θεολογία και αυτά. Θεολογία είναι και τα κείμενα. Θεολογούν. Γνωρίζουμε δηλαδή, μαθαίνουμε για τα θέματα που αφορούν, θα λέγαμε, το Θεό. Και δεν συγκρούεται η ακαδημαϊκή θεολογία με την εμπειρική θεολογία. Η μία, θα λέγαμε, συμπληρώνει την άλλη. Τώρα, αν εμείς δεν είμαστε άξιοι σπουδάζοντες, ας πούμε, την θεολογία, να σεβόμαστε και την παράδοση, την υπτική, την εμπειρική, είναι η δική μας ευθύνη. Δεν σημαίνει πως φταίει η ακαδημαϊκή θεολογία. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι η μία κοντά με την άλλη, συμπληρώνει, θα λέγαμε, την άλλη. Δεν συγκρούονται, για να το πω έτσι πιο απλά. Άλλωστε, αδερφοί, υπάρχουν πρότυπα. Καταρχάς, είναι πρότυπα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, πατέρων ας πούμε, που συνδύασαν και τα δύο. Θα σου πω δύο παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Ένα εκκλησιαστικό συγγραφέα και έναν πατέρα της Εκκλησίας.
1: Τον
0: Οριγένη. Ο Οριγένης. Ναι. Σπουδαία μορφή. Λέμε Οριγένιο έργο, έγραψε πάρα πολλά. Τα εξαπλά. Που ερμηνεύουν εκεί τα κείμενα κλπ. Που είναι από την Αλεξάνδρεια. Δεν είναι βέβαια πατήρ της Εκκλησίας, Άγιος δηλαδή. Είναι εκκλησιαστικός συγγραφέας πολύ μεγάλος και έχει πει ωραία πράγματα που τα δεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία κλπ. Αυτό ήταν μια σχολή ολόκληρη. Αλεξανδρινή παράδοση λέμε, είχε έναν τρόπο σκέψης. Το συμβολικό κυρίως λόγο. Μετά η Αντιόχεια είχε τον Χρυσόστομο, τον Ιγνάτιο, μια άλλη σχολή εκεί. Ήταν πιο ρεαλιστές, έτσι έβλεπαν τα πράγματα πιο απτά, πιο κατανοητά. Δεν είχαν τον πολύ συμβολισμό. Επίσης, να φέρω ένα παράδειγμα ενός εκκλησιαστικού πατρός, από τους Τρεις Ιεράρχες, το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος μαζί και με άλλους βέβαια πατέρες σπούδασαν κοσμική επιστήμη στην Αθήνα, σπούδασαν, ξέρω εγώ, μαθηματικά, φυσική, αστρονομία. Έγραψε την Εξαήμερο. Αν διαβάσει κανείς την Εξαήμερο, υποκλίνονται και οι αστρονόμοι και οι φυσικοί εκεί. Και βλέπουν ότι, ας πούμε, αυτό που λέμε, πρέπει να το λέμε, ότι η επιστήμη δεν συγκρούεται με τη θεολογία. Σέβεται τα όρια, η καθημερινή έχει τα δικά τη όρια. Αν κάποτε ξεφύγανε, με τον Γαλιλαίο και όλα αυτά που ξέρουμε και πειράς εξετάζει, αυτά δεν είναι μέσα στην ορθόδοξη παραδοσή μας. Θα τα κατοχυρώνει ο Μέγας Βασίλειος κατά τον καλύτερο τρόπο και είναι πάντα επίκαιρος. Έχει ερμηνεύσει στην Εξαήμερό του, ένα έργο του δηλαδή, που ερμηνεύει εκεί τη δημιουργία του κόσμου. Επίσης ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει ένα ωραίο κείμενο για τους νέους ανθρώπους, όπως αν εξελληνικών ωφελείων των λόγων και τα νέα τα παιδιά. Πώς πρέπει να προσεγγίζουν την φιλοσοφία, την αρχαία σκέψη, την αρχαία αγωγή, επιλεκτικά, όχι αδιάκριτα, με ένα κριτικό μάτι. Άλλωστε αυτό δεν λέμε, είναι αυτό το παιδαγωγικό, ότι πρέπει με κριτικό μάτι να προσεγγίζουμε τα πράγματα στη ζωή μας, με διάκριση, να το πω διαφορετικά, που είναι της νηπτικής, έτσι, της εμπειρικής θεολογίας, ο όρος, διάκριση, μεγάλη αρετή. Και εδώ με κριτικό βλέμμα να προσεγγίζουμε τα κείμενα, σαν τη μέλισσα λέει, να παίρνετε το μέλι και όχι αυτά που δεν χρειάζονται, βλέπετε, γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν κάνουν καλό στην ψυχή του ανθρώπου και στο πνεύμα του ανθρώπου και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Άρα λοιπόν η ιστορία της θεολογίας της Εκκλησίας μας έχει διδάξει πως η εμπειρική θεολογία με την ακαδημαϊκή θεολογία, η γνώση δηλαδή με τη σοφία, δεν συγκρούονται. Ο νους με την καρδιά δεν... Ο νους με τη γνώση, καλύτερο, ο καθαρός νους με τη γνώση δεν συγκρούονται, αν θέλουμε. Εκτός και αν απολυτοποιήσουμε τη γνώση, όπως έχει απολυτοποιηθεί στη Δύση, δίνοντας πολύ μεγάλη, έτσι, διάσταση στον καθαρά ορθό λογισμό, στον ορθό λόγο, που η Εκκλησία δεν αργείται τον ορθό λόγο. Ορθό λόγο θέλει. Εν αρχήν ο λόγος λέμε. Αυτός είναι ορθός λόγος για μας, την Εκκλησία.
1: Τότε ποια είναι η διαφορά?
0: Ναι, απλώς. Αξιοποιούμε την επιστήμη, την έρευνα για να διακονήσουμε τη θεολογία. Δεν απολυτοποιούμε ορθολογιστικά, δηλαδή είναι πρώτα ο λόγος, είναι και το πνεύμα. Αυτά περίπου, έτσι μια πρώτη προσέγγιση για αυτή την... Γι' αυτό και στο χώρο τον ακαδημαϊκό οι θεολογικές σπουδές, όπως γινόταν διαχρονικά στην ιστορία της Εκκλησίας, στην Κωνσταντινούπολη, στο Μεσαίωνα κλπ. Υπήρχαν σχολές και μαθαίνανε γράμματα. Αυτοί που μαζί με τα γράμματα της νομικής και της διοίκησης μαθαίνανε και θεολογία. Αυτοί που ήθελαν να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Έτσι, μέχρι τη μεγάλη του γένου σχολή. Αν το πάρουμε από τον 5ο αιώνα επί Ιουστινιανού 6ο, υπήρχαν σχολές ακαδημαϊκού επίπεδου. Μαθαίνανε γράμματα. Λοιπόν, και αυτό διατηρήθηκε και στη Δύση βέβαια ανάλογα. Και τα μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυρίως από την εποχή που υπήρξε επιστροφή προς τις ανθρωπιστικές σπουδές, δηλαδή 17ος, 18ος αιώνας, εντάχθηκαν και οι θεολογικές σπουδές, οι οποίες είχαν αμφισβητηθεί στην αρχή, ξέρετε γιατί. Γιατί λέγανε, να, η πίστη δεν μελετάται. Ο Θεός δεν γίνεται αντικείμενο, βάλεις σε ένα τραπέζι και να κάνεις ανατομία, ας πούμε. Αυτό είναι σωστό.
1: Αλλά λογικό το επιχείρημα.
0: Ναι. Έρχεται όμως η Εκκλησία και λέει ότι ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από την άποψη αυτή Η θεολογία δεν είναι επιστήμη, λέει, να βάλεις το Θεό κάτω και να τον μελετήσεις ως προς την ουσία του. Έρχεται όμως η επιστήμη, η Εκκλησία και λέει ότι η θεολογία μπορεί να είναι επιστήμη, γιατί χρησιμοποιεί ανάλογες μεθόδους που χρησιμοποιεί και η φυσική και τα μαθηματικά. Δηλαδή μελετάει ένα κείμενο, όπως το είπαμε προηγουμένως, μελετάει ένα μνημείο περί του Θεού. Έτσι. Μελετάει την ιστορία των πραγμάτων, μελετάει την εξέλιξη ενός ναού, μελετάει τη γνησιότητα των κειμένων που μιλούν περί του Θεού, που ερμηνεύουν τα του Θεού. Αυτό είναι μια ιστορικοκριτική, φιλολογική προσέγγιση η οποία είναι κατανοητή και επιβεβλημένη. Γι' αυτό, ή να το πω και κάπως αλλιώς, ότι η θεολογία, όπως και οι άλλες επιστήμες, η ιατρική, ας πούμε, έχει έναν αντίκτυπο στην κοινωνία, βοηθάει τον άνθρωπο, έτσι και η θεολογία έχει λόγο περί του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος, πώς συγκροτείται, πώς διαμορφώνεται, πώς παιδαγωγείται, πού στοχεύει, από πού ήρθε και πού πηγαίνει. Τι είναι ο Θεός, ο Θεός δημιουργός του κόσμου, ο Θεός προνοητής του κόσμου, ο Θεός που μας παίρνει από το χέρι κατά κάποιο τρόπο μέσα στην Εκκλησία και μας προσανατολίζει προς τα έσχατα, κάτι που δεν το έχουν οι άλλοι. Εδώ επικαλούμε ένα λόγο του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου προς Κορινθίους, μια ερμηνεία, για να συγκρίνει τώρα τη μια επιστήμη της φυσικής, ξέρω εγώ, των μαθηματικών ή της ιατρικής με μια άλλη επιστήμη, ας πούμε, που λέει τι άφτηροι των μυστηρίων φύσης, που μελετούν τη φύση όλη, το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Εταίρος, λέει, εγούν εγώ και εταίρος ο άπιστος περί τούτων διακείμεθα. Αλλιώς σκέφτεται ο άπιστος και αλλιώς σκέφτομαι εγώ. Ακούω εγώ ότι σταυρώθη ο Χριστός και την φιλανθρωπία θαυμάζω. Ακούει εκείνος και η ασθένεια νομίζει. Αυτό νομίζει ότι είναι μια αρρώστια, μια αφέλεια. Ακούω ότι δούλος γέγονε, ο Χριστός δηλαδή, και την κυδαιμονία θαυμάζω. Ότι μας φροντίζει, γιατί ο Χριστός είναι και προνοτής, δημιουργός και προνοτής του κόσμου. Ακούει εκείνος και ατιμία λογίζεται. Βλέπετε, αυτός είναι ο πειρασμός σε σχέση με την πίστη μας. Έτσι, ο ένας έτσι και άλλος αλλιώς. Ακούων ανάσταση. Εκείνος μύθων το πράγμα φυσήν. Εγώ πιστεύω στην Ανάσταση, γιατί έχω τεκμήρια, έχω αποδείξεις, γιατί ο Χριστός το μελετούν οι βιβλικοί αυτό. Μας λένε ότι εμφανίστηκα, ξέρω εγώ, 15 φορές περίπου, νομίζω τόσες είναι, μετά την Αναστασία εμφανίστηκε και τον είδαν και τον ψηλαφίσανε. Ο άλλος που το ακούει λέει αυτό είναι μύθος. Γιατί έχει διατυπωθεί και αυτό. Ότι είναι μύθοι αυτά, ή ότι έχουν διαστρεβλωθεί, ότι έχουν αλλοιωθεί. Έρχεται η θεολογική επιστήμη και μας λέει ότι δεν είναι μύθοι. Είναι πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που δεν μπορεί να το καταλάβει ο επιστήμον μιας άλλης επιστήμης. Ο θεολόγος έχει και το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και διαχρονικά λέγανε ότι η θεολογία είναι η βασιλής των επιστημών. Α, ήταν το αλάτι της επιστήμης. Και ήταν ενταγμένη μέσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, γι' αυτό και μετά το 18ο αιώνα πίστηκαν και οι άλλοι ότι όντως η θεολογία, μια και χρησιμοποιεί κριτήρια, μεθόδους όπως κάθε άλλη επιστήμη, και έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, στον άνθρωπο, δίνει απαντήσεις δηλαδή, ιδιαίτερα σήμερα. Πάρτε τα βιοειθικά ζητήματα, αδελφοί. Τα βιοειθικά, που είναι η βιοειθική σήμερα πολύ ανεπτυγμένη. Έχει λόγο η θεολογία.
1: Για τον πάρα άνθρωπο. Πολλά προβλήματα βιοειθικά. Βεβαίως.
0: Δεν είμαστε ειδικοί εδώ, ναι. Αλλά υπάρχει επιτροπή βιοειθικής. Πάρτε τα θέματα του περιβάλλοντος. Η Εκκλησία δεν έχει τα μηχανήματα, α το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να καθαρίσει, ξέρω εγώ, τη θάλασσα, αλλά έχει όμως τα κριτήρια, τα ηθικά. Μας λέει ότι ο Θεός, ο κόσμος είναι δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου. Μας λέει η Εκκλησία ότι σήμερα όλων των υδάτων αγιάζεται η φύση. Σήμερα τα άνω συνεορτάζει τις κάτω και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Μυστήριο. Μεγαλείο. Μας λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να τον βεβηλώνουμε, να τον μολύνουμε, να τον καταστρέφουμε, αλλά να τον επιστρέφουμε σε αυτόν ευχαριστιακά. Γι' αυτό λέει τα σάχτω όν συ προσφέρουμε οι προσφέροντες. Τον προσφέρουμε ξανά ως δώρο. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Μια άλλη διάσταση που δεν μπορεί να την καταλάβει ο άλλος. Αλλά δίνει όμως κριτήρια ηθικά για την αντιμετώπιση και προβλημάτων οικολογικού ενδιαφέροντος, που είναι σύγχρονη, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, επιστήμη, ας πούμε, ή τα θέματα της οικολογίας. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, ότι επειδή η ακαδημαϊκή θεολογία μελετάει περί του Θεού τα κείμενα και τα πολιτιστικά δεδομένα, έχει οργανωθεί και σε ακαδημαϊκό επίπεδο με βάση τους νόμους που ισχύει σε κάθε πολιτεία, σε κλάδους. Να τους αναφέρω απλώς, αδερφοί, για να καταλάβετε ότι είναι σπουδαία, είναι ωραία επιστήμη η θεολογία και βοηθάει τον κάθε έναν που θέλει να σπουδάσει, είτε για πρώτη φορά, είτε από άλλη επιστήμη, νομική, ιατρική κλπ. Να σπουδάσει, να εμπλουτίσει τις γνώσεις, τον ερμηνευτικό κλάδος και ο ιστορικός. Δηλαδή...
1: Εννοείται, κύριε Σκαλτσή, τα τμήματα που υπάρχουν μέσα σε μια θεολογική σχολή.
0: Ναι, το κάθε τμήμα, μπορεί να είναι και ένα τμήμα ενδεχομένως, αλλά και δύο, συνήθως δύο είναι δύο. Δύο θεολογικές σχολές έχουμε στην Ελλάδα, έχει κλάδος, δηλαδή αυτοί οι κλάδοι διαμορφώθηκαν στη Δύση. Δεν πειράζει. Ενότητες, δηλαδή κατηγορίες μαθημάτων, να το πω έτσι απλά. Ερμηνευτικός κλάδος που αφορά την και ο ιστορικός αφορά τη βίβλο. Την παλιά, την Καινή Διαθήκη, τη βυζαντινή τέχνη κλπ. Τη γραμματολογία. Έτσι. Επίσης ο συστηματικός κλάδος είναι η δογματική που μελετάει την ιστορία των δογμάτων, που μελετάει τα δόγματα, το τριαδολογικό, το χριστολογικό, το πνευματολογικό, την κοσμολογία, την ανθρωπολογία, τους διαχριστιανικούς διαλόγους, η ηθική, ήθος και δόγμα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, τα δυο μαζί, κοινωνιολογία είναι στο συστηματικό κλάδο όπως λέμε, ο πρακτικός κλάδος που είναι και το δικό μου έτσι μάθημα, η λειτουργική ιστορία της λατρείας, η θεολογία της λατρείας, η τελετουργική τάξη δηλαδή, η ομιλητική, το κήρυγμα μέσα στην εκκλησία, η μνολογία, η κατηχητική, η ποιμαντική, το κανονικό δίκαιο, οι κανόνες της εκκλησίας που ρυθμίζουν και τα της λατρείας και τη ζωή της εκκλησίας, η χριστιανική αγωγή. Βλέπετε πόσα μαθήματα εντάσσονται σε κατηγορίες έτσι, ας το πω έτσι, μαθημάτων. Πάρα πολύ χρήσιμα και έχει γίνει πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, μεγάλοι καθηγητάδες από την, ας πούμε, στην Αθήνα από τη θεολογική σχολή 1830 τόσο και 1837 ως Οθόνιον τότε πανεπιστήμιο και το 1911 ως Καποδιστριακό, ήταν από τις πρώτες, πρώτες σχολές στη θεολογική Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Θεσσαλονίκη το 1941 λειτουργήσε η θεολογική σχολή 17 χρόνια μετά από την ίδρυση του Αριστοτελείου το 1924. Παράλληλα επίσης υπήρχε η Χάλκη το 1844 στο Πατριαρχείο εκεί και στο ομώνυμο νησί που έκλεισε το 1970 για λόγους πολιτικής, αλλά ευχόμεθα να ανοίξει πάλι. Η Ριζάριο σχολή στην Αθήνα πάλι το 1844 από δύο ευεργέτερες υπηρώτες. Δηλαδή παθαίνανε γράμματα οι άνθρωποι, σπουδαίοι καθηγητές εργάστηκαν τότε και πάντοτε συνεχίζονται και νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν και διακονούν αυτόν τον χώρο.
1: Άρα έχει και βαθιές ρίζες, προαιώνες θα λέγαμε.
0: Πολλά παιδιά και νέοι άνθρωποι μελετούν, σπουδάζουν και χαίρονται.
1: Ακόμα και τόσες εξειδικεύσεις που μας είπατε, τόσες κατευθύνσεις.
0: Βέβαια, και υπάρχουν και τα μεταπτυχιακά, υπάρχουν και τα διδακτορικά, υπάρχει και το Εράσμος που γίνεται στο εξωτερικό και γνωρίζουν. Διευρύνουν τη σκέψη τους σε ξένα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχουν και θεολογικές σχολές στη Δύση. Αξίζει δηλαδή να σπουδάσει κανείς και σήμερα τη θεολογία, παρόλο που δυστυχώς σήμερα, αδελφοί, υπάρχει μια κρίση των ανθρωπολογικών σπουδών.
1: Μια υποτίμηση, ίσως.
0: Μια υποτίμηση. Των ανθρωπολογικών σπουδών. Κακώς όμως, γιατί? Γιατί κυριαρχεί το κριτήριο της οικονομίας περισσότερο, της εξεύρεσης εργασίας. Ακριβώς. Η σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας έχει αυτό μια βάση ευαλίμονο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να σπουδάζει κανείς όχι για να δουλέψει εκεί και που είναι και αυτό σωστό, αλλά για να πάρει κάποιες γνώσεις και να η κοινωνία να γεμίσει με ανθρώπους μορφωμένους. Ξέρετε πόσοι θεολόγοι που δεν ακολουθούν την επιστήμη αυτή, δεν είναι σε σχολείο δηλαδή, αλλά δουλεύουν κάπου αλλού και προτιμούνται καμιά φορά στους χώρους εργασίας, γιατί σου λέει θεολόγος είναι, θα έχει μια προσωπικότητα καλή. Σε πολλές εργασίες βρίσκομαι που δεν έχουν καμία σχέση με τη θεολογική επιστήμη, εργάζονται και θεολόγοι. Ή γίνονται και ιερείς, ή γίνονται και μοναχοί, ή σπουδάζουν και από άλλες σχολές, νομική, πώς το λένε, ιατρική, το στρατό. Πολλές ειδικότητες που σπουδάζουν και θεολογία και βρίσκουν κάποιο άλλο νόημα, νοηματοδοτούν τη ζωή τους, θα λέγαμε.
1: Και έτσι, τη δεύτερη επιστήμη τους.
0: Σαν δεύτερη επιστήμη, ή και τρίτη. Ναι. Άρα δεν υπάρχει ένας φραγμός, δεν υπάρχει ένα κλειστό σύστημα. Σπουδάζω για να δουλέψω εκεί, και αυτό καλό θα ήταν. Αλλά δεν πρέπει να υποβαθμίζονται οι ανθρωπιστικές σπουδές και δεν πρέπει και το μάθημα των θρησκευτικών να θεωρείται δευτέρας κατηγορίας, γιατί εκεί πάμε. Το μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να μην είναι μια στενή κατήχηση όπως κάνει η Εκκλησία, πιο βαθιά δηλαδή μέσα στα εκκλησιαστικά, που η Εκκλησία έχει ευθύνη να το κάνει αυτό, αλλά είναι και ένα μάθημα παιδείας, πολιτισμού, ιστορίας, γνώσης των, να ξέρει τις αξίες της ζωής, πώς τις προβάλλει η Εκκλησία, οποιοδήποτε άνθρωπος, και να μην τα πιστεύει ακόμα. Να ξέρει τι λέει η Εκκλησία για τη δημιουργία του κόσμου. Να ξέρει για τον κατακλυσμό, ό,τι έγινε. Να ξέρει, ξέρω, για τον Νόε, να ξέρει για την, πώς το λένε, την παλιά ακόμα διαθήκη, την περίοδο των ισχνών των Αγελάδων, των παχαιών των Αγελάδων, γιατί οι κρίσεις επαναλαμβάνονται. Να ξέρει για τις μεταβολές, τα καιρικά φαινόμενα που τα περιγράφονται στην παλιά διαθήκη, στα λειτουργικά βιβλία. Δηλαδή πράγματα που οικοδομούν και συγκροτούν, διαμορφώνουν τις αξίες της ζωής.
1: Και πρέπει να υπάρχουν μέσα στην παιδεία μας, ανεξάρτητα από την πίστη του οποιοδήποτε.
0: Να μπορεί να διαβάσει το βιβλικό λόγο, το λειτουργικό λόγο, να καταλαβαίνει τα κείμενα, τα μουσεία που πηγαίνουν τα παιδιά στα μουσεία, να καταλαβαίνουν τι είναι εκεί. Να διαβάζουν επιγραφές, να ξέρουν τα γράμματα. Δεν μπορεί να είναι, να είναι εκτός, γιατί θα έρθουν άλλοι να τα διδάξουν. Και ξέρετε τι είναι η αιρετική και λοιπά, ή δεν ξέρω τι άλλες ομάδες. Και να καταστρέψουν τη γνώση.
1: Και τότε θα γίνει όντως κατήχηση, που βέβαια δεν θα είναι κατήχηση, θα είναι προσιλητισμός.
0: Μπράβο, μην πάμε στον προσιλητισμό. Πάμε να αποφύγουμε την κατήχηση, αλλά μην πάμε στον προσιλητισμό.
1: Έτσι.
0: Και στην εκμετάλλευση αυτού του χώρου από δυνάμεις αλλότριες. Άρα λοιπόν, οι θεολογικές σχολές πρέπει να είναι στον ακαδημαϊκό χώρο και το μάθημα των θρησκευτικών να έχει τον ρόλο που πρέπει μέσα στο σχολείο. Μάθημα παιδείας. Να χαίρονται τα παιδιά. Και θεολόγοι ακόμα που είναι άξιοι μέσα στα σχολεία, υπάρχουν νέα παιδιά που διδάσκουν, να το βλέπουν με αγάπη το μάθημα αυτό. Όχι να βάλουν βαθμό. Να εμπνέουν τις αξίες της ζωής, την αγάπη. Ο Χριστός είναι αγάπη. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λέμε, μια και μιλάμε θεολογία, αν μας ρωτήσει κάποιος πολύ απλά, τι είναι ο Θεός, εσύ που διαβάζεις τα. Τι είναι ο Θεός. Ο ίδιος είπε, εγώ είμαι ο Ον, λέει. Εγώ είμαι ο Ημί. Και η Αποκάλυψη το λέει και ο Μωυσής το λέει. Είμαι αυτός που υπάρχει. Δεν έχει δηλαδή κάτι που να το λέμε όνομα. Λέμε το όνομα του Θεού, ναι, αλλά είναι, ποιο είναι το όνομα, το Ον. Ον, εγώ είμαι αυτός που υπάρχει συνέχεια. Είναι ο δημιουργός του κόσμου. Πρέπει να το μάθει αυτό το παιδί. Τι είναι ο Θεός μέσα στην ορθόδοξη παραδοσή μας. Το Α και το Ω δεν είναι ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό το Α και το Ω είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Είναι ένα πρότυπο. Ό,τι υψηλότερο σε πνευματικό και ηθικό και οντολογικό επίπεδο είναι ο Χριστός, έτσι, που δίνει το πρότυπο στη ζωή μας για να γίνουμε άνθρωποι καλλιεργημένοι, πνευματικοί και όχι μίζεροι. Δίνει ένα πρότυπο αγιότητος ο Χριστός και οι Άγιοι που τον ακολουθούν, που τον μιμούνται, που είναι φίλοι του και είναι ζωντανός ο Χριστός μες στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να μάθει το παιδί τι είναι η ιστορία της Εκκλησίας, την είναι η Σύνοδη, πώς λειτουργεί η οργάνωση της Εκκλησίας, πώς βοηθάει η Εκκλησία τον άνθρωπο. Δηλαδή την Εκκλησία τη βλέπουμε μόνο σαν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν πρέπει να μάθει το παιδί ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ο μοναχισμός, υπάρχουν ιεραποστολοί, αδελφότητες, λαμπρές μέσα στον κόσμο που εργάζονται για το μήνυμα του Χριστού. Ποιος θα δουλέψει γι' αυτό? Να προβάλλει το καλό, δηλαδή το ενάρετο, το άγιο, το φιλόκαλο. Μιλάμε για το κάλος μέσα στην Εκκλησία, την ωραιότητα του ανθρώπου. Ποιος την προβάλλει αυτή? Που έχει καταστρέφει, έχει συντριβεί η ωραιότητα του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία. Το παιδί, αντί να σκοτώνει το ένα το άλλο, να μάθει να σέβεται το ένα το άλλο. Από πού θα το μάθει? Αν η οικογένεια δεν είναι σωστή και αν η κοινωνία δεν λειτουργεί, αγριέψαμε. Αυτή την αγριότητα ποιος θα την μειώσει, ποιος θα δείξει τον δρόμο? Η Εκκλησία έχει πρωτεύοντα ρόλο. Και οφείλει το σχολείο και η κοινωνία και η οικογένεια πρώτα και απ' όλα να εμβαθύνει σε αυτά. Αυτή λέμε υψηλή θεολογία και λοιπά, τα αναφέραμε στην αρχή, αλλά είναι και η θεολογία στην πράξη. Ο Θεός είναι αγάπη, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Θεός είναι αγάπη, δηλαδή δεν έχει. Και μάλιστα η αγάπη μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλώς αγάπη, είναι η τέλεια αγάπη που δεν έχει κρατούμενα, που δεν έχει κεντρικότητες, που δεν έχει εγωισμούς, που δεν έχει συμφέροντα. Η αγάπη πάντα σκέπει, πάντα ελπίζει, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει δώσει τον ορισμό της αγάπης. Ας διαβάσουμε το Ευαγγέλιο για να μιλάμε για το Ευαγγέλιο. Τι είναι η θεολογία στην πράξη, που την εφαρμόζει ο Κάθε ένας μπορεί απλά, όσο μπορεί ο καθένας. Και η χάρη του Θεού τα συντάει, λίποτε τα αναπληρώνει. Δηλαδή, έχει πολλά να πει η θεολογία και σε, όχι μόνο σε θεολογικό επίπεδο υψηλό, που και αυτό είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε, αλλά και σε κοσμολογικό επίπεδο για τον κόσμο που τον δημιουργεί ο Θεός και τον συντηρεί, αλλά και σε ανθρωπολογικό, θα λέγαμε, επίπεδο που διδάσκει στον άνθρωπο από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Που το έχουμε χάσει αυτό το δρομολόγιο, να πούμε, αυτή την πορεία. Κάπου διάβαζα, και αν θέλετε, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Πως το προπατορικό αμάρτημα του ανθρώπου είναι η διαστροφή του σκοπού της δημιουργίας. Χάσαμε το νόημα της δημιουργίας. Γιατί δημιουργεί το κόσμος? Και βλέπουμε κάτι αρχή που είναι τρομακτικό, και δεν είναι αυτό υπερβολή που θα πω. Αν ακούσει κανείς τα μέσα ενημέρωσης, στο παραπέντε είναι να πατήσουν το κουμπί να καταστραφεί ο κόσμος. Αυτοί που μας κυβερνούν, οι μεγάλοι, μεγάλα κράτη, απειλήνα στον άλλο με πυρηνικό πόλεμο. Και μιλούν ολοφάνερα πλέον για πυρηνική, πώς να το πω, καταστροφή των ανθρώπων. Ο Θεός τους κρατάει. Για φανταστείτε, αν γίνει αυτό, δεν θα καταστραφούν μόνο οι διπλανοί, θα καταστραφούν και οι ίδιοι. Αν το θέλουμε αυτό, δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός. Ο κόσμος έχει ένα τέλος. Το διδάσκει αυτό η θεολογία, το διδάσκει και η επιστήμη. Έχει ένα τέλος και φυσικό τέλος. Εμείς η θεολογία δηλαδή έχει ένα ωραίο κομμάτι, η λεγόμενη σχατολογία. Και αυτό το διδάσκει πολύ, ξέρετε, το ξεχάσαμε, η λεγόμενη λειτουργική θεολογία. Που δεν είναι απλώς ένα μάθημα δηλαδή, αλλά είναι που δίνει νόημα, εξηγεί δηλαδή μέσα από τη λατρεία το τι είναι η Εκκλησία. Μέσα από τη λατρεία προβάλλεται η εμπειρία της Εκκλησίας. Ότι αυτό που πιστεύω το κάνω πράξη. Ότι μέσα στην Εκκλησία ζω το Θεό, τον άνθρωπο, μέσα στα μυστήρια, μέσα στην προσευχή. Όλα είναι λατρεία, όλα είναι ζωή, όλα είναι εμπειρία. Εκεί κουλυμπάμε, εκεί περπατάμε. Και αν δούμε από εκεί, δίνουμε αυτό το πηγάδι αυτό της Εκκλησίας, τον πλούτο μάλλον της Εκκλησίας, που μας δίνει μια άλλη διάσταση του νοήματος του ανθρώπου και του κόσμου.
1: Κύριε Σκαλτσί, πάρα πολύ μεγάλο το θέμα που ανοίξαμε. Ξεκινώντας το, δεν μπορούσαμε, πιστεύω, να φανταστούμε πού θα επεκταθείτε και πού θα ανεβάσετε, θα αναβιβάσετε τη σκέψη μας. Κάτι άλλο σίγουρα πολλοί από εμάς είχαμε στο νου μας, μιλώντας για θεολογία, αλλά και για μάθημα θρησκευτικών. Σε διαφορετική βάση το τοποθετήσατε και του δώσατε ένα πολλαπλό ρόλο που μακάρι να ακουστεί η φωνή σας στα ότα των ηθινών.
0: Έχουμε πλούτο, και... αδελφοί, πλούτο παραδόσεως, κειμένων και μνημείων. Από κάθε πλευρά, ο καθένας από το ρόλο του, ας εμπνεόμαστε από τον πλούτο αυτό. Εσείς από το ραδιόφωνο, ξέρω εδώ, από την αποστολική σας δραστηριότητα, η Εκκλησία με τους ανθρώπους της μέσα από την κατήχηση, οι θεολογικές σχολές μέσα από τη μελέτη των πηγών, ο μοναχισμός μέσα από την νηπτική εμπειρία και παράδοση, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Να προβάλλουμε τη σφαίρα του καλού, την ωραιότητα του κόσμου και του ανθρώπου, την επιστροφή προς το κάλος του παραδείσου. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού και, όπως λέει και ομοίωση βέβαια, Θεός και κελευσμένος. Έχει κληθεί δηλαδή να γίνει Θεός. Και η πορεία μας στον κόσμο αυτή είναι μια πορεία επιστροφής στο πρωτόκτιστον κάλος. Ας το ανακαλύψουμε αυτό το κάλος. Είναι μπροστά μας, έχουμε τις δυνατότητες. Μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τη μελέτη, την εμπειρική, τη θεολογία και την ακαδημαϊκή, και από την ιεραποστολική και από την ποιμαντική, από κάθε πτυχή, από κάθε πλευρά. Ένας βομβαρδισμός, θα έλεγα, μιας αναζήτησης του στόχου της ζωής μας και του ανθρώπου και του κόσμου. Αλλιώς θα χαθούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες σκέψεις που καταθέσατε και σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Να είστε καλά, ό,τι καλό.
1: Ευχαριστούμε. Θα χαρούμε πολύ και σε αυτή την εκπομπή να σας έχουμε και
0: να
1: πάλι.
0: Να τα ξαναπούμε για κάτι άλλο.
1: Καλεσμένο, βεβαίως. Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε για το θέμα της θεολογίας σήμερα.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε κοντά μας τώρα τηλεφωνικά τον πρωτοπρεσβύτερο, πατέρα Κωνσταντίνο Κουκόπουλο, και ζητούμε, πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερως με τα άμφια, με το χρώμα των αμφίων, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού σας στον τομέα λειτουργικής της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή είναι ένα ξεχωριστό
1: θέμα. Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν ασχοληθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, δεν υπήρχε τίποτε. Γι' αυτό ο κύριος Κατζής ανέθεσε την εργασία σε μένα με βάση τη γερμανική βιβλιογραφία, διότι οι Ρωμαιοκαθολικοί ασχοληθήκαν πάρα πολύ πριν τη Βατικάνη, ότι μας τίκανε να δούνε ποιο είναι το σωστό και το πρέπον. Και έκαναν κάποια βήματα σωστά στο θέμα των αμφίων και ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο Ισουίτης μοναχός Γιώζεφ Μπράουν, που κοιμήθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνος, ένας αξιόλογος κληρικός. Που έκανε μια θαυμάσια μελέτη για τα άμφια, σύγκριση Ανατολής και Δύσης.
0: Μάλιστα. Για το χρώμα, λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα. Το χρώμα των αμφίων είναι το θέμα μας. Αν θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα.
1: Λίγα εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε ένα χρωματικό κόσμο. Το χρώμα είναι γνωστό και από την αρχαιότητα. Δεν είναι απλά και μόνο ένα διακοσμητικό στοιχείο της ύπαρξης και ασκεί βαθιά επίδραση στην αίσθησή μας και υπηρετεί ένα πλήθος διαφόρων σκοπών. Ένα χρώμα σαν το κόκκινο, παραδείγματος χάρη, αποτελεί για μας ευχαρίστηση. Έχει συναισθηματική αξία, είναι σύμβολο, σημείο, διακοσμή, κεντρίζει, ξεσηκώνει, αλλά είναι και σημείο θεϊκής αγάπης. Ιδιαίτερα τα άνθη που προσφέρουμε στην εξώδια ακολουθεί με το κόκκινο, θέλουμε να τονίσουμε τους αγώνες, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Αγωνιζόμαστε και οφείλουμε να αγωνιζόμαστε να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Βέβαια, στο σηματοδότη σημαίνει κάτι διαφορετικό στον κώδικα. Είναι απογορευτικό, αλλά για μας είναι σημείο θυσίας. Επομένως, το χρώμα σε ολόκληρη τη ζωή μας, στη σφαίρα της θρησκείας, της τέχνης, της επιστήμης, της τεχνολογίας, καθώς και στο εμπόριο και τη βιοτεχνία, έχει πολύπλευρη σημασία. Χρησιμοποιείται δηλαδή ως εποπτικό μέσο για θρησκευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Είναι γεγονός ότι ορισμένα χρώματα είχαν παίξει μεγάλο ρόλο στη λατρεία παντού και πάντα, ιδιαίτερα το λευκό και το πορφυρούν, όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης σε ένα έργο του περί χρωμάτων και περί αισθήσεων, και το επαναλαμβάνουν μετά οι πατέρες Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα ο Άγιος Ευστάθιος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, που έζησε το 12ο αιώνα, και ο Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Άγιοι δηλαδή της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα εισαγωγικά. Το λευκό δηλαδή είναι το χρώμα όσων ελευθερώνονταν. Κατά τον Τερτεριανό τους έδιναν ένα χρυσό δακτυλίδι και ένα λευκό έδειμα για έναν νέο άνθρωπο. Στη ρωμαϊκή εποχή ήταν το δικαίωμα να φορέσουν οι απελευθερωμένοι σκλάβοι ένα λευκό χιτώνα, σύμβολο της ελευθερίας. Το λευκό είναι μια γιορτινή ένδυση και έτσι χαρακτηρίζεται στη βιογραφία του πατριάρχη Νικηφόρου τον 9ο αιώνα. Λέει, ο χρονογράφος λέει, όταν βρέθηκε ο βασιλιάς με τους συμβούλους του στο καθεδρικό ναό στην Αγία Σοφία για να παρακολουθήσουν το μυστήριο και για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Κυρίου, λέει, ο χρονογράφος φως πλημμύρισε τον χώρο και ο λαός διμένος στα λευκά εισήλθε στο ναό για να γιορτάσουν τη μεγάλη χαρά, το Άγιο Πάσχα και την Ανάσταση.
0: Άρα το λευκό είναι ένα βασικό χρώμα.
1: Χρώμα στο χρωματικό κανόνα. Μάλιστα. Και από τις μίξεις, λέει ο Αριστοτέλης, στο έργο του περί χρωμάτων και περί αισθήσεων, μαζί με το κόκκινο προκύπτουν όλα τα άλλα χρώματα. Το βασικό χρώμα στη λατρεία είναι το λευκό και το κόκκινο. Και ιδιαίτερα αυτά τα δύο χρώματα κυριαρχούν και στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Θέλετε να μας πείτε κάποιες αναφορές από
1: ναι,
0: την Παλαιά
1: Διαθήκη.
0: Το λευκό και
1: λινό,
0: την Καινή Διαθήκη.
1: Ναι,
0: έχουμε αναφορές στα χρώματα αυτά.
1: Ναι. Να τα δούμε τώρα. Λοιπόν, το νόημα του χρώματος λοιπόν στην Αγία Γραφή. Ας ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, βέβαια, έτσι. Το λευκό λινό ένδυμα αναφέρεται στην εβραϊκή ιεροσύνη. Στα λινά υφάσματα ντυμένος παρουσιάζεται ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού στο ιερό. Η ημέρα του εξυλασμού είναι η ιερότερη και πιο επίσημη και σημαντική ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου. Και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αναφερόμενο στον Μωυσή, τάσσεται υπέρ της λευκής στολής. Ολόκληρος, λέει, ο Μωυσής ήταν ντυμένος στα λευκά από την κορυφή ως τα δάκτυλα των ποδιών. Έτσι, η λέξη στολή είναι η πιο χρησιμοποιημένη για τις κορυφαίες εκφράσεις για το ένδυμα του ιερέως. Και απαντά στους 70 η λέξη στολή, η ιερά στολή 98 φορές και η λέξη μάτιο, ηματισμός 218 φορές στην Παλαιά Διαθήκη για να τονίσουν το ένδυμα του αρχιερέως. Και επίσης μαζί με το λευκό χρησιμοποιείται και η λέξη πορφύρα, περιλαμβάνει δύο είδη πορφύρα στην Παλαιά Διαθήκη, την κόκκινη και την μπλε, τη βιολετή που λέμε. Και οι 70 χρησιμοποιούν τις περισσότερες φορές τη λέξη πορφύρα από τα λατινικά πουρπούρα και μερικές φορές και το επίθετο πορφυρούς. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή εμφανίζεται και η λέξη Ιάκυνθος και το επίθετο διακυνθινός και για να τονιστεί ακριβώς το χρώμα του πορφυρού χρώματος. Αυτά τα δύο βασικά χρώματα δεσπόζουν στην Παλαιά Διαθήκη και επίσης και το πράσινο, το οποίο είναι έκφραση της δημιουργίας, όσο επίσης για τη συνάντηση παρελθόντος και μέλλοντος. Μας υπενθυμίζει δηλαδή το πράσινο χρώμα την ελπίδα του πιστού και ότι είμαστε πλάσματα του Θεού. Αυτή είναι η αναφορά των τριών χρωμάτων στην Παλαιά Διαθήκη. Και επίσης το πράσινο είναι οι πατέρες, είναι σύμβολο της ηρεμίας, επειδή τα φυτά με το πράσινο δεν έχουν τίποτε από τη βιασύνη των ανθρώπων και την ανήσυχη φύση των ζώων. Αξίζει να προσθέσουμε ότι το λευκό χρώμα στην εβραϊκή λατρεία έχει εξέχουσα χρήση και σημαίνουσα θέση. Χρησιμοποιείται ως ενδεικτικό τιμής και αναγνώρισης. Ο άγγελος περιγράφεται από τον προφήτη Εζεκίλ να φέρει λευκά. Στο κεφάλαιο 9. Οι ιερείς που υπηρετούν στο ναό είναι ενδεδειμένοι και αυτοί με λευκά. Ο ουράνιος επισκέπτης, ο εμφανιστής των Δανείων, φοράει λευκά. Στην πρώτη εκστρατεία του Ιούδα Μακαβαίου εναντίον του Λυσίου, διαβάζουμε στους Μακαβαίους, εμφανίζεται ένας σύμμαχος από τον ουρανό, ένας υπέας ντυμένος στα λευκά ως επικεφαλής του στρατού. Και ο Κύρινος Αλεξανδρίας τα χρώματα τα ερμηνεύει ως εξής, ο μεγάλος αυτός πατριάρχης. Με το χρυσό, λέει, που κυριαρχεί, δηλώνεται ως Θεός, με την πορφύρα το βασιλικό αξίωμα, με τη λεπτή βίσο ως λεπτός λόγος και ασώματος. Και με το κόκκινο, λέει, η σάρκα που έφερε και με το αέρινο γαλάζιο, που είναι και το χρώμα αυτό του Ιακίνθου, που είπαμε, επειδή έρχεται από τα άνω και από, τα άνω και από τον ουρανό. Αυτά τα βασικά χρώματα κυριαρχούν στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Στην Καινή Διαθήκη, Πάτερ, έχουμε κάποια αναφορά σε χρώματα?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα να δούμε στην Καινή Διαθήκη. Σε αντίθεση με την Παλαιά, υπάρχει εντυπωσιακά περιορισμένη χρήση των χρωμάτων, πράγμα το οποίο δεν οφείλεται τόσο για μια συνειδητή αποστροφή του κόσμου των χρωμάτων, αλλά κυρίως στην εσωτερική ανάγκη να αποτυπωθεί το κριτήριο για την κρίση των πραγμάτων από τον επουράνιο κόσμο και από την άκρη του κόσμου. Έτσι εξηγείται ότι κυριαρχεί το λευκό χρώμα, το χρώμα του φωτός και επομένως της φωτεινότητας και των εσχάτων όντων, και ότι η χρήση του επικεντρώνεται στον Χριστό και στις μορφές της Αποκάλυψης. Να θυμηθούμε τα ενδύματα του Ιησού, τις μεταμορφώσεις γίνονται άσπρα σαν το φως, μας λέει το Ευαγγέλιο, ή σαν το χιόνι, όσο κανένας βαφέας δεν μπορεί να τα κάνει τόσο άσπρα. Και όταν ο Ηρώδης, μετά την ανάκριση του Ιησού, αφήνει να του φορέσουν ένα λευκό χιτώνα, τον χλεβάζει και τον στέλνει πίσω στον Πιλάτο. Ίσως να ήθελε κατά αυτόν τον τρόπο να τον χαρακτηρίσει ως αθώο. Η τοποθέτηση του πορφυρού μανδύα πριν από τη σταύρωση από τον Πιλάτο θα σήμαινε, κατά την εκδοχή αυτή, την αντιμετώπιση του Ιησού ως καταδικαστέντος, επειδή σύμφωνα με την αρχαία συνήθεια τοποθετούσαν στους κατάδικους ενόχους πριν την εκτέλεσή τους το πορφυρού βασιλικό μανδύα. Μετά την αποκαθήλωση, ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας τυλίγει το σώμα του Κυρίου σε άσπρο από τη φύση λινό ύφασμα. Από τότε συνηθίζεται από τους χριστιανούς το λευκό ύφασμα για τους νεκρούς. Και έχουμε μαρτυρίες και από τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο ότι τους νεκρούς τους δίνανε στα λευκά, διότι το λευκό δεν έχει χρωστική ουσία και βοηθάει έτσι να λιώσει το σώμα. Επίσης, οι άγγελοι φορούν στον κενό τάφο του Ιησού ένα έδημα λευκό σαν το χιόνι. Ακόμα και στην ανάληψη του Ιησού παρευρίσκονται δύο άνδρες ντυμένοι στα λευκά. Σύμφωνα με τους πατέρες είναι οι άγγελοι. Καθώς και ένας άνδρας με ένα ανοιχτόχρωμο έδημα, το οποίο έφερε μαζί του ο Κορνήλιος με τον Πέτρο, ο οποίος τον κατήχησε. Οι αποκαλυπτικοί αναγνωρίζουν τα φυσικά χρώματα. Όταν πέφτει από τον ουρανό φωτιά και αίμα, τότε καίει πάνω στη γη τα δέντρα και το πράσινο χορτάρι. Σε ένα από τα πρώτα οράματα της Αποκάλυψης εμφανίζεται ο Υιός του ανθρώπου με το κεφάλι και μαλλιά λευκός σαν μαλλί και χιόνι με πύρινα μάτια, με πόδια που λάβουν σαν μέταλλο και πρόσωπο φωτεινό σαν τον ήλιο. Επίσης, στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 6 αναφέρεται ότι οι μάρτυρες θα ντυθούν στα λευκά. Τα λευκά ενδύματα των 24 πρεσβυτέρων θυμίζουν τη λευκή στολή που φορούσε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού. Στην Καινή Διαθήκη, λοιπόν, όλος ιδιαιτέρως έχουμε το λευκό χρώμα στα κοσμοϊστορικά γεγονότα που είπαμε, της μεταμορφώσεως, της αναστάσεως και της αναλήψεως. Και έτσι τα λέγαμε ότι είναι το εσκατολογικό χρώμα αντίθετα με το πορφυρό σε γεγονότα λύπης. Μετά το λευκό ακολουθεί σε συχνότερη και προτίμηση το πορφυρό χρώμα. Θεωρήθηκε βέβαια, όπως αναφέρει ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, ευγενές και σύμβολο της βασιλικής εξουσίας είτε στη γη είτε στον ουρανό. Αυτά τα χρώματα κυριαρχούν στην Καινή Διαθήκη.
0: Έχουμε βέβαια και άλλα χρώματα, Πάτερ, που ίσως προέρχονται από τους επόμενους αιώνες.
1: Από τους επόμενους. Μετά τον 12ο αιώνα, όταν έγινε ο χρωματικός κανόνας στη Δυτική Εκκλησία επί Πάπα Ινοκεντίου του Τρίτου, του πολυδιαβασμένου και πολυγραφότατου Πάπα, εισήγαγε το χρωματικό κανόνα και μετά με τις σταυροφορίες, ιδιαίτερα με την τέταρτη σταυροφορία το 1204, επηρεάστηκε τόσο η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης όσο και των Ιεροσολύμων και έτσι σιγά σιγά διαδόθηκαν και τα υπόλοιπα χρώματα που βλέπουμε στις ημέρες μας, αλλά ο Άγιος Σημαίων ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης επιμένει στο λευκό και στο κόκκινο. Τώρα αν θέλετε να μπούμε λίγο, να εισέλθουμε και στα άμφια των κληρικών.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Να δούμε τις μαρτυρίες των πηγών. Στην εκκλησιαστική γλώσσα χαρακτηρίζεται η ενδυμασία των κληρικών με τους όρους άμφια, ιερά στολή όπως και στην Αγία Γραφή το είδαμε, ή ιερά άμφια ή ιερατικό ημάτιο, ιερά ενδύματα, αλλαγές και αλλαξέματες. Αυτές οι ορολογίες απαντούν στα διάφορα ευχολόγια και στα τυπικά που χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Να δούμε την ενδυμασία των κληρικών, η οποία διαφοροποιείται στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Του διακόνου όπως γνωρίζουμε είναι τρία και ο αριθμός τρία είναι ιερός αριθμός, μας υπενθυμίζει την Αγία Τριάδα. Και τα άμφια του διακόνου, το στιχάριο, τα επιμανίκια και το ωράριο. Το ωράριο είναι το βασικό λειτουργικό ένδυμα του διακόνου και συμβολίζει τα φτερά των αγγέλων και περαιτέρω την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη απεικονίζεται πίσω και η Καινή Διαθήκη εμπρός. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν κοινωνεί ο διάκονος, συναντιόνται στο πρόσωπο ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη τον βλέπουν να το φοράει σταυρωτά. Μετά το Πάτερ ημών κάνει αυτή την κίνηση ο διάκονος για να τονίσει την ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τέλος, το ωράριο έχει και την έννοια της λινής πετσέτας που χρησιμοποίησε ο Χριστός για το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών του. Είναι λοιπόν σύμβολο της ταπεινότητος το ωράριο, που είναι βασικό ένδυμα του διακόνου. Τώρα, να προχωρήσουμε στα άμφια του πρεσβυτέρου. Είναι πέντε κατά τον αριθμό των αισθήσεων, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Εκτός από το στιχάριο που είναι κοινό δια των διάκονων και των πρεσβύτερων και τον επίσκοπο, το χαρακτηριστικό άμφιο του ιερέως είναι το επιτραχύλιο. Ετυμολογικά προέρχεται από την πρόθεση επί και τη λέξη τράχυλος και σημαίνει το κομμάτι, το ύφασμα που φοριέται πάνω στον τράχυλο και είναι η ιερά στολή του πρεσβυτέρου και του επισκόπου ως τις μέρες μας. Και μάλιστα είπαμε το τεφελόνιο είναι διπλό για να τονίσουμε ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος τονίζουν οι πατέρες, όπως έχει αποφασίσει και η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο το 431 όταν ασχολήθηκε με τον όρο Θεοτόκος. Γι' αυτόν τον λόγο το πετραχύλι πρέπει να είναι διπλό. Τονίζει λοιπόν, επαναλαμβάνω, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και τον 12ο αιώνα, μέχρι τον 12ο αιώνα το φελόνιο εμφανίζεται στις εικόνες ως ένδυμα μονόχρωμο, λευκό. Τελείως, απλό, απέριτο, χωρίς διακοσμητικά στοιχεία. Ανεξάρτητα μάλιστα αν πρόκειται για φελόνι του ιερέως ή του επισκόπου, διότι μέχρι τον 12ο αιώνα και οι επίσκοποι φορούσανε φελόνιο και διακρινόταν με το ομοφόριο ο επίσκοπος. Έπειτα αλλάζει και ισχύει η συνήθεια να χαρακτηρίζεται το πατριαρχικό λευκό φελόνιο σε αντίθεση με τα άλλα των υπολείπων ιερερχών, τάξεων από τους συνυφασμένους σταυρούς, τα πολυσταύρια που βλέπουμε στις τοιχογραφίες. Αργότερα υιοθετήθηκαν τα φελόνια που ήταν διακοσμημένα με σταυρούς και από τους Μητροπολίτες και την εποχή του Αγίου Σημεών έχει καθιερωθεί το φελόνιο να είναι πολυσταύριο, να φορούν δηλαδή σταυρούς. Επίσης, ο Άγιος Σημαίων, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, αναφέρει ότι τα ιερά ενδύματα του πρεσβυτέρου και συγκεκριμένα το στιχάριο, το επιτραχύλιο, τα επιμάνικα, το φελόνιο πρέπει να είναι λευκά και εξηγεί γιατί. Γιατί λέει για το καθαρό και το φωτεινό της Θείας Χάριτος. Ενώ την περίοδο της νηστείας, λέει ο Άγιος Σημαίων, είναι πορφυρούν για να πενθούμε. Την ίδια πληροφορία αντλούμε και από τον Ιάκωβο Κόαρ, ένας δυτικός κληρικό μοναχός, ο οποίος ασχολήθηκε και αυτός με τα χρώματα, διότι τότε άρχισε και στη Δυτική Εκκλησία να επικρατεί μία ταξία και ασχολήθηκε με τον χρωματικό κανόνα των Ιερών Αμφίων, γιατί προκλήθηκε θέμα μέσα στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας. Λίγο αργότερα, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, στις αρχές του 18ου αιώνα, μας δίδει την ίδια μαρτυρία για τα δύο χρώματα, το λευκό και το πορφυρό. Δεν κάνει αναφορά και αυτός, όπως και ο σοφός ιεράρχης Σιμεών, σε μαύρο χρώμα των Ιερών Αμφίων. Και τώρα ερχόμαστε στα τέλη του 10ου αιώνα, που ο ιερομόναχος Αλέξανδρος Λαυριώτης, στο σύντομο άρθρο του περί λευκού και πορφυρού χρώματος, γράφει ότι οι θείοι πατέρες που όλα θεοπρεπώς κανόνισαν, όρισαν και τον χρώμα των Αμφίων. Το λευκό για τις ημέρες της χαράς, το πορφυρούν για τις ημέρες της λύπης. Επειδή σήμερα ξεχάστηκε αυτό, ο καθένας φέρει άμφια σε ό,τι χρώμα του αρέσει. Θεώρησα ωφέλιμο να ενδιατρύψω περί του χρωματικού κανόνα, σημειώνει. Από τα γραφόμενα αυτά του ιερομονάχου Αλεξάνδρου Λαυριώτη φαίνεται ότι άρχισε στην εποχή του, δηλαδή στις αρχές του 19ου αιώνα, μία απόκληση από την παράδοση, ή και προσπαθεί ο αρθογράφος, ανατρέχοντας τους πατέρες και στα τυπικά, να τονίσει ότι δύο μόνο είναι τα χρώματα των Ιερών Αμφίων.
0: Το και... κόκκινο, πάτρι, που έχουμε τόσο διαδεδομένο σήμερα.
1: Ναι. Εδώ ο κύριος Φουντούρης γράφει: η χρήση άλλων χρωμάτων μαρτυρεί άγνοια τη λειτουργική παραδόση και λέει, σημειώνει, σημαίνει αυθαιρεσία. Λέει άγνοια και έλλειψη. Λειτουργική παραδόση. Δεν γνωρίζουμε τη λειτουργική παράδοση σωστά και πρέπει να το προσέξουμε. Το κόκκινο πρέπει να το χρησιμοποιούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Το βαθύ κόκκινο. Και το λευκό σε όλη την περίοδο, ιδιαίτερα για την Αγία Τράπεζα. Οι πηγές είναι μόνο λευκό και πορφυρούν.
0: Μάλιστα. Και για την Αγία Τράπεζα, πάλι για άμφια μιλάμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ιερά άμφια. Ναι.
0: Δηλαδή, όταν μιλάμε για χρώματα στα άμφια, αναφερόμαστε και στη στολή του ιερέα,
1: του ιερέως,
0: αλλά και στα ενδύματα
1: της Αγίας Τραπέζης.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να δεσπόζει το λευκό, το οποίο είναι το αγαπημένο χρώμα της Αγίας Γραφής, όπως είδαμε, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Και να σταθούμε λίγο και στα άμφια του Αρχιερέως, του Επισκόπου, που είναι 7, λέει ο Άγιος Σιμεών, για την πληρότητα της ιεροσύνης. Ο αριθμός 7 γνωρίζουμε, στην Αγία Γραφή είναι ένας ιερός αριθμός και σημαίνει την τελειότητα και την πληρότητα. Ο Επίσκοπος φέρει τα ενδύματα που φέρνει και ο ιερέας, αλλά διαφεροποιείται στον σάγο και στο ομοφόριο. Φέρει, λέει, 7 ενδύματα για την πληρότητα της ιεροσύνης και για τις 7 ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Τα 5 του Πρεσβυτέρου σημειώνει και άλλα 2, το ομοφόριο και το επιγονάτιο. Το στιχάριο του Επισκόπου, λέει, έφερε κατά μήκος σκούρες ρίγες, όπως βλέπουμε στις στιχογραφίες, που ονομάστηκαν ποταμοί σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 7 που διαβάζουμε, ποταμοί εκ της κυρίας αυτού, ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Σήμερα η διακόσμηση αυτή είναι λιγότερη συνηθισμένη. Η επισκοπική λειτουργική ενδυμασία διαφοροποιείται από το ένδυμα του πρεσβυτέρου μόνο μέσω του σάκου, όπως είπαμε, και του ομοφορίου. Η στολή του επισκόπου και αυτή είναι λευκή, σύμφωνα με το Σοφρόνιο Ιεροσολύμων και Πορφυρή τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και να δούμε λίγο και το ομοφόριο. Παράγεται τιμολογικά από τον όμο και το ρήμα φέρο, εφόσον φοριέται στους όμους. Και ο επίσκοπος φοράει το ομοφόριο το μεγάλο από την αρχή της Θείας Λειτουργίας, όπως βλέπουμε, μέχρι το αποστολικό ανάγνωσμα. Κατά το Ευαγγέλιο το αποβάλλει, όπως σε ένδειξη της παρουσίας του Κυρίου και της ακροάσεως του Λόγου του Θεού, σύμφωνα πάλι με τον Άγιο Σιμεών, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, και εν συνεχεία φοράει το μικρό ομοφόριο από το χειροβικό μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Το βγάζει πάλι κατά τη μεγάλη είσοδο, κατά την οποία ο ένας από τους ιερείς το παίρνει και το λιτανεύει μπροστά από τα τίμια δώρα. Αυτά με συντομία είναι τα άμφια των ιερέων, των κληρικών. Και να πούμε για την Αγία Τράπεζα που είπατε,
0: ναι,
1: ότι είναι το σημαντικότερο και ιερότερο σημείο του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ναού, και σύμφωνα πάλι με τον Σοφρόνιο

0: Ναι, από πέτρα ο ίδιος Άγιος Σιμεών διευκρινίζει, λίθινο είναι το θυσιαστήριο, διότι εικονίζει τον Χριστό που σαν θεμέλιος πέτρα για μας και κεφαλή γωνίας και ακρογωνιαίος λίθος και που παλιά πέτρα συμβόλιζε την τράπεζα. Αυτή που πότισε παλιά τον Ισραήλ, να θυμηθούμε και την Παλαιά Διαθήκη. Τώρα αυτή ποτίζει, λέει, το νέο Ισραήλ, ο Σιμεών. Όχι νερό, αλλά νάματα αιωνίου ζωής, το ζωντανό αίμα του Λόγου. Ο άριστος λοιπόν ερμηνευτής εξηγεί γιατί πρέπει να καλύπτεται με ιερά άμφια η Αγία Τράπεζα. Είναι καλυμμένη, λέει, και στολισμένη για όσα δυσθεώρητα και μυστηριώδη τελούνται. Το κάλυμα λοιπόν που καλύπτει την Αγία Τράπεζα ονομάζεται ενδυτή. Παράγεται από το ρήμα ενδύο που σημαίνει ντύνο. Όπως επίσης υπάρχει και η ονομασία στις πηγές αλουργίδα, τραπεζοφόρο αναφέρει ο Άγιος Σιμεών, και παλαιότερα λεγόταν άπλωμα, αλλά η λέξη άπλωμα δεν έχει εμπεδωθεί και κυρίως ακούμε τη λέξη ενδυτή. Και είπαμε πολύ σωστά, τη διάρκεια της νηστείας είναι πένθυμη και όλη την υπόλοιπη περίοδο είναι λευκή. Και μάλιστα και μας παρέχει ο Άγιος ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, συγγνώμη, στην έκθεση Βασιλείου Τάξεως και μια πληροφορία σημαντική στο ναό της Αγίας Σοφίας. Την ενδυτή την άλλαζε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί από πένθυμη σε λευκή ο Αυτοκράτορας, παρουσία του Πατριάρχη. Και οι δύο αλλάζαν την Αγία Τράπεζα στην Αγία Σοφία. Ήταν προνόμιο λοιπόν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων να αλλάσουν ιδιοχείρος κατά το Μεγάλο Σάββατο την ενδυτή, όπως μας πληροφορεί και ο Θεοφάνης στην χρονογραφία του. Και δόριζε μάλιστα λευκή Αγία Τράπεζα κάθε φορά ο Πατριάρχης και λευκά καλύματα Αγίου Ποτηρίου. Έτσι, και να σημειώσουμε επίσης ότι η μόνη μαρτυρία που έχουμε για μαύρη ενδυτή, μαύρη Αγία Τράπεζα, είναι της εποχής του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Ακακίου του 472, που έντυσε σε μαύρα τον εαυτό του και την Αγία Τράπεζα σε ένδειξη διαμαρτυρίας μετά από επιθέσεις του Αυτοκράτορα Βασιλίσκου σε σύνοδο της Χαλκιδόνος. Η μόνη μαρτυρία που έχουμε για μαύρη Αγία Τράπεζα. Καλλιεργήθηκε όμως μετά το 15ο αιώνα. Και να σημειώσουμε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με τη Δεύτερη Βατικάνιο κατήργησε το μαύρο χρώμα και χρησιμοποιεί το ιώδες που είναι απόχρωση της πορφύρας.
1: Ενώ σε εμάς, Πάτερ, που μας ενδιαφέρει κιόλας.
0: Το σωστό είναι να χρησιμοποιούμε το λευκό, το πορφυρούν ή το ιώδες, όχι μαύρο.
1: Μάλιστα.
0: Και στα τυπικά του Αγίου Όρους αναφέρεται αυτό, πορφυρούν.
1: Ναι. Πάτερ, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εργασία σας. Είναι ένα θέμα που το βλέπουμε στη ζωή μας φυσικά.
0: Ναι,
1: το
0: και έχουμε σχετικές αποκλήσεις.
1: Αλλά δεν είχαμε προβληματιστεί ποτέ έτσι.
0: Γι' αυτό και ο κύριος Καλτζής με ανέθεσε αυτή την εργασία, ναι, να προβληματιστούμε και να επανέλθουμε στο σωστό δρόμο.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Όπως υπήρχε έτσι μια σχετική παράδοση. Και επίσης να αναφέρω, στις τοιχογραφίες και στις μικρογραφίες των χειρογράφων βλέπουμε ποιο είναι το σωστό. Βλέπουμε τους ιεράρχες πώς εικονίζονται με λευκά φελόνια. Και στον κώδικα 510 του 10ου αιώνα, που μεταφέρθηκε με την 4η Σταυροφορία στο Παρίσι, περιέχει την χειροτονία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου να είναι εντυμένο στα λευκά και να είναι όρθια, σε όρθια στάση είχε γίνει η χειροτονία. Για την εξόδιο ακολουθία, να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Στο βίο του Ιερού Χρυσοστόμου αναφέρεται ότι, διαισθανόμενος τον θάνατό του, ζήτησε από τον φύλακα ιερέα του ναού του Αγίου Βασιλίσκου να περιβληθεί ολόλευκη στολή ο Άγιος και μετά κοιμήθηκε, ότι πρέπει να ντύνεται δηλαδή ο ιερέας, να ντύνουμε τον ιερέα στα λευκά. Έτσι. Και
1: μάλιστα,
0: τα άνθη που χρησιμοποιούμε,
1: ναι,
0: στην εξόδια ακολουθία τονίζουν την πρόνοια του Θεού και την παροδικότητα του ανθρώπου. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση και υπερβολή. Και τα χρώματα που πρέπει να κυριαρχούν είναι το λευκό, γιατί με το λευκό λουλούδι τονίζουμε την ανάσταση, και με το κόκκινο ότι αγωνιζόμαστε και τηρούμε τις εντολές του Θεού.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Ιησούς κάνει αναφορά στην παροδικότητα, την παροδική ομορφιά των λουλουδιών, κυρίως στους κρίνους, για να πείσει τους ακροατές του ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην θεϊκή πρόνοια.
1: Ναι.
0: Και να κλείσω λοιπόν με αυτά που έλεγε ο κύριος Φουντουρίς στο μάθημά του. Στα μεγάλα γράφει ο καθηγητής μας, όλοι συμφωνούμε. Από τα μικρά όμως φαίνεται και κρίνεται η γνώση μας, οι συνέπειες μας και ο σεβασμός μας προς την παράδοση. Και κλείνουμε λοιπόν με τα λόγια του Αγίου Σιμεών. Δεν γνωρίζεις ότι η τάξη συγκρατεί τα πάντα όπως είναι γραμμένο και ότι ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά της ειρήνης και της τάξεως, και ότι η ουράνια ευταξία υπάρχει και στην Εκκλησία. Αυτά τα ολίγα,
1: ναι,
0: ή πολλά.
1: Πολύ
0: ολίγα
1: ωραία,
0: για το μεγάλο θέμα και πολλά για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και την υπομονή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, Πάτερ.

0: για την παρουσίαση αυτή. Την ευχή σας.
1: Του κυρίου.
0: Αγαπητοί ακροατές, μαζί μας τηλεφωνικά ήταν ο πατήρ Κωνσταντίνος Κουκόπουλος, πρωτοπρεσβύτερος, μας παρουσίασε την εργασία του, τη μεταπτυχιακή του εργασία στον τομέα λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Λοιπόν, η Ιεραποστολή βέβαια εξέφρασε τα συλληπιτήριά της με ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εξωτερική Ιεραποστολή, την αδελφότητα της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χαράλαμπο Μεταλίδη, τον πρόεδρο της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε εδώ.
1: Χαίρετε, κύριε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την αγάπη σας να μιλήσουμε για τέτοια σπουδαία πρόσωπα της Ιεραποστολής, όπως ο πατέρας Αμφιλόχητος Σόκος, ο οποίος βρέθηκε στις χαρτιές της γης. Λοιπόν, για να διδάξει, για να μεταδώσει το λόγο του Θεού στους τρόπους που δίνουν σκιά και σκότια σκιά. Λοιπόν, ο πατέρας Αμφιλόχητος Σόκος ήταν ένας από τους μεγάλους Έλληνες Ιεραπόστολους που σπούδασε στην Πατριάδα την Εκκλησιαστική Σχολή και στη σχολή της Χάλκης. Εμπνεύστηκε από τον Άγιο Αμφιλόχιο, τον Μακρύ, και όπως και εμπνεύστηκε και ο Άγιος Χρυσόστομος Ποσαροντόπουλος από αυτόν τον Άγιο και τον έδωσε την άδεια και την ευχή να φύγει στην Αφρική. Βρέθηκε στο Κονγκό, στην Κένια. Στην Κένια βρέθηκε δίπλα από τον πατέρα Παπασαραντόπουλο, από τον Άγιο Παπασαραντόπουλο. Και βρέθηκε και στο Κονγκό, στο κέντρο της Αφρικής. Στο Κουλουέζι συγκεκριμένα, στην περιοχή του Κουλουέζι. Και μετά ακολούθησε και ο πατέρας Κοσμάς ο Γρηγοριάδης. Βλέπετε, είναι μια σκηταλοδρομία η Ιεραποστολή. Ο ένας δίνει στον άλλο τη σκητάλη για να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο και αυτή η μεγάλη εντολή του Χριστού, πορευθέντες πάντα τα έθνη μαθητεύσετε.

0: έργο και αυτή η μεγάλη εντολή του Χριστού πορευθέντες πάντα τέθνη να θυκεύσετε. Λοιπόν, ο πατέρας Αντιλόκιος έλεγε πολύ αμεσότητα και είχε πολύ επικοινωνία. Το έζησε αυτό εγώ διαμέσου αυτό, γιατί ξέρετε περνάνε πολύ αεροπόστο εγώ. Αλλά ο Άγιος, έτσι, ο Αμφιλόκιος, ο Τσούκος είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα, την επικοινωνία του με τον κόσμο. Κάθε φορά λοιπόν που μας επισκεπτόταν ήμουν από δίπλα του. Τον διέκρινε αυτή, έτσι, η αγάπη του για τον κόσμο. Κατάλαβα ότι τον έβγαινε μέσα από την καρδιά του, μέσα από την ψυχή του, αυτό το καλημέρα, το γεια σου, η ευχή που έδινε, και απέναντι έτσι ανταποκρίνονταν. Ήταν μια ειλικρινή, ένας ειλικρινής χαιρετισμός αυτός, αναδιοτελής και αληθινός, ο οποίος είχε αμεσότητα, μαγνήτιζε τον άγωνο απέναντί του. Και κάθε άλλη σκέψη που είχε ο άλλος για αυτόν, έτσι αφοπλίζονταν κατευθείαν και ανταποκρίνονταν με ένα χαμόγελο. Αυτό το έζησα κοντά του. Ήθελα να το ζήσω. Αυτή τη διαφορά της Ιεραποστολής, αυτό το ξεχύλισμα της αγάπης του που έφερνε τον κόσμο κοντά του. Ήταν χαρισματικός λοιπόν στην επικοινωνία ο Ιεραποστολής. Αλλά είχε και ένα άλλο μεγάλο χάρισμα, ότι ήταν μπροστάρης. Ήταν από αυτούς τους Ιεραποστόλους που άνοιγε δρόμους, άνοιγε πόρτες, άνοιγε καρδιές και ψυχές για να τους φέρει στον Χριστό.
1: Ένα λοιπόν, τεράστιο έργο και σε δύσκολα χρόνια.
0: Και σε δύσκολα χρόνια ακριβώς άνοιξε το έργο της Ιεραποστολής, όχι μόνο στην Αφρική, όχι μόνο που συνεργάστηκε με τον πατέρα, με τον Άγιο Κωνσταντόπουλο, αλλά το άνοιξε πολύ περισσότερο με την Οκεανία και με τα νησιά Φίτζη που βρέθηκε εκεί. Η αγάπη του Θεού τον έριξε εκεί, στο πέλογο της Οκεανίας, κοντά στα νησιά Φίτζη, Τόγκο και Σαμόα. Εκεί που δεν γνώριζαν τίποτα, έτσι. Μόνο με την αγάπη του προσέγγισε τους ανθρώπους, τους κέρδισε και τους κατήχησε, τους μπόλιασε με τον Χριστό, τους παρέδωσε στην Εκκλησία και τους έδωσε, τους παρέδωσε στην αιωνιότητα όλο αυτό τον κόσμο. Έκανε σημαντικό έργο εκεί, δημιούργησε εκκλησίες, ορφανοτροφεία ακριβώς, μοναστήρια, σχολεία, βάφτισε, χειροτώνησε τουλάχιστον τρεις ιερείς, τοπικούς ιερείς, και μάλιστα στην χειροτομία του πατρός Βαρνάη ήμουνα και εγώ, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στην τοπική του εκκλησία, ο πατέρας Βαρνάης. Θυμούμαι βέβαια και την χειροτομία του και ήμουνα στην Αγία Σοφία. Παραμένει, είναι ο φωτιστής της Οκεανία, είναι ένας άλλος Κύριλλος και Μεθόδιος, όπως ήταν το σπάβο για εμάς, για την Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή. Είχαμε σχέσεις μαζί του, τον βοηθήσαμε και αυτός μας βοήθησε με την αγάπη του, με την ενεργοτελειά του, με την αυθεντικότητά του, με την αλήθειά του. Και έτσι, κατακτώντας την Οκεανία, μπορώ να πω στο όνομα του Χριστού, και εμείς χαιρόμασταν δίπλα του σε αυτόν τον Άγιο Γέροντα. Βέβαια το πατριαρχείο το οικουμενικό στα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν έκανε γάμο, τον γάμο και κόρας ως ιεροπόστο. Είναι έτσι, το πάρει ποτέ κάποιες επισκοπές και μητροπόλεις, είναι απέναντι αποτυχία και τα λοιπά, ο οποίος και εκεί με έκανε εντύπωση φοβερή, ο πατέρας Αμφιλόκιος, παρόλο την ηλικία του και τα πολλά του χρόνια, δεν σταμάτησε. Ο νους του και η ψυχή του ήταν να φωτίσει και τον κόσμο, να φέρει ανθρώπους του Χριστού, να φέρει στην Εκκλησία του ανθρώπους. Με έκανε εντύπωση τρομερή η δυναμικότητά του, η δυναμικότητα η οποία ήταν το ξέσπασμα της αγάπης. Είχε τον Χριστό μέσα του αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό είχε και τη δύναμη να τον δώσει και να τον χαρίσει στον κόσμο. Ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα, πράγματι. Ήταν ένα κεράκι που δεν σταμάτησε ποτέ να φωτίζει τα σκοτάδια του κόσμου.

0: κόσμο, όπου και όν βρέθηκε. Έτσι τον έζησε ο πατέρα Αμφιλόχιο. Και σας είπα ότι προσπάθησα να είναι πάντα πρώτο, όταν βρισκόταν πάντα στην Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η εμπειρία μου από αυτόν τον Άγιο. Αυτός ήταν ο πατέρας Αμφιλόχιος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό, αλλά αγαπούσε και ιδιαίτερα και την πατρίδα του. Γνώστης ιστορίας, πατριώτης και πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας και δόθηκε κυριολεκτικά στο έργο του Χεροποστέλης. Γι' αυτό γεννήθηκε και αυτό έδωσε στον κόσμο. Μετέφερε το φως της Ορθοδοξίας σε όλο αυτό τον κόσμο που δεν είχε ιδέα για την σωτηρία του ανθρώπου και ότι η ζωή αυτή δεν τελειώνει με το θάνατο, αλλά συνεχίζεται με την ανάσα του Χριστού. Αυτά είχα να πω τα λίγα λόγια για την κίνησή του. Γι' αυτόν τον μεγάλο Απόστολο.
1: Εμείς σας ευχαριστήσουμε για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας και με τους προθεατές. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστήσω για το κανάλι σας που είναι πάντα πρόθυμο και πάντα μας συνοδεύει, όπως και το Πατριάρχη και σήμερα που γιορτάζει, και το κανάλι σας βρίσκεται πάντα σε αυτό το Αποστολικό Πατριαρχείο και βοηθάτε με τον τρόπο σας για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό που αναφέρεται στο μεγάλο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Και όπως βλέπετε, όλη η ύμνη, όλα τα τροπάρια, όλα τα άσματα αναφέρονται σε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που σημειώθηκε στο Θαβόριον Όρος ενώπιον των τριών μαθητών του Ιωάννου, του Πέτρου και του Ιακώβου και των δύο προφητών, των κορυφαίων των προφητών, του προφήτου Ηλιού και του Μωυσέως. Βεβαίως, όλη η υμνολογία μας αποτελεί ό,τι ωραιότερο έχουμε. Είναι ο θησαυρός της Ορθοδοξίας μας. Και αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα των ασμάτων, των ύμνων της Εκκλησίας μας, δεν χρειαζόταν τα δικά μας κηρύγματα. Επειδή όμως πολλές φορές δεν μπορούμε να συλλάβουμε τα βαθύτερα νοήματα και λόγω των δύσκολων της γλώσσης αλλά και λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας, γιατί δεν έχουμε πάντοτε στο νου μας και στη σκέψη μας τα ψαλόμενα, αλλά πολλές φορές ενώ βρισκόμεθα μέσα στο ναό, ενώ συμμετέχουμε στην λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, πολλές φορές ο νους μας ταξιδεύει μακριά και όχι στα πνευματικά αλλά στα βιωτικά. Γι' αυτό ο ιερός Συμνοδός εδώ μας λέγει στην ακολουθία της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας: «Εγέρθητη ηνοθείς μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκύπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί. Επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμουμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου κι άμα εκείνης, το Θαβόριον Όρος προφθάσομεν, είναι είδομεν συν αυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν οίκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα». Τι λέει? Με δύο απλά λόγια θα σας το πω. Σηκωθείτε, λέει, εσείς όλοι ξυπνήστε, εγερθείτε και ελάτε να αναβούμε ψηλά εις όρος υψηλών, εις το Θαβόριον Όρος. Οι λογισμοί, οι συγκύπτοντες μας κρατούν στα γήινα, στα χαμηλά, στα ριζά, δεν μας αφήνουν να ανεβούμε στα ψηλά όρη, να είδομε το μεγαλείο του Θεού και τη θεϊκή λάμψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και μαζί με τους προφήτας και μαζί με τους μαθητάς να δοξάσουμε κι εμείς το Άγιο Όνομα του Θεού, βλέποντας το θεϊκό του μεγαλείο και το άκτιστο φως που εκάλυψε το θαύμα της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό και πλάστηκε πολύ διαφορετικά από όλα τα άλλα τα πλάσματα, πολύ δε περισσότερο από τα ζώα τα οποία περιπατούν με τα τέσσερα και βλέπουν προς τη γη. Ο άνθρωπος έχει διαφορετικό σχήμα. Λέγεται το σχήμα αυτό ορθοβάμων, δηλαδή περπατάει με τα δύο πόδια και το βλέμμα του και το ανάστημά του είναι προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Αλλά η διάπλαση του σώματός μας μας λέγει: προς τα πάνω κοιτάξτε, μη προς τα κάτω. Αλλά και το όνομα άνθρωπος αυτό μας λέει: ποιήσουμε έναν άνθρωπον. Δηλαδή, πώς θα το εξηγήσουμε το όνομα άνθρωπος, τη λέξη άνθρωπος? Άνθρωπος σημαίνει αυτός που βλέπει προς τα άνω, άνω θρόσκο.
Αν δεν βλέπουμε προς τα άνω και βλέπουμε προς τα κάτω, τότε δεν ενδιαφέρομαι από τα τετράποδα. Γι' αυτό ο ιερός Συμνοδός, ο προφητάναγκης Δαβίδ, λέγει: «Ο άνθρωπος εν τίμιον ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Λέει ο άνθρωπος που πλάστηκε σε μεγάλη τιμή και σε μεγάλη δόξα και τοποθετήθηκε πάνω από τη γη, πάνω από όλα τα πλάσματα, πάνω από όλα τα δημιουργήματα. Τον έβαλε στα άστρα ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά δεν κατάλαβε τη θέση του. Έγινε σεισμός, κλόνησε τις σχέσεις του με το Θεό, τις χάλασε, αυτονομήθηκε και κατέρευσε στα καταχθόνια της Αβύσσου και δεν έπεσε στην κατάσταση των ζώων απλώς, αλλά πού χειρότερη και από την κατάσταση των ζώων, σε χειρότερη κατάσταση. Τα ζώα τηρούν τους φυσικούς νόμους. Εμείς παραβιάζουμε και τους φυσικούς και τους θείους και τους ανθρώπινους νόμους. Ο λύκος το λύκο δεν τρώει, ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει. Βλέπετε, το ζώο τρώει τόσο και χορταίνει, πίνει τόσο και σβήνει τη δίψα. Εμείς τρώμε, τρώμε για να τρώμε, και την τροφή την μεταβάλλουμε σε λεμαργία και σε γαστριμαργία. Και πολλές φορές πίνουμε και ξέρουμε ότι αυτό που πίνουμε θα παραλύσει τις ψυχοσωματικές μας λειτουργίες και κυλιούμαστε κάτω. Χάνουμε τα λογικά μας, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, και όταν πλέον συνέλθουμε μετά από πολλή ώρα, γιατί αυτό που κατεβάσαμε μέσα είχε το άφθονο αλκοόλ και είναι το πύρινο ποτάμι που απειλεί σήμερα και τον αφανισμό της φυλής μας. Προκειμένου να διασκεδάσουμε, παίρνουμε το αλκοόλ για να έρθουμε στα κέφια μας, να μην ξέρουμε τι λέμε, να μην ξέρουμε τι κάνουμε, να μην ξέρουμε τι σκεπτόμεθα, να μην ξέρουμε πού πάμε. Αυτό δεν συμβαίνει με τα ζώα, μόνο με τον άνθρωπο συμβαίνει. Και άλλα πολλά ακόμα, τα οποία δεν είναι του παρόντος. Ώστε και οι στάσεις με την οποία μας έπλασε ο Θεός μας λέει να βλέπουμε προς τα άνω, και το όνομά μας μας φωνάζει και μας λέει να βλέπουμε προς τα άνω. Αλλά και η Γραφή και ο Λόγος του Θεού μας λέγει: «Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης». Και εδώ ο ιερός Υμνοδός λέγει: «Ξυπνήστε και σηκώστε τα βλέμματά σας προς τα πάνω, μη όλο στα χαμηλά, μη όλα τα γήινα, τα χωματένια, τα κύβδηλα, τα αμαρτωλά. Δείτε τους ουρανούς, δείτε το Θαβόρ, δείτε το μεγαλείον του Θεού, δείτε τον Τριαδικό Θεό, δείτε την παραδείσια ζωή». Τι ωραία, λέει, που είναι εδώ πέρα, είπαν οι μαθητές, να στήσουμε μια σκηνή για σας Κύριε, μια σκηνή για τον προφήτη Ηλία και μία για τον προφήτη το Μωυσή. Ναι. Και μία για μας, σκέφτηκαν και τους εαυτούς τους. Γιατί ζήσαν παραδείσιες στιγμές. Ζήσανε και είδανε και αισθανθήκανε το κάλος και το μεγαλείο της θεότητος του Χριστού. Μία αποκάλυψη η οποία προειδοποιούσε και προανήγγειλε ότι αυτός που είναι μαζί τους δεν είναι ένας κοινός θνητός, αλλά είναι ένας τέλειος Θεός και ένας τέλειος άνθρωπος. Και η Εκκλησία μας φωνάζει κάθε Κυριακή: «Άνος χόμεν τας καρδίας», να ανεβάσουμε τις καρδιές μας προς τον ουρανό, να αφήσουμε τα γήινα. Είδατε ο τυφλοπόντικας ζει μέσα στη λάσπη, στο βούρκο, στο χώμα, κάτω από το φως. Δεν το αντέχει το φως και τρέφεται με το χώμα. Ο άνθρωπος όμως είναι πλασμένος για τους ουρανούς, για τους εθέρας. Είναι σαν τον αητό, ο οποίος δεν μπορεί να πετάξει χαμηλά, αλλά διασχίζει τους εθέρας, οργώνει τους ουρανούς και χρυσώνει ο ήλιος τα φτερά του και το μεγαλείον
του αϊτού είναι να πετάει στα ύψη και ο άνθρωπος είναι ένας αϊτός. Με το πνεύμα του, με την ψυχή του ζει σε άλλους κόσμους, σε παραδεισένιους κόσμους. Γι' αυτό μας λέγει ο Λόγος του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Και η Εκκλησία μας φωνάζει άνω σκόμεν τας καρδίας. Και ο Ιερός Συνοδός απόψε εδώ μας λέγει να σηκώσουμε τα βλέμματά μας προς το Δαβόριον Όρος, να δούμε το μεγαλείο της θεότητος του Τριαδικού Θεού. Και εμείς φορτωθήκαμε με βάρη, με προβλήματα, με βάσανα, με στενοχώριες, με βιωτικά. Κοιτάξτε τι κάθε μέρα σκεπτόμαστε, τι κάθε μέρα συζητούμε, ποιες είναι οι φροντίδες μας, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα γλεντήσουμε, πώς θα λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα. Μα αφήστε τον εαυτό σας, λέγει ο Λόγος του Θεού, εμπιστευτείτε τους εαυτούς σας στα χέρια του Θεού. Βλέπετε τα πετεινά του ουρανού, βλέπετε τα κρίνα του αγρού, ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, και ο Θεός τα τρέφει, τα διατηρεί, τα συντηρεί. Και ο άνθρωπος που είναι το τελειότερο των δημιουργημάτων θα τα αφήσει έτσι ο Θεός? Να πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Αν αυτό μπορούσαμε να το κοτορθώσουμε και να το πετύχουμε, δεν θα ζούσαμε το άγχος, δεν θα ζούσαμε και δεν θα είχαμε ψυχολογικά προβλήματα, δεν θα ήμασταν οι τακτικοί επισκέπτες των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων. Θα είχαμε ήρεμο καρδία, γιατί όλα μας τα προβλήματα θα τα είχαμε εμπιστευτεί στα χέρια του Θεού, και τον εαυτό μας και το σύζυγό μας και τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας και τα βιωτικά μας και τα πνευματικά μας και τη σωτηρία της ψυχής μας στα χέρια του Θεού. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Να ζητούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού, να μας επισκιάζει η χάρις και η ευλογία του Θεού και να μας κρατάει ο Κύριος στη χούφτα του, στην αγκαλιά του, για να νιώθουμε σιγουριά, ασφάλεια και προπαντός γαλήνη και ειρήνη στην καρδιά μας. Βέβαια είμαστε πολύ χωματένοι και γίνηκαμε όλο σάρκα και εκτοπίσαμε το πνεύμα. Πολύ φροντίδα, πολύ αγώνας, πολύ σκόπος, πολύ υδρότας, πολλές θυσίες για το σώμα. Πόσες όμως είναι οι φροντίδες για την ψυχή μας? Πόσες είναι οι φροντίδες να κάνουμε πνευματικούς περιπάτους? Πόσες φορές ανεβαίνουμε στον τριαδικό θρόνο του Θεού? Είδατε, ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και λαχτάρα το ήταν να δει με τα μάτια του το Θεό. Τα ακούσαμε απόψε στα αναγνώσματα. Αλλά δεν μπόρεσε, γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο μάτι που μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Τα οπίστια είδε, λέει, του Θεού. Θεόν ουδείς πόποτε εώρακε. Ακατάληπτον των θείων και τούτο μόνον καταληπτών η εκαταληψία αυτού. Αδελφοί μου, ευκαιρία με την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας να ανεβούμε κι εμείς λίγο ψηλότερα, να αναπνεύσουμε λίγο καθαρό αέρα, να νιώσουμε λίγο χάρη Θεού, να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε το φως το θεϊκό του Τριαδικού Θεού, να μεταβούμε στο όρος το Θαβόρ. Είναι ανάβαση η ζωή, είναι στενό μονοπάτι, είναι ανηφορικός ο δρόμος. Είναι δύσκολο να είσαι παιδί του Θεού, και μάλιστα στις ημέρες μας, τις ηλόφρονες ημέρες, τις ηλιστικές ημέρες, τις ημέρες του αθεϊσμού και του ηλισμού, της μέθης, της κρυπάλης, της ανομίας, της αποστασίας, της αντανοκρατίας. Είναι δύσκολο να είσαι παιδί του Θεού. Είναι δύσκολο να κάνεις το σταυρό σου. Είναι δύσκολο να δέχεσαι τις αδικίες. Είναι δύσκολο να δέχεσαι αδιαμαρτύρητα τις συκουφαντίες και τις διαβολές. Είναι δύσκολο να περπατάς στο δρόμο της αρετής και της αγιότητος. Σε περιφρονούν, σε ειρωνεύονται, σε χλεβάζουν, σε περιγελούν. Αλλά αυτά είναι τα παράσημα των παιδιών του Θεού. Όταν για την πίστη μας και όταν για την αρετή μας και όταν για τα πιστεύματά μας μας εμπέζουν και μας ειρωνεύονται και μας διώχνουν, τότε είμαστε μακάριοι, γιατί καταξιωνόμαστε για το όνομα του Θεού, το οποίο αγαπούμε και υπηρετούμε,
να δεχόμεθα τις ύβρις και τους διωγμούς. Μακάρι έστε όταν ονειδήσως είναι μας και ύπος επάν ρήμα πονηρών ένε και νεμού και της δικαιοσύνης. Ας είμεθα αδερφοί μου κοντά στο Θεό πάντοτε ανωδικά περιπατούντες για να φτάσουμε κι εμείς κάποτε στο θαβόριον όρος για να απολαύσουμε το μεγαλείον του Τριαδικού Θεού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόβρισο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά στο φιλόξενον εκκλησιαστικό σταθμό 4Ε που μας δίνει την ευκαιρία, όπως το τονίζουμε πολλές φορές, να εμβαθύνουμε σε θέματα που αφορούν την χριστιανική λατρεία, την ιστορία της, τη θεολογία της, την πνευματικότητά της, τη σημασία της για την ζωή μέσα στην Εκκλησία. Θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί μου, θα είναι η γιορτή της Μεταμορφώσεως. Είναι μία από τις πιο μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας μας. Ανήκει στις λεγόμενες δεσποτικές γιορτές, που είναι αφιερωμένες στον Δεσπότη Χριστό. Και αυτές είναι κυρίως που πρωτοκαθιερώθηκαν στην Εκκλησία, τα Χριστούγεννα βέβαια, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα πιο παλιά, και σιγά σιγά μέσα το χρόνο εντάχθηκαν και οι άλλες γιορτές, γιατί επικράτησε, ξέρετε, από μετά τον 4ο αιώνα ένα κριτήριο και ιστορικό πέρα από το θεολογικό. Δηλαδή πότε γεννήθηκε, πότε σταυρώθηκε, πότε μεταμορφώθηκε, πότε αναλύθηκε. Και βρίσκαν οι πατέρες μας συγκεκριμένες ημερομηνίες, όχι τυχαία, για να εντάξουν τη μια ή την άλλη γιορτή. Μια λοιπόν από τις πιο μεγάλες γιορτές, δεσποτικές γιορτές, είναι της Μεταμορφώσεως, με υψηλή, θα λέγαμε, θεολογία αλλά και ανθρωπολογία. Είναι γιορτή που γιορτάζεται στις 6 Αυγούστου. Και λέει το Συναξάριο, από εκεί πάντα ξεκινάμε, τη 6η του αυτού μηνός, Αυγούστου δηλαδή, ανάμνησης. Ανάμνηση σημαίνει θυμούμαστε, αλλά λειτουργικά ξαναζούμε το γεγονός, για να το κάνουμε κτήμα μας, εμπειρία μας, της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Και έχει ένα δίστιχο, δύο στίχους δηλαδή από κάτω, που είναι θεολογικοί συνήθως, έτσι ερμηνεύουν τη γιορτή. Θαβόρ υπέρ παν γης εδοξάσθη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν. Δηλαδή το Θαβόρ, έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι στο Θαβόρ έγινε η μεταμόρφωση, γιατί υπήρχε και άλλη γνώμη. Υπέρ παν γης εδοξάσθη μέρος, από όλα τα μέρη της γης εδοξάθηκε περισσότερο. Το βουνό, το όρος, το υψηλό. Ειδών, του ρήματος είδω, αόριστος, μετοχή, βλέπων, τι. Την φύση του Θεού λάμψασαν εν δόξη. Το Θεό και ως άνθρωπο εκεί, την θεάνθρωπος, να λάμπει μέσα στη λαμπρότητα, στη δόξα του, στο φως που τον περιέλωσε ολόκληρο. Με μεγάλα νοήματα και αυτό το περιστατικό, όπως το περιγράφουν οι ευαγγελιστές μας. Αυτό το περιστατικό πότε συμβαίνει? Βέβαια οι βιβλικοί, όπως το λέω πάντα, είναι πιο ειδικοί να μας τα αναλύσουν περισσότερο. Να δούμε λίγο τη συνάφεια, όπως λέμε, του κειμένου. Ο Χριστός, για να, πριν το πάθος του, γιατί τότε συμβαίνει, και υπάρχει άποψη ότι έγινε μετά, αλλά ας μείνουμε σε αυτό που ξέρουμε, ότι η μεταμόρφωση έγινε πριν από το πάθος του Χριστού, είχε αρχίσει να τους μιλάει, να τους προετοιμάζει για να τους στηρίξει για αυτά που θα δουν και θα ακούσουν, για να μην απογοητευθούν. Για να τους στηρίξει και να μην δηλιάσουν λοιπόν, τους μιλάει για την Ανάσταση και τους δίνει και παραδείγματα το πώς θα είναι αυτή η Ανάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο της προετοιμασίας των Αποστόλων για όσα θα συμβούν στο πάθος, εντάσσεται και αυτό το θαύμα της μεταμορφώσεως εις όρος υψηλών.

τον όρθρο. Και από το κατά Μάρκον αναγνώσκεται η ίδια περικοπή στην Μεθέωρτο, δηλαδή την άλλη μέρα. Βλέπετε, και οι τρεις Ευαγγελιστές έχουν την τιμή τους. Άρα πρέπει να ξέρει κανείς όλο το λειτουργικό πλαίσιο. Κυριαρχεί το ανάγνωσμα το ένα, ή μπορεί να διαβάσουμε δύο αναγνώσματα για το ίδιο γεγονός την ίδια μέρα. Το ένα τη μια μέρα, το άλλο στον όρθρο και το άλλο από τον άλλον Ευαγγελιστή στην επόμενη μέρα. Είναι ένα ωραίο λειτουργικό αυτό σχόλιο. Διαβάζω το κείμενο, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, και όπου χρειαστεί θα, όσο μπορούμε, θα το σχολιάζουμε. Το καιρό εκείνο λέει: παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη των αδερφών αυτού, είναι οι πρωτοκορυφαίοι, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν, για προσευχή δηλαδή. Το αναφέρει σημαίνει ανεβάζει, σου και αναφορά στη λειτουργία, έχει μια τέτοια σχέση, θα τη δούμε όταν θα μιλάμε για τη λειτουργία. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπο αυτός ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τι συγκλονιστική εμπειρία. Και ειδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας μαζί με τους ζωντανούς, έτσι, πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, εμφανίστηκαν εκεί να συνομιλούν με τον Χριστό, και δύο από την Παλαιά Διαθήκη. Ο ουρανοδρόμος Ηλίας, που τον είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά και ο Μωυσής, δύο προφήτες οι οποίοι κηρύσουν τον νόμο του Χριστού και βοηθούν τους πιστούς να τον εφαρμόζουν στη ζωή τους. Και έχουν και θεοπτική εμπειρία. Συλλαλούντες λοιπόν αυτοί οι δύο οι προφήτες με τον Χριστό. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, τόσο πολύ του άρεσε, καλόν εστίν εμάς όδε είναι. Ή θέλεις ποιήσουν όδε τρεις σκηνάς, σημείαν και μοσημείαν και μίαν ηλία. Έτσι αυτού λαλούντος, ειδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίεσαι, αυτός είναι μια θεοφάνεια εδώ. Βλέπουμε, έχουμε τέτοια παραδείγματα μέσα σε νεφέλη να χάνεται, να σκιάζεται ο Χριστός, έτσι, και οι άλλοι. Και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Έχω μια θεοφάνεια, παρεβαίνει ο Θεός και λέει κάτι. Τι λέει, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούγεται. Είναι μια ομολογία της θεότητας του Χριστού εδώ. Και ακούσαν τις συμμαθητέ, έπεσαν επιπρόσωπον αυτών. Δεν άντεξαν τη λαμπρότητα αυτή, έπεσαν κάτω. Έτσι τους εικονίζει και η αγιογραφία, η εικονογράφη. Και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, ύψατο αυτόν και είπεν. Επειδή μια σχέση έτσι και τρυφερότητος και εμπιστοσύνης μεταξύ του. Επάρθητε λέει και μη φοβήστε. Τους δίνει κουράγιο. Από τώρα. Και αυτά που θα δουν στο μέλλον. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδέν αείδων. Δεν είναι τίποτε παρά μόνο τον Ιησού. Ή μη τον Ιησού μόνον. Και καταβαινόταν αυτόν από του όρους. Εν ετήλα του αυτής ο Ιησούς λέγον, τους είπε καθώς κατέβαιναν το όρος, το υψηλόν, τους είπε μη δεν είπε και το όραμα, μην πείτε σε κανέναν τίποτε, έως ου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή. Αυτή η έκφραση είναι του Χριστού λόγος για να δείξει ότι είναι και τέλειος άνθρωπος και δίνει την ταπεινότητά του εδώ. Αλλά μην το πείτε ακόμα πριν συμβεί. Βλέπετε, έχει την σημασία του και αυτό το κείμενο. Για τον Απόστολο θα έρθουμε σε κάποια άλλη αποστροφή του λόγου μας. Ο Υιός λοιπόν του ανθρώπου, που η φράση αυτή όπως είπα δηλώνει την ταπεινωσή του κατά την επίγεια ζωή, το πάθος του, αλλά και τη μελλοντική έτσι επάνωδό του. Στη συνέχεια, για να δομήσουμε καλύτερα τον λόγο μας εδώ, θα μιλήσουμε για την ένταξη, μια και το θέμα μας είναι η μεταμόρφωση στο εορτολόγιο, για την ένταξη της γιορτής στο εορτολόγιο. Από πότε και γιατί εντάσσεται η γιορτή αυτή στο χριστιανικό εορτολόγιο των Ιεροσολύμων, της Κωνσταντινούπολης, αλλά και μια παγκόσμια, θα λέγαμε, έτσι, γιορτή. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για την θεολογία της γιορτής και την ανθρωπολογία με βάση τα αναγνώσματα, όσο μπορούμε εμείς να τα πλησιάσουμε, να τα αναγνώσουμε καλύτερα εδώ και να εμβαθύνουμε σε αυτά, αλλά και την υμνογραφία που μας είναι πιο οικία. Και τρίτον, θα κάνουμε ένα σχόλιο σύντομο για ένα γεγονός που συμβαίνει στη γιορτή αυτή, δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή, είναι και σε άλλες γιορτές του καλοκαιριού, αλλά κυρίως σε αυτή συνδέθηκε η ευλογία των σταφυλιών κατά τη γιορτή της μεταμορφώσεως. Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιος ο σκοπός. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η μεταμόρφωση στο ορτολόγιο. Από τις πηγές που τις ξέρουμε όσοι μελετούμε

0: πράγματα αυτά, πληροφορούμαστε ότι η γιορτή αυτή εντάχθηκε στο ορτολόγιο τον 5ο αιώνα. Είναι παλιά γιορτή, δεν είναι πολύ μεταγενέστερη. Σύμφωνα με τους συνοπτικούς, τους μνημονεύσαμε κυρίως τον Ματθαίο εδώ που ανακοινώσκεται η περικοπή αυτή στη λειτουργία, ο Χριστός ανέφερε, ανύψωσε τους πρωτοκορυφαίους Πέτρων, Ιάκωβων και Ιωάννην εις όρος υψηλών. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος λέει εις όρος υψηλών, ενώ ο Λουκάς λέει στο όρος. Δεν το λέει ποιο όρος είναι, ίσως και δεν θα μας ενδιαφέρει, αλλά σημασία το γεγονός. Κατά τον ψαλμικό όμως στίχο, Θαβόρ και Ερμών εν το ονοματί σου αγαλιάσονται, ψαλμός 89, που μάλλον αυτός ο ψαλμός, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται στη δόξα του Χριστού και στον ερχομό του στον κόσμο. Διατυπώθησαν εξ αφορμής αυτό το στίχο δύο απόψεις, ότι η μια άποψη λέει ότι αναφέρεται, ανυψώθηκε, ανέβηκαν στο όρος το Θαβόρ. Άλλη άποψη λέει στο Ερμόν μου, και που είναι και πιο ψηλό από το Θαβόρ. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Είναι ένα θέμα ενδιαφέρον για την έρευνα, για τα σπουδαστήρια. Η παράδοσή μας δέχεται, η λειτουργική και άλλες πηγές, ότι το όρος το Θαβόρ, το λέει και ο Οριγένης, από τότε είναι η πρώτη μαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος, ο Οριγένης 3ο αιώνα γράφει το Θαβόρ εστί το όρος της Γαλιλαίας, λέει. Εφού μεταμορφώθηκε ο Χριστός, είχε αναπτυχθεί, διαμορφωθεί η συνείδηση αυτή ότι εκείνο είναι το βουνό, το υψηλό. Άρρωστε από πολύ νωρίς το Θαβόρ ήταν τόπος λατρείας. Και η λειτουργική μας παράδοση δέχεται αυτήν την άποψη ότι στο Θαβόρ έγινε η μεταμόρφωση. Κάποια οδηπορικά είναι κείμενα τα οποία περιγράφουν τον τόπο, τα δρόμενα, όπως της Εθερίας ας πούμε, που μνημονεύαμε συχνά. Της περιοχής εκεί των Ιεροσολύμων. Σε οδηπορικά λοιπόν του 5ου αιώνα φαίνεται ότι πάνω στο Θαβόρ, στο βουνό αυτό, στο όρος, στο ψηλό αυτό, υπήρχαν τρεις βασιλικές, τρεις ναοί. Μία στον Κύριο, η άλλη στον Μωυσή και η άλλη στον Ηλία. Κατά το ποιήσω με τρεις σκηνάς, Σι μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Προφανώς ήταν μια ανάμνηση κάποιων εγγενείων αυτών των ναών. Σημασία έχει, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ότι επάνω στο όρος το Θαβόρ είχαν χτιστεί τρεις ναοί από τον 5ο αιώνα, σύμφωνα με τα οδηπορικά, κάποια οδηπορικά του 5ου αιώνα, και υπήρχε μια τιμή και μια γιορτή. Η εορτή του όρος του Θαβόρ. Την ίδια εποχή αυτή η γιορτή μνημονεύεται στον 5ο αιώνα, προς τιμήν των τριών προσώπων της μεταμορφώσεως. Αλλά πολύ νωρίς λοιπόν εντάσσεται η γιορτή στο ορτολόγιο, με βάση τους ναούς αυτούς επάνω στο όρος του Θαβόρ. Η Εκκλησία τώρα βάζει τη γιορτή αυτή στις 6 Αυγούστου. Και λέει κανείς, γιατί στις 6 Αυγούστου και ξέρω εγώ στις 5 ή στις 15 ή στον άλλο μήνα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς 40 μέρες πριν από τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Μια γιορτή που ύψωναν το Σταυρό, και μια γιορτή που επέχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής ή των Κινηστήνη, σαν Μεγάλη Παρασκευή. Και αφού η μεταμόρφωση έγινε πριν από το πάθος, θα βάλουμε τη γιορτή, σκέφτηκε η Εκκλησία, 40 μέρες πριν. Έχουμε ένα νέο 40 ημέρο. Μια νέα 40, αν και δεν είναι όλη η περίοδος 40, είναι κάποιες μέρες, θα τη δούμε στη συνέχεια την νηστεία. Είναι αυτή η λογική. Να συνδεθεί δηλαδή η μεταμόρφωση με το πάθος του Χριστού στο γεγονός της υψώσεως του Σταυρού, που είναι πάθος. Έχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής. Άλλη μια εκδοχή είναι ότι η γιορτή αυτή τοποθετείται στη θέση μιας γιορτής της Παλιάς Διαθήκης. Συνέβαιναν αυτά. Όπως το Πάσχα, λέμε ένα παράδειγμα, αντικατέστησε η συνέχεια, μάλλον άλλο περιεχόμενο, τη γιορτή του Πάσχα των Ιουδαίων. Πέρασμα εκεί, από τη δουλεία στην ελευθερία, πέρασμα εδώ από το θάνατο στη ζωή, στην Εκκλησία μας, το Πάσχα το Χριστιανικό. Κάτι ανάλογο, λέει αυτή η άποψη, συμβαίνει και εδώ, στη γιορτή της κοινοπηγίας που ήταν τους θερινούς μήνες, μάλλον προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. Ήταν την περίοδο που τη συγκομιδή των καρπών, γιατί αυτή η γιορτή, πέρα από ότι στείναν σκηνές για να θυμηθούν οι Ιουδαίοι την πορεία τους στην έρημο, που στείναν σκηνές, αλλά μάζευαν και καρπούς. Είναι η γιορτή της συγκομιδής των καρπών. Σημειώστε το αυτό για την ευλογία των καρπών, των σταφυλιών και άλλων παλαιότερα, των σταφυλιών μέχρι σήμερα. μια τυπολογική σημασία. Αυτή η γιορτή μας το λέει ένας ξένος βέβαια συγγραφέας, ο Ντανιέλου ή Ντανιελού, όπου θέλουμε βάζουμε τον τόνο, που μιλάει για τις γιορτές και τα βιβλικά γεγονότα και το συμβολισμό των. Και εκεί λέει αυτή η γιορτή της κοινοποιίας έχει τυπολογικό χαρακτήρα για όλο το χριστιανικό ορτολόγιο. Εδώ ειδικά γιατί είναι τυπολογικά, γιατί τυπολογικά αυτή η γιορτή της κοινοποιίας συνδέεται με την μεταμόρφωση. Σκηνοπηγία. Η γιορτή της Παλιάς Διαθήκης που προσέφεραν και καρπούς τους θερινούς μήνες. Εδώ έχουμε σκηνές. Βλέπετε, οι λέξεις επηρεάζουν και οι ερμηνευτές που αναφέρονται σε αυτά κάνουν τη σύνδεση σκηνοπηγίας και μεταμορφώσεως. Υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει λοιπόν και αυτή έτσι, η άποψη πως αντικαθιστά μια γιορτή της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή η γιορτή, αγαπητοί μου τηλεθεατές, δεν είναι τυχαίο που τοποθετείται στο τέλος του λειτουργικού έτους, το οποίο κλείνει με τον Αύγουστο. Είναι σαν γιορτή μεγαλύτερη από όλες, σαν δεσποτική γιορτή υπάρχει της Παναγίας, αλλά σαν δεσποτική είναι μεγαλύτερη, σπουδαιότερη της μεταμορφώσεως από άλλες γιορτές. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή προς το τέλος του λειτουργικού έτους, που τελειώνει τον Αύγουστο. Και έρχεται 40 μέρες πριν από την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, του Σεπτέμβριο. Μια άλλη δεσποτική γιορτή της Υψώσεως στη Μεσταυρού. Κλείνει με δεσποτική γιορτή το εκκλησιαστικό έτος και ανοίγει με μια άλλη δεσποτική γιορτή. Το ότι κλείνει με δεσποτική γιορτή σημαίνει ότι αυτή η γιορτή μας ανοίγει προς τα έσχατα. Είναι έντονο το εσχατολογικό στοιχείο στη γιορτή της μεταμορφώσεως. Όπως είναι έντονο και το στοιχείο η αναφορά στη δημιουργία, στο κάλος του παραδείσου, στη δημιουργία του κόσμου. Δημιουργία και έσχατα μέσα από αυτή τη γιορτή φαίνεται είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι μακριά, δεν είναι πολύ. Ο χρόνος είναι ένα τίποτε για το Θεό, έτσι, ένα δευτερόλεπτο, ας το πω έτσι. Λοιπόν, έχει αναφορά, ένα άνοιγμα προς τα έσχατα. Θα το δούμε και παρακάτω και από την υμνογραφία και από άλλες έτσι σκέψεις μας. Σε κάθε περίπτωση, για πρώτη φορά συγκεκριμένο κείμενο που μιλά, πέρα από τα οδηπορικά που είχαν, μιλούσαν για τη γιορτή του Θαβόρ εκεί με τους ναούς τους τρεις επάνω στο βουνό αυτό, μαρτυρία λειτουργική, αγιολογική, συγκεκριμένη που μας λέγει ότι είναι 6 Αυγούστου η γιορτή αυτή, είναι από το βίο του Αγίου Σάβα που το συνέταξε ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης εκεί τον 6ο αιώνα. Αυτή την ημέρα στα Αεροσόλυμα, μας το λέει το κείμενο αυτό, ένα αγιολογικό κείμενο, τα αγιολογικά κείμενα έχουν ωραίες πληροφορίες για τις γιορτές και λειτουργικά θέματα. Πανηγυρίστηκε στα Αεροσόλυμα η ένταξη της 4ης Οικουμενικής Συνόδου στα Δίπτυχα. Τότε έγινε αποδεκτό, ας πούμε, το αποτέλεσμα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, που η οποία ασχολήθηκε, έχουμε μιλήσει για τις συνόδους, με τις σχέσεις των φύσεων του Χριστού, που είναι ενωμένες, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος. Και έχει σχέση αυτή η γιορτή της Οικουμενικής Συνόδου της 4ης με τη μεταμόρφωση. Γιατί και εδώ έχουμε τον Θεό, τον Χριστό, Θεό και άνθρωπο. Φαίνεται η σχέση των δύο φύσεων εδώ. Αυτό που μας δίδαξε θεολογικά, με κείμενα και με ξεκάθαρη θέση, η τέταρτη εν Χαλκιδόνη, η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτά τα αποτελέσματα της Συνόδου αυτής τα πανηγυρίζουν, τα αναγνωρίζουν, να το πω έτσι, στις 6 Αυγούστου στα Αεροσόλυμα, σύμφωνα με την πληροφορία του Σκυθοπολίτη. Βλέπετε πώς γίνονται πώς συνδέονται τα γεγονότα. Πολύ γρήγορα, όπως είναι φυσικό, έτσι εντάχθηκε και στα λειτουργικά τυπικά. Δεν φτάνει μόνο να το περιγράφει ένα γεωλογικό κείμενο, δεν φτάνει να το μιλούν τα οδηπορικά, πρέπει να γιορτάζεται κιόλας. Και το πώς γιορτάζεται μια γιορτή, το βρούμε στα τυπικά. Υπάρχει ένα τυπικό όριο, σωλημητικό, κανονάριο, κανονάριο, όρος, κανονάριο σημαίνει τυπικό. Το οποίο είναι το τυπικό του Σοφρονίου του Ιεροσολύμων, έτσι το λέμε. Είναι ένα τυπικό του 6ου, 5ου με 7ου αιώνα. Και γράφει εκεί στις 6 Αυγούστου το τυπικό αυτό του Ιεροσολύμου. Για πρώτη φορά σε τυπικό λειτουργικό κείμενο. Σύναξης εν το Θαβορείο, λέει. Μεταμόρφωση του Σωτήρους. Και από ό,τι είδα έχει κάποια τροπάρια και τα αναγνώσματα. Δεν έχει πλήρη ακολουθία, δεν είχαν ακόμα διαμορφωθεί οι κανόνες, όλα αυτά. Τα ιδιόμενα, τα προσώμια, αυτά είναι λίγο πιο μετά. Και κυρίως την οικονομαχία, οι κανόνες. Τότε αναπτύσσονται τα τροπάρια των κανόνων. Επίσης έχουμε μια άλλη πληροφορία από τον Αναστάση του Σιναήτη, ο οποίος μας λέει αυτή η γιορτή, πέρα από τα Αεροσόλυμα, γιορταζόταν και στην Αγία Κατερίνη του Σινά. Τότε το Σινά εκκλησιαστικά ανήκει στα Ιερουσαλήμ. Τώρα ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Έχουμε και τέτοιες αλλαγές. Μέσα 7ο αιώνα έχουμε και την πληροφορία. Τι δείχνουν αυτές οι μαρτυρίες? Ότι αναπτύσσεται, διαδίδεται, στεριώνει αυτή η γιορτή. Διαδίδεται και σε άλλες εκκλησίες όπως είναι η Αρμενική κλπ. Αλλά έχουμε και τη διάδοσή της στην Κωνσταντινούπολη. Στα Ιεροσόλυμα διαμορφώνεται και διαδίδεται σε όλες τις εκκλησίες. Και κυρίως και πάνω απ' όλα στην Κωνσταντινούπολη που είναι, έχει ήδη διαμορφωθεί από τον 4ο αιώνα η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, το Πατριαρχείο εκεί, και σπουδαία παράδοση. Και αναπτύσσεται, διαμορφώνεται ο Βυζαντινός λειτουργικός τύπος. Και λόγω του κύρους που είχε το Πατριαρχείο και η Κωνσταντινούπολη, εδρεώθηκε για τα καλά αυτή η γιορτή και γράφτηκε, μαρτυρείται με ύμνους κλπ. Στα τυπικά της Κωνσταντινούπολης. Από τον 8ο αιώνα είναι γνωστή η γιορτή αυτή στην Κωνσταντινούπολη. Τον 5ο έκτο στα Ιεροσόλυμα, 8ο στην Κωνσταντινούπολη. Αν δούμε το τυπικό της Αγίας Σοφίας, το επικαλούμαστε πάντοτε το τυπικό αυτό που είναι η μάνα των τυπικών, ασματικό ενωριακό τυπικό, το οποίο το ήξερε και ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης για να το μεταφέρει εδώ στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Ήταν Κωνσταντινοπολίτης ο Άγιος Σιμεών. Περιγράφει λοιπόν τη γιορτή αυτή με τροπάρια και αντίφωνα και ενδιαφέροντα έτσι πράγματα. Και στα μηνολόγια, τα έχουμε μνημονεύσει άλλες φορές, το Βασιλιανό Μηνολόγιο έχει εκδοθεί ένα μεγάλο βιβλίο έργο με μινιατούρες και όλα σπουδές του 10ου αιώνα. Υπάρχει εκεί, μαρτυρείται αυτή η γιορτή, αλλά και στο τυπικό το αυτοκρατορικό που το περιγράφει, που το συνέταξε ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας, το 10ο αιώνα. Σε όλα τα κείμενα αυτής της περίοδου μαρτυρούν μηνολόγια, τυπικά μαρτυρείται αυτή η γιορτή, η οποία από το 12ο αιώνα καθιερώθηκε και ως αργία. Αυτό το ξέρουμε από κάποιες πηγές που μιλούν για τον Μιχαήλ τον Κομνηνό, ο οποίος την καθιέρωσε ως αργία το 12ο αιώνα. Ο Μιχαήλ Κομνηνός είναι αυτός που ίδρυσε το Δεσποτάτιο της Ηπείρου, τον πρώτος δεσπότης του Δεσποτάτιου της Ηπείρου, με έδρα την Άρτα εδώ στην Ελλάδα. Τονίστηκε επίσης η γιορτή αυτή, ιδιαίτερα πότε νομίζετε? Κατά την περίοδο των ησυχαστικών ερίδων. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι αυτοί, Φιλόθεος Κόκκινος, Κάλιστος και όλοι αυτοί οι ησυχαστές πατέρες, οι οποίοι εμπνεύστηκαν πολύ από το περιστατικό αυτό της θέας, την άρρητη αυτή εμπειρία που είχαν του φωτός στη μεταμόρφωση. Οι ησυχαστές πατέρες μίλησαν πάρα πολύ για το άκτιστο φως, για τον τρόπο που γνωρίζει κανείς το Θεό, με το μυαλό ή με την προσευχή. Οι δυτικοί λέγανε ο Βαρλά με το νου, με το μυαλό. Οι ησυχαστές πατέρες με την κοινωνία, με την εμπειρία, με τη θεοπτία, με την προσευχή. Γύρω από αυτό το θέμα υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι μου να το αναπτύξουν. Άρα αξιοποιήθηκε το περιστατικό αυτό της μεταμορφώσεως για να τονιστεί η περί ακτίστου φωτός θεολογία. Τι περί αυτού κάνει λόγο και το Ευαγγέλιο. Το φως που λούσε και ο Χριστός, που δεν είναι κτιστό, δεν το βλέπουμε με τα μάτια τα κτιστά, τα υλικά μάλλον, αλλά με κάποια άλλα μάτια που τα ξέρουν οι Άγιοι. Αυτή την περίοδο λοιπόν, μάλλον η γιορτή αυτή, έχει και μια νηστεία. Πάμε το πάνω σε ένα άλλο τώρα θέμα, η οποία είναι πενθήμερος από 1 μέχρι 5, γιατί 6 είναι η γιορτή. Όμως αυτή η νηστεία τώρα της μεταμορφώσεως είναι αυτονομημένη ή ενταγμένη στην δεκαπενθήμερη νηστεία της κοιμήσεως της Θεοτόκου? Γιατί πριν από κάθε γιορτή, μας λένε τα παλιά τα κείμενα, είχαμε και μια νηστεία. Η μονοήμερη, η δεκαπενθήμερη, η τεσσαρακονθήμερη, Πάσχα και Χριστούγεννα. Υπάρχει μια νηστεία για να ετοιμαστούμε για τη γιορτή, να καθαριστούμε εσωτερικά και να φωτιστούμε και να κοινωνήσουμε πιο σωστά. Έχει νόημα η νηστεία. Φαίνεται πως η δεκαπενθήμερη νηστεία για την Παναγία μας είναι παλαιότερη. Άρα η μεταμόρφωση εντάσσεται εκεί. Και μάλιστα η μεταμόρφωση, η νηστεία αρχικά έχει κρεοφαγία. Έχει κρέας δηλαδή. Τώρα ήρθαν κάποιοι, έτσι παρενέβησαν να το πω έτσι, κάποιοι αυτοκράτορες όπως ο Λέωνος Σοφός, ο οποίος επειδή η κρεοφαγία διέκοβε την νηστεία, το να φας κρέας ενώ είναι νηστεία, υπάρχει μια διακοπή. Για να διατηρηθεί η παλιά ενωμένη νηστεία του δεκαπενθήμερος, ο Λέωνος Σοφός καταργεί την κρεοφαγία και καθιερώνει την ιχθυοφαγία. Γι' αυτό στη μεταμόρφωση, τη γιορτή της μεταμορφώσεως, έχουμε ιχθυοφαγία. Υπάρχουν αναφορές στη συλλογή των κανόνων που κάνει και τις ερμηνείες που τη συλλογή μάλλον του Ράλι Ποτλή, όπως το λένε, έχει πληροφορίες εκεί για το θέμα αυτό. Διχάστηκε βέβαια η νηστεία για να είναι οι πέντε μέρες για τη μεταμόρφωση και οι άλλες για την Παναγία, αλλά έχουν και μια ενότητα. Και η κρεοφαγία έγινε η χθειοφαγία. Περνάμε τώρα στο δεύτερο έτσι, τμήμα της ομιλίας μας εδώ για τη σπουδαία αυτή δεσποτική γιορτή, φίλοι τηλεθεατές, που αφορά την θεολογία της γιορτής και την ανθρωπολογία. Από τα αναγνώσματα, από το κατά Ματθαίον που διαβάσαμε και αναφερθήκαμε και στο Λουκά και στο κατά Μάρκο, τους συνοπτικούς που περιγράφουν το περιστατικό, αλλά και την υμνογραφία, αναδεικνύεται μια μεγάλη αλήθεια. Η ενότητα της Θείας έτσι αποκαλύψεως. Παλαιάς, στην Παλαιά και στην Καινή. Ο Θεός αποκαλύπτεται και στην Παλαιά και στην Καινή. Αυτό υπάρχει μια ενότητα. Δηλαδή, εδώ έχουμε το περιστατικό ας πούμε του Μωυσή που ενώπιος ενωπτείο κοινωνεί με το Θεό. Έτσι το περιγράφει το βιβλίο της Εξόδου. Έχει τη θεοπτία αυτή. Μια κοινή μια εμπειρία σημαντική. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας έχει μια άλλη ανάλογη εμπειρία στο Χορίβ. Σαν άβρα λεπτή. Του παρουσιάστηκε ο Θεός και του λέει τι πει να κάνει. Και μετά το πυρ λέει φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Από το τρίτο βασιλιόν ή το τέταρτο κάπου εκεί είναι αυτή η αναφορά στην θεοπτία. Κοινή λοιπόν εμπειρία. Αυτά τα δύο πρόσωπα εμφανίζονται και στο περιστατικό της μεταμορφώσεως. Να η ενότητα της αποκαλύψεως παλαιάς και καινής. Δύο πρόσωπα της παλαιάς διαθήκης, ο ένας που επέθανε και ο άλλος που δεν επέθανε, ελήφθη. Και εκπροσωπούν τον κόσμο της παλαιάς διαθήκης. Για να αναδειχθεί, το ξανατονίσαμε, ο Χριστός είναι Κύριος των προφητών και του νόμου. Αλλά και ο Κύριος ζώντων και κοιμημένων, είτε παλαιάς είτε καινής. Άρα, πολύ μεγάλη αλήθεια, είναι ο Θεός εδώ εν μέσω Θεών, ο οποίος θα εμφανιστεί στο τέλος των αιώνων και όπως η Εκκλησία προγεύεται αυτή την πραγματικότητα από τη γιορτή αυτή. Προφητεύεται η γιορτή, βιώνεται μέσα στην Εκκλησία και προφητεύεται η εσχατολογική πραγματικότητα. Συνδέεται έτσι, με λίγα λόγια, ο επίγειος με τον ουράνιο κόσμο. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Αυτό κάνει ο Χριστός. Σαρκώνεται και ενώνει το Θείο με το ανθρώπινο. Τον ουρανό με τη γη. Ως εν ουρανό και επί της γης. Και αυτό το βιώνουμε σε κάθε γιορτή. Αυτή την αλήθεια της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας. Και κυρίως και πάνω απ' όλα εδώ στη γιορτή αυτή της μεταμορφώσεως. Ένα δεύτερο σχόλιο, πιο θεολογικό. Στη γιορτή αυτή αποκαλύπτεται η θεότητα του Χριστού όπως τη βάπτιση. Έρχεται η φωνή του Πατέρα και αυτός λένε ο Υιός μου. Αυτού να ακούγεται. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούγεται. Βλέπετε, κοινή εμπειρία. Βάπτιση, μεταμόρφωση. Όλες οι γιορτές, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι κομμάτια, τμήματα του ενός μυστηρίου, της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας. Δεν διαφοροποιούνται, δεν είναι άλλα πράγματα. Τονίζουν το ίδιο γεγονός, τη σωτηρία μας. Αποκαλύπτεται επίσης όλη η Αγία Τριάδα, όπως τη βάπτιση. Το γεγονός της μεταμορφώσεως είναι κοινό σε κάθε γιορτή δηλαδή. Και το γεγονός της βαπτίσεως που έχουμε αποκάλυψει εκεί του Τριαδικού είναι σε κάθε γιορτή και κυρίως στη γιορτή αυτή. Φαίνεται και από ένα τροπάριο, το εξαποστηλάριο της γιορτής. Λέει φως, παίρνει από το περιστατικό ότι άστραψε σαν τον ήλιο, φως αναλύωτον λόγε. Σε αιώνιο φως, αναλύωτο, άκτιστο. Φωτός πατρός αγεννήτου, το Θεό. Είναι γεννητός ο Θεός από αγέννητο. Πατέρα, το φως του. Εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαβωρίο. Σήμερα έδειξε το φως αυτό, στο όρος αυτό θαβόρ, στη γιορτή αυτή. Φως είδαμε τον Πατέρα. Τον Πατέρα το βλέπουμε ως φως. Φως και το Πνεύμα. Φωταγωγούν πάσαν κτίσιν. Και αλλού σε άλλες γιορτές φως ο Πατήρη, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Στην Πεντηκοστή και αλλού. Βλέπετε η ενότητα, ολόκληρη Παναγία Τριάδα. Τα τρία πρόσωπα τα οποία ενωμένα δείχνουν ότι είναι φως. Δεν είναι κάτι άλλο, είναι ένας Θεός. Τρία πρόσωπα, μία Θεώτης. Ωραία τα τροπάρια τα οποία θεολογούν με πολύ ακρίβεια γύρω από την έννοια της Αγίας Τριάδος και την ενότητα των τριών προσώπων. Με τη μεταμόρφωση επίσης και την λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού μας φάνηκε και κάτι άλλο. Το αρχέτυπο κάλος της εικόνας μας πήγε πίσω στο πώς ήταν ο άνθρωπος στον παράδεισο. το κάλος της εικόνας του ανθρώπου στον παράδεισο. Αλλά και η αλλαγή που θα υποστούν οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα σώματα, κατά τη δεύτερη παρουσία που θα επιστρέψουν στον παράδεισο. Αυτός είναι ο σκοπός μας, το καθομοίωση. Γι' αυτό λέμε η δημιουργία και τα έσχατα εδώ φαίνονται πάρα πολύ κοντά. Αν δούμε τον Απόστολο, δεν είναι τίποτα τυχαίο το πώς επιλέγονται τα αναγνώσματα. Είναι από την καθολική δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είδαμε, λέει, με λίγα λόγια, αναφέρεται στις μεταμόρφωση. Είδαμε με τα μάτια μας το μεγαλείο αυτό της μεταμορφώσεως. Επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειώτος πάπος στο τέλος. Λαβών γάρ παρα Θεού πατρός τιμήν και δόξαν. Δοξάζεται ο Θεός. Φωνείς εν εχθήσεις αυτό τιάζεται υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα. Φαίνεται η δόξα του. Αυτός ο προφητικός λόγος είναι σαν το φως, θα λέγαμε, μέσα στο σκοτάδι. Και τάθε την φωνή εμείς ακούσαμε εξ ουρανού εν εχθήσαν συν αυτό όντες εν το όρι το Αγίο. Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείται προσέχοντας ως λίχνο φαίνονται ένα αυχμηρό τόπο. Είναι ένα φως που μας καθοδηγεί μέσα στο σκοτάδι και μας δείχνει το δρόμο. Και το όραμά μας είναι προς τα έσχατα. Αυτή η εμπειρία που είχαμε, λέει, εμπειρία, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο Πέτρος, που ήταν παρόν, τόσο τα γράφει εδώ, αυτή η εμπειρία μας καθοδηγεί και προς τα έσχατα. Και θα μου επιτρέψετε εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, για αυτή την εμπειρία, για το μήνυμα της μεταμορφώσεως, ότι το Θείο Φως μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κόσμο, να διαβάσω ένα κείμενο από τον μακαριστό Αλέξανδρο Σμέμαν, ο οποίος έχει ένα βιβλίο που το λέει Εορτολόγιο και έχει ωραία νοήματα και λέει: το Θείο Φως που διαπερνά όλο τον κόσμο, το Θείο Φως που μεταμορφώνει τον άνθρωπο, το Θείο Φως το οποίο τα πάντα αποκτούν το έσχατο και αιώνιο νοημά τους, το κάλος του παραδείσου του ξαναζούμε εδώ στη μεταμόρφωση και μας δίνει το δρόμο προς τα έσχατα. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, φώναξε ο Απόστολος Πέτρος όταν είδε αυτό το φως και αυτή τη δόξα. Και από την ώρα εκείνη ο χριστιανισμός, η εκκλησία, η πίστη είναι μια συνεχής χαρούμενη επανάληψη αυτών των λόγων. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Η πίστη όμως είναι και μια έκκληση για το αίδιο φως, μια δίψα για αυτόν τον φωτισμό και για αυτή τη μεταμόρφωση. Συνεχώς δηλαδή ο άνθρωπος διψά για αυτό το φως. Αυτό το φως συνεχίζει να λάμπει, αυτό γιορτάζομαι, μέσα στο σκοτάδι και στο κακό, μέσα στη μουντίν γκριζάδα και στη θολή ρουτίνα αυτού του κόσμου, σαν ηλιαχτίδα που διασύζει τα σύννεφα. Το αναγνωρίζει η ψυχή, παρηγορεί την καρδιά, μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί και μας μεταμορφώνει εκ των έσω. Δεν υπάρχει καλύτερος λόγος, μόνο αυτό να πούμε και να σταματήσουμε, όπως το λέμε έτσι, τα σχετικά με την μεταμόρφωση. Κλείνω και το δεύτερο αυτό σχόλιο όσον αφορά την θεολογία της μεταμορφώσεως που μας δείχνει τη λαμπρότητα της δόξας του Χριστού αλλά και τη λαμπρότητα της δόξας των ανθρώπων στα έσχατα όταν θα γίνει η Ανάσταση. Γι' αυτό μας διδάσκει. Τους Αποστόλους τους έκανε το πραγματοποίηση το γεγονός αυτό για να δουν πώς θα είναι η Ανάσταση, για να μην φοβηθούν, να μην δηλιάσουν, αλλά και πώς θα είναι η Ανάσταση στα έσχατα. Εδώ έχουμε την φανέρωση της θεότητας του Χριστού, όλης της Παναγίας Τριάδος και τη μεταμόρφωση του ανθρώπου και του κόσμου μέσα από το περιστατικό αυτό. Κλείνουμε, πάμε στο τρίτο, θα λέγαμε, μάλλον ένα σχόλιο στο δεύτερο εδώ θέμα μας, πριν πάμε στην υμνογραφία δύο λίγων, να δούμε, φίλοι τηλεθεατές, γιατί η Εκκλησία μας ευλογάει αυτή την ημέρα, αγιάζει τα σταφύλια. Υπάρχει μια ευχή που είναι στο ευχολόγιο, βέβαια, μικρό ή μεγάλο, ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο μέγα ευχολόγιο, έχει πολλά, τα έχει όλα. Υπάρχει ένα άλλο που λέει μικρό ευχολόγιο, πιο λίγα. Τέλος με μικρό, δεν είναι υποδέστερο, πιο πρακτικό. Υπάρχει και το ιερατικό που είναι απότμημα του ευχολόγιο, το έχουν οι ιερείς, το αφορά τους ιερείς. Εκεί προς το τέλος του βιβλίου αυτού έχει μια ευχή. Ευχής μετάληψη σταφυλής. Και λέει επί τον κάτωθι της εικόνος του δεσπότη του τελετουργικό τώρα, έτσι είναι και αυτό ενδιαφέρον. Κάτω από την εικόνα μπροστά στην ωραία πύλη εκεί, μπροστά στην εικόνα του Χριστού, προτιθεμένων ορίμων σταφυλών. Αυτή η ευχή διαβάζεται στο τέλος της λειτουργίας, μετά την οπισθάμβωνο ευχή. Τι λέγεται τότε, το απολυτίκιο μεταμορφώθησε το όρι, θα το δούμε στη συνέχεια, και το κοντάκι επί του όρου μεταμορφώθης, δηλαδή ένα λειτουργικό πλαίσιο. Μια ευχή δεν είναι ξεκάρφωτη, υπάρχει και κάτι άλλο. Κυρίως απολυτική και κοντάκι. Και διαβάζει μια ευχή που είναι γνωστή από τον 10ο αιώνα. Δεν είναι δηλαδή τον 5ο αιώνα, ο 10ο δεν είναι και πολύ. Είναι μια παλιά ευχή. Που είναι σύντομη και με πολύ θεολογικό περιεχόμενο. Και οικολογικό περιεχόμενο και ανθρώπινο περιεχόμενο. Λέει, ευλόγησο, λέει, Κύριε, των καρπών τούτων, τη αμπέλου, των νέων. Θα βγει τα καινούργια σταφύλια. Όν δια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης εις ταύτη την οριμωτά την στάσιν ερθήν ευδόκησας. Τώρα που ορίμασαν τα σταφύλια δηλαδή. Επικράτησε καλός καιρός, είναι μία, ήλιος, οι σταγόνες της βροχής το έθρεψαν την οριμωτά την στάσιν, το όριμος. Από εδώ βγει, ορίμασαν τα σταφύλια. Τώρα τα ευλογούμε. Για ποιο σκοπό? Ή να ή, με ήττα είναι υποτακτική, εν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνωση για να είναι σε εμάς που θα το φάμε. Το λέει μεταλαμβάνωση, δεν είναι τυχαία λέξη. Για ποιο σκοπό θα το φάμε, το μεταλάβουμε? Εις εφροσύνη και της προσενέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών δια του ιερού και αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου. Πρώτα για να ευχαριστηθούμε. Η Εκκλησία δεν αρνείται την ευχαρίστηση από το φαγητό, από το νερό, από το κρασί, μέτρο του ψωμί που στηρίζει η καρδία έναν ανθρώπου, από τα προϊόντα που ο Θεός μας έδωσε. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν έχει κανένα κόμπλεξ η Εκκλησία απέναντι στην ύλη. Ίσα-ίσα την αγιάζει, την αναδεικνύει και μας την προσφέρει. Που είναι δώρο του Θεού. Αλλά βάζει και μια άλλη διάσταση σε αυτούς που προσέφεραν το δώρο. Γιατί κάποιοι έφεραν τα σταφύλια όπως τα έφεραν παλιά στη λειτουργία, ψωμί, κρασί και άλλα πράγματα, για να τα ευλογήσει η Εκκλησία, να τα κάνει ευχαριστία τον Άρτο και τον Νέο και τα άλλα τα ευλογήσει κάπως πιο μετά. Δια της του Αγίου Σώματος και Αίματος, το σταφύλι παραπέμπει στην ευχαριστία. Από το σταφύλι βγει το κρασί. Δεν ξεχνάει η ευχή αυτή που είναι 3-5 γραμμούλες το ευχαριστιακό, το μυστηριακό στοιχείο. Βλέπετε πόσα νοήματα βγάζει αυτή η ευχή. Για ποιο λοιπόν σκοπό διαβάζεται αυτή η ευχή, αυτήν τη γιορτή? Να κάνω λίγο μια αναδρομή. Στην πρώτη εκκλησία, όταν πήγαιναν οι χριστιανοί στο ναό, έφερναν ψωμί, κρασί, τα καλύτερα. Ψωμί, κρασί, κόκκινο και ζυμωτό ψωμί, αλλά και άλλα προϊόντα, καρπούς. Είναι οι λεγόμενες απαρχές, φίλοι τηλεθεατές, που είναι μια παράδοση και προχριστιανική και στους Ρωμαίους, στους Έλληνες, στους Εβραίους υπήρχαν. Ό,τι καινούριο το προσέφεραν το πρώτο στο Θεό, τα πρωτογεννήματα. Βλέπετε, οι γιορτές της Πεντηκοστής, της Κοινοπηγίας είχαν τέτοια τελετουργία, να προσφέρουν τους καρπούς. Εμείς προσφέρουμε το ψωμί και το κρασί, που είναι γέννημα καρπών, του σίτου, του σταφυλιού. Το προσφέρουμε ευχαριστιακά τα σάχτους στο Θεό. Ό,τι περίσευε, το ευλόγουσαν στο τέλος. Άρα, σε μια ξεχωριστή ευχή. Άρα λοιπόν αυτή η ευχή είναι μια συνέχεια της παλιάς παράδοσης της ευλογίας των καρπών, των απαρχών. Και επειδή στην ευχαριστία δεν επιτρεπόταν να, ας το πω έτσι, στίβουν τα σταφύλια και να κάνουν κρασί εκείνη την ώρα, αλλά επειδή το κρασί είναι όριμο, κόκκινο, έχει το συμβολισμό, το κόκκινο, το αίμα του Χριστού. Τα σταφύλια λοιπόν τα άφηναν για άλλη ώρα να τα ευλογήσουν. Δεν τα στίβαν εκείνη την ώρα. Υπήρχαν κανόνες που απαγορεύανε αυτή την πράξη που κάποιοι την κάνανε. Αλλά η Εκκλησία κράτησε ψωμί και κρασί. Ζυμωτό ψωμί και ίνο. Όχι άλλα πράγματα, άλλα τα ευλογούμε διαφορετικά. Άρα είναι μια συνέχεια αυτής της ευλογίας του κόσμου, της δημιουργίας. Του Θεού της δημιουργία, της δημιουργίας του Θεού. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή την περίοδο ορίμαζαν οι καρποί. Ξέρουμε το καλοκαίρι, τα παλιά τουλάχιστον τα χρόνια, φρούτα τρώγαμε το καλοκαίρι. Αύγουστο και Σεπτέμβριο, τώρα άλλο που από το Μάρτιο και το Φλεβάρι ακόμη τρώμε σταφύλια και καρπούζι. Η Εκκλησία μας ξέρει αυτή την παλιά παράδοση, ας πούμε, πρακτική, έτσι συνέβαινε. Τότε ορίμαζαν τα σταφύλια. Βέβαια, έχουμε ευλογία σταφυλιών και άλλες γιορτές της Παναγίας ή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Εκεί φαίνεται ότι ορίμαζαν λίγο πιο αργά, ανάλογα σε ποια περιοχή ζούμε. Παίζει ρόλο η περίοδος ορίμασης των καρπών. Άρα λοιπόν η ευλογία των σταφυλιών, αυτών των αντιπροσωπευτικών απαρχών του κόσμου θα λέγαμε, είναι μια λειτουργική πράξη που τονίζει ιδιαίτερα την δοξολογική και ευχαριστιακή διάσταση της ύλης και των καρπών της γης. Πολύ περισσότερο Το είπα και προηγουμένως ότι όταν ο καρπός της αμπέλου μας δίνει το κρασί που ο Χριστός το χρησιμοποίησε και στην Κανά, το ευλόγησε, για να δείξει εκεί την μεταμορφωτική πορεία δύο ανθρώπων, των συζύγων, αλλά για να δείξει τη μεταμόρφωση του κόσμου, αλλά και στο μυστικό δείπνο που παρέδωσε ο ίδιος, χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία τα οποία την ώρα της Θείας Λειτουργίας έτσι αυθαρτοποιούνται χαρισματικά, θα λέγαμε, με ταπειούμενα σε Κυριακό σώμα και αίμα, τη Θεία Ευχαριστία. Βλέπετε πόσο βαθιά πάει αυτή η πράξη από ευχαριστία, από μια συνέχεια των απαρχών, από μια ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Θεό, το ότι ορίμαζαν οι καρποί. Είχαμε και στην Κωνσταντινούπολη, το περιγράφει και το παλαιότερο ευχολόγιο, γινόταν γιορτή για τον Τρίγο, όπως συμμετείχε ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορας, και έκαναν και εκδηλώσεις. Ήταν και μια αντίδραση βέβαια στο διονυσιακό στοιχείο που επικρατούσε με τα κρασιά. Υπάρχει και αυτή η στάση απέναντι στα πράγματα. Ο διονυσιασμός δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, που κάποιες φορές επικρατεί σε λαϊκά έθιμα, αλλά η Εκκλησία έχει αυτό το ευχαριστιακό πνεύμα και το σεβασμό στην ύλη. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την ευλογία των καρπών, των σταφυλιών δηλαδή, που αντιπροσωπεύουν όλοι την καρποφορία το καλοκαίρι. Από πολύ παλιά πιστευόταν ότι το κλίμα, κλιματαριά δηλαδή, από τη φύση του υφίσταται μια μεταμόρφωση. Πρώτα απ' όλα είναι ξέρω, όταν το φυτεύουμε είναι κατάξερο, νεκρό μέσα στο χειμώνα. Και σιγά σιγά με τη θερμότητα του ήλιου, με τη βροχή, αρχίζει και γίνεται πράσινο και βγάζει έναν πύρινο καρπό και απαράμιλο καρπό. Ωραίο. Κατά ανάλογο τρόπο λένε τα κείμενά μας και εμείς, για να ανεβούμε στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξα της μεταμορφώσεως αυτού, για να ανεβούμε στο όρος το υψηλό και για να δούμε τη μεταμόρφωση, το λέει ένα τροπάριο αυτό, της λυτής, της γιορτής, θα πρέπει να καθαρίσουμε το νου μας και τις αισθήσεις μας από τους κακούς λογισμούς και τα πάθη, να μεταμορφωθούμε δηλαδή και να λαμπρύνουμε τη ζωή μας με το φέγγος και τη λάμψη των αρετών και της προσευχής. Βλέπετε πόσα νοήματα μπορεί κανείς να αντλήσει μέσα από ένα περιστατικό που μπορεί για κάποιους να φανεί και μια έτσι λαϊκούρα, συγγνώμη για την έκφραση, μια διαδικασία μαγική. Δεν είναι έτσι. Εδώ αναδεικνύονται σπουδαία νοήματα. Και πάλι θα κλείσω την αναφορά μου στους καρπούς, πάλι με ένα κείμενο του Σμέμαν. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε. Έτσι λέει, την ημέρα της μεταμορφώσεως φέρνουμε στην Εκκλησία μήλα, χλάδια, σταφύλια, λαχανικά και ξαφνικά η ίδια η Εκκλησία μεταμορφώνεται σε ένα μυστικό κήπο. Σε αυτόν τον ευλογημένο παράδεισο από όπου ξεκίνησε η ζωή του ανθρώπου. Είπαμε και προηγουμένως ότι η Εκκλησία με τη μεταμόρφωση μας θυμίζει το κάλος του παραδείσου και προφητεύει το κάλος της επιστροφής μας στον παράδεισο. Τον ευλογημένο λοιπόν παράδεισο από όπου ξεκίνησε η ζωή του ανθρώπου και η συνάντησή του με το Θεό. Όπως δε ακριβώς αυτός ο πρώτος άνθρωπος αγαλίασε και ευχαρίστησε το Θεό καθώς άνοιξε τα μάτια του για πρώτη φορά και είδε τον κόσμο όπου τα πάντα με το λόγο του Θεού ήταν καλά λίαν, έτσι και σε αυτή την τελετή του αγιασμού βλέπουμε τον κόσμο σαν να ήταν η πρώτη φορά, ως αντανάκλαση της σοφίας και της αγάπης του Θεού, και φρενόμαστε σε φροσύνη, λέει εδώ, κατασταθεί για να ευχαριστηθούμε και ευχαριστούμε, αλλά και σε ευχαριστία. Μέσα από αυτή τη χαρά και την ευχαριστία η ζωή μας καθαίρεται, ανακαινίζεται και αναγεννάται. Όχι, δεν αρνούμαστε τον υλικό κόσμο όπως ψευδώς ισχυρίζεται η αθεϊστική προπαγάνδα. Ούτε τον απορρίπτουμε τον υλικό κόσμο, θέλει να πει. Αντίθετα, τον ευλογούμε και τον αγιάζουμε, γιατί τον ευλόγησε ο Χριστός, τον προσέλαβε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επειδή σε αυτόν βλέπουμε και αισθανόμαστε με χαρά και ευχαριστία το δώρο του Θεού. Ουρανός και γη πλήρης της δόξης αυτού, ψάλλουμε στην Εκκλησία. Η σημασία του αγιασμού είναι πως μέσω αυτού του αγιασμού των υλικών πραγμάτων και δι' εδώ των σταφυλιών, η δόξα αυτή ξεχύνεται στην αποκοιμισμένη συνείδησή μας. Μας ξυπνάει. Ανοίγει τα μάτια μας και η ίδια η ζωή γίνεται δοξολογία, χαρά και ευχαριστία. Δεν υπάρχουν πιο ωραία μηνύματα τα οποία αντλούνται μέσα από τον πλούτο των γιορτών και δει εδώ τις μεταμορφώσεις, φίλοι τηλεθεατές, όπου εντάσσεται και η ευλογία των καρπών της γης, των δώρων του Θεού, για να ζήσουμε. Για σκεφτείτε να μην είχαμε, ας πούμε, ούτε καρπούς, ούτε τροφή. Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου, που σημαίνει είναι και προνοητής. Μας εγκαταλείπει, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτός που μας πιάνει από το χέρι μέσα στην Εκκλησία, διά των μυστηρίων και των γιορτών, και μας λέει: δεν είναι εδώ ο τόπος σας, η πολιτεία είναι στον ουρανό. Μας καθοδηγεί στα έσχατα. Δια των μυστηρίων, δια των πνευματικών, δια των ανθρώπων, δια των δρωμένων, δια των εορτών. Και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο σχόλιο, να δούμε πώς προσλαμβάνει αυτό το γεγονός που στο περιγράφουν οι συνοπτικοί. Αυτό το γεγονός που εντάχθηκε στο εορτολόγιο από τον 5ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα και τον 8ο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το γεγονός που όπου ευλογούμε τους καρπούς της γης και να δείξουμε ότι είμαστε δοξολογικά και ευχαριστιακά όντα. Πώς το προσλαμβάνει η μνογραφία μας. Η γιορτή αυτή, πάλι είναι, είπαμε, του Θεού Μεγάλος, και έχει μικρό εσπερινό, μεγάλο εσπερινό, δύο κανόνες του Κοσμά και του Δαμασκηνού, σπουδαία ακολουθία. Ή του εσπερινού, όλα σχεδόν τα τροπάρια, αν όχι τα περισσότερα, μιλούν για την γιορτή αυτή της μεταμορφώσεως ως προεόρτιο γεγονός της υψώσεως του Σταυρού. Γιατί έτσι, γι' αυτό με αυτό το κριτήριο έβαλαν οι πατέρες μας τη γιορτή της μεταμορφώσεως πριν από τη γιορτή της υψώσεως του Σταυρού που επέχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής. Πρώτου Σταυρού σου λέει, Κύριε, όρος ουρανών. Πάμε τώρα στον εσπερινό του Κοσμά, του μοναχού. Ο όρος ουρανών εμιμήτω. Ενεφέλιο σκηνή εφιπλούτο. Σου μεταμορφωμένου υπό πατρός δε μαρτυρωμένο παρήν. Περιγράφει όπως λέει το Ευαγγέλιο. Ο Πέτρος, Συν Ιακώβο και Ιωάννη. Ως μέλλον τη συνείνεση θα είναι μαζί σου. Και εν το καιρό της παραδοσίας θα είναι μαζί σου και στο Σταυρό. Τους προετοιμάζει για εκεί. Ή να θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου, μη δηλιάσουσε τα παθήματά σου. Γι' αυτό συμβαίνει το περιστατικό αυτό πριν από το πάθος. Σύμφωνα με την παράδοσή μας και τις μελέτες σχετικές. Άπροσκυνήσε ημάς εν ειρήνη καταξίωσον. Πάμε παρακάτω, εις όρος υψηλών μεταμορφωθείς, παίρνει τη φράση αυτή από τα Ευαγγέλια. Μεταμορφωθείς ο σωτήρ, τους κορυφαίους έχουν των μαθητών. Δεν επέλεξε τυχαία, τους κορυφαίους. Εν δόξος εξέλαμψας δηλώνω ότι εν το ύψη των αρετών διαπρέψαντες. Εμάς τώρα μας βάζει σε μια άλλη διαδικασία της ανύψωσης στις αρετές. Θα πάμε σε κάποιο βουνό. Και τις εν Θεώ δόξεις αξιοθήσονται για να αξιοθούμε τις δόξεις, τις εμπειρίες της κοινής αυτής των Αποστόλων. Συλλαλούντες δε Χριστό. Μωυσής και Ηλίας εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει ο Χριστός. Και ο πάλε δια νόμου των προφητών αλήθεια υπήρχε ο Θεός, ότι ο Θεός προφητεύθηκε δηλαδή. Υπάρχει ιστορία της σωτηρίας μας έχει αιώνες πίσω. Προφήτες προηγούνται. Και στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώνονται προφητείες. Ω και φωνή του Πατρός. Εκνεφέλης φωτεινής εμαρτύρ λέγος. Με μαρτυρία φαίνεται εδώ η θεότητα. Το λέει ο Πατήρ, ότι αυτός είναι ο Υιός μου. Αυτού ακούγεται. Ποιου αυτού? Του διασταυρού τον Άδην σκυλεύσαντος. Τους που διέλυσε, σκύλευσε τον Άδη. Και διέδωσε και νεκρής δωρουμένο ζωή την αιώνη. Πήγε στον Άδη κάτω, με ψυχή και σώμα. Και διέδωσε το μήνυμα της Αναστάσεως. Βλέπετε τη σύνδεση της γιορτής αυτής με την Ανάσταση και το Σταυρό. Δεν ξεχωρίζονται οι γιορτές, λέμε το ίδιο πράγμα. Αναφέρονται στο μυστήριο της Αχριστώ Θείας Οικονομίας με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση. Δεν είναι μια αυτονομημένη γιορτή για την ιστορία και μόνο. Έχουν ανθρωπολογικό γιορτές περιεχόμενο και σωτηριολογικό. Να δούμε, γιατί ο χρόνος περνά, τι μπορούμε να πούμε. Πάμε στο Πολυτίκιο, που είναι παλιό και αυτό, ήχος βαρύς, στο τέλος του Σπερινού και στη λειτουργία κλπ. Μετεμορφώθης, λέει, εν το όρι. Χριστέ, λέει τον τόπο, το παίρνει από το Ευαγγέλιο. Ο Θεός, δείξας, για ποιο σκοπό, δείξα τις μαθητές την δόξα σου. Και να δεις, δείξεις πώς θα είσαι όταν θα αναστηθείς. Και πώς θα είναι οι άνθρωποι που θα αναστηθούν οι ίδιοι στα έσχατα. Καθώς η δύνατο είναι όπως ο Μωυσής όσον η δύνατο και ο Ισαΐας να δουν το Θεό που το δει κανείς, τυφλώνεται. Βλέπει τις ενεργειές του μόνο, νεφέλη και άλλες εμπειρίες, μυστικές, όσον μπορούσανε. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως του αείδιον. Παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί, μπορεί να λάμψει αυτό όταν εμείς το θελήσουμε και έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων και της Θεοτόκου. Τρεις γραμμούλες είναι το Πολυτίκιο αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα οι κανόνες, ένας είναι το Κοσμά του του μοναχού και ο άλλος είναι, έχει δεύτερος κανόνας, Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ξεκάθαρα το λέει. Δύο κανόνες σημαίνει ότι είναι μεγάλη γιορτή. Και ψάλλονται και οι δύο εναλλάξ. Πάμε στην τρίτη οδή, ένα τυχαίο. Όλων των Αδάμ φορέσας Χριστέ. Έγινες άνθρωπος δηλαδή. Την αμαυρωθήσα να μύψασε λάμπρινας πάλι φύσιν. Τη φύση που αμαυρώθηκε, αλλά δεν έχασε εντελώς το κατ' εικόνα, σκοτίνησε σαν ένα γυαλί που μαυρίζει, το καθάρισες. Την εικόνα του ανθρώπου δηλαδή. Ελάμπρινας πάλε φύσιν. Και αλλοιώσει τη μορφή σου εθεούργησας. Και με τη μεταμόρφωσή σου την έκανες θεϊκή. Της έδωσες τα πρότυπα για να φτάσεις στο καθομοίωσο. Τι ωραία, τι ωραία νοήματα. Πάμε να δούμε κάποιο άλλο από κάποιαν άλλη νοδή. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πάμε στο Κοντάκιο. Το Κοντάκιο είναι, είπαμε πριν, από το Συναξάριο. Είναι δύο στροφές. Κοντάκιο και οίκος. Οίκος, στροφή σημαίνει. Κοντάκιο, λοιπόν, αυτόμερον, ήχος βαρύς. Επί του όρους, αυτό το γράφει πάνω για να βλέπουν οι ψάλτες μας πώς θα ψάλουν, αν και το ξέρουν από την εμπειρία τους. Αλλά καμιά φορά κάποιοι μπορεί να μην το θυμούνται και μας θυμίζει η Εκκλησία τι είναι αυτό και πώς, σε τι ήχο το ψάλουμε. Επί του όρους μετεμορφώθης. Πάλι επί του όρους. Και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο και σε είδαν όσο μπόρεσαν. Γιατί έπεσαν κάτω, λέει, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το φως. Ή να, όταν σε είδωσε σταυρούμενον, όταν θα σε δουν σταυρούμενο, το μεν πάθος νοήσου είναι εκούσιον. Να καταλάβουν αυτό που κάνεις είναι εκουσίως, δεν είναι κατά ανάγκη, δεν σε ζόρεσε κανείς, δεν σε καταπίεσε κανείς. Είναι εν τη ελευθερία του. Το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του πατρός του απάβγασμα. Εσύ είσαι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος που σαρκώθηκες, σταυρώθηκες, μεταμορφώθηκες, αναστήθηκες, αναλήφθηκες. Εν σαρκή όλα αυτά και θα ξαναρθείς πάλι εν σαρκή. Είναι το μυστήριο της οικονομίας. Του πατρός λοιπόν, το απάβγασμα. Φως του πατρός, το απάβγασμα. Νιν λέει τα ανίκουστα. Πάμε στο δεύτερο κανόνα, ο Διεβδόμη. Νιν λέει τα ανίκουστα οικούσθη. Ποια δεν λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Τα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε το μυαλό μας. Τα ανίκουστα οικούσθη. Ο απάτορ γαριός εκ της Παρθένου. Η πατρόα φωνή εν δόξους μαρτυρείται. Ο απάτορ γαριός εκ Παρθένου. Έτσι, δεν έχει πατέρα, σαρκικό δηλαδή. Τη πατρόα φωνή, πατήρ, ο Θεός πατήρ, είναι ο γεννήτορ, εν δόξους μαρτυρείται ότι είναι ο Υιός του. Ήα Θεός και άνθρωπος. Βλέπετε μια γιορτή που είναι στη μεταμόρφωση, δείχνει εδώ ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Ουσιαστικά προβάλλει το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Που είναι μέσα και η μεταμόρφωση και η ανάσταση και τα πάντα. Θεός και άνθρωπος. Πόσο δογματικά είναι τα τροπαριά μας και πόσο θεολογία έχουν, η οποία με απλό τρόπο περιγράφεται εδώ για να μας φωτίσει, να μας καθοδηγήσει, να μας εμπνεύσει, να πιστεύουμε σωστά και να πράττουμε και σωστά. Και δεν ξέρω, μάλλον να τελειώσουμε ένα ακόμα τροπάριο και να πάμε στους ένους καλύτερα. Η έννοια είναι το τελευταίο κομμάτι του όρθρου. Ο προαιώνων υπάρχουν Θεός Λόγος. Δεν ξεχνάει αυτό ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Δεν είναι κτίσμα δηλαδή. Είχε αρχή μενός άνθρωπος, αλλά είναι αιώνιος. Ο προαιώνων λοιπόν υπάρχουν Θεός Λόγος. Ο φως ο σημάτιον περιβαλλόμενος. Ντύθηκε στο φως. Μεταμορφούμενος έμπροσθε τον μαθητός. Μεταμορφώθηκες. Όπως το περιγράφει το Ευαγγέλιο. Υπέρ των ήλιων. Έλαμψες, μας δίνει να καταλάβω πόσο δυνατόν το φως αυτό που είναι άκτιστο, ότι είναι πάνω από τον ήλιο, πολύ περισσότερο και από τον ήλιο. Ξέρουμε τι σημαίνει μια ηλιόλουστη μέρα και τον ήλιο δεν μπορούμε να το δούμε κιόλας, έτσι. Μας τυφλώνει. Ξεπερνάει κι αυτό. Υπέρ των ήλιων λόγε έλαμψες. Μωυσής και Ηλίας δε συπαριστήκησαν. Ήταν παρόντες εκεί, συλλαλούντες όπως λέει το Ευαγγέλιο. Νεκρών και ζώντων σε Κύριον δηλοποιούντες. Ωραία λέξη. Δηλώνουνε ότι εσύ Κύριε είσαι Κύριος νεκρών και ζώντων. Και σου δοξάζοντες την απόρριτον. Τι μας μένει εμάς τώρα όπως και στους Αποστόλους εκεί. Η δοξολογία που σημαίνει ομολογία. Η ψαλμωδία. Σε μια αποδοχή, δοξάζοντας την απόρριτον οικονομία και το έλεος, δηλαδή αυτό που δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Να τα ανήκουν στα οικούστη, Δεν μπορούμε να τα ομολογήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα ψάλουμε με λόγια, δεν θα διαβάσουμε τις ευχές. Λέμε και τα λόγια, λέμε και τις ευχές για να εκφράσουμε αυτήν την πίστη μας. Δεν μιλάμε με κινήσεις, σαν παντομήμα. Την οικονομία και το έλεος. Η οικονομία εδώ είναι η σωτηρία του ανθρώπου, έτσι, γι' αυτό λέει έλεος. Καταδέχεται ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Και την πολύ λέει συγκατάβαση. Πάντα το τονίζει αυτό. Ο Υιός του ανθρώπου έδειξε συγκατάβαση, έγινε άνθρωπος αυτό που δεν ήταν, χωρίς να χάσει αυτό που ήταν. Διείς, συγκαταβάσεως δηλαδή, έσωσας κόσμον, όλο τον κόσμο. Γιατί το έργο της σωτηρίας του Χριστού μας είναι παγκόσμιο, οικουμενικό, πανανθρώπινο. Αμαρτίες απολύμενων, που οδηγείται στην καταστροφή λόγω της αμαρτίας. Αμαρτία είναι η μη συνεργασία με τον Θεό, είναι τα πάθη, είναι η φθορά, είναι ό,τι το κακό. Λοιπόν, μας έσωσε από αυτό, πήρε τις αμαρτίες μας, τις κάρφωσε πάνω στο Σταυρό, για να σώσει εμάς. Κλείνω εδώ, φίλοι τηλεθεατές, τα όσα αναφέραμε για τη μεγάλη αυτή δεσποτική γιορτή της Μεταμορφώσεως, που την περιγράφουν οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, η Σώρος Υψηλών με τους μαθητές, τους πρωτοκορυφαίους και δύο εκπροσώπους της Παλαιάς Διαθήκης, για να φανεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος ζώντοντα και τεθνεώτων, και σε αυτόν εκπληρώνονται όλες οι προφητείες, και μέσα στην Εκκλησία ζούμε αυτά τα γεγονότα. Αυτή τη γιορτή που καθιερώνεται από τον 5ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα και από τον 8ο στην Κωνσταντινούπολη, που κυριαρχεί, τη λειτουργούμε, ψάλλουμε, την τελούμε για να θυμούμαστε εκείνα τα γεγονότα. Ευλογούμε και τους καρπούς για να αναδείξουμε ότι ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου, και εμείς η στάση μας απέναντι στη δημιουργία είναι καθαρά ευχαριστιακή και όχι συμφεροντολογική. Δεν καταστρέφουμε τον κόσμο, τον επιστρέφουμε στο Θεό και τον ευχαριστούμε, γιατί αυτός μας το έδωσε. Θα μπορούσε να μας το πάρει. Όπως συνέβη το παράδειγμα εκείνο με τον προφήτη Ηλία, που δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 3,5 χρόνια, είδαμε που οδηγεί το κόσμος στο λοιμό και στην πείνα. Φαινόμενα τα οποία μας απειλούν και στις μέρες μας. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η πίστη προς τον Χριστό, το μεταμορφωμένο και δοξασμένο, και η εμπιστοσύνη του σαν τον προφήτη Ηλία. Και ο ζήλος αυτός, που εδώ ο προφήτης Ηλίας φαίνεται και στην γιορτή αυτή, κοντά στο Θεό, για να πορευόμαστε εν δόξη, μεταμορφωμένοι, μεγαλύνει με αγάπη σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή αυτή, στην τόσο σπουδαία γιορτή της Μεταμορφώσεως. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Εν ώψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται αποκαλέστε το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην τηλεοπτική μας εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μαζί μας πάντοτε είναι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Ελμοπίας, κύριος Ιωήλ, ο οποίος μας παρουσιάζει τις διδασκαλίες της Εκκλησίας μας με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, βασιζόμενος στη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας και της Αγίας Γραφής. Σεβασμιότητα, την ευχή σας.
1: Κύριο να έχετε, και ευχαριστώ πολύ που και πάλι για μια ακόμη φορά, στις τόσες πολλές φορές, είμαστε μαζί για να αναπτύξουμε κάποιο θέμα πνευματικό.
0: Σεβασμιότατε, σήμερα στην εκπομπή μας θα θέλαμε να συνεχίσουμε κάτι που αρχίσαμε από την προηγούμενη εκπομπή και είναι τα θέματα της επί του όρους ομιλίας. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στο πρώτο μακαρισμό του Κυρίου μας, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Σήμερα λοιπόν ας προχωρήσουμε στο δεύτερο μακαρισμό για αυτούς που πενθούνε. «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται».
1: Μάλιστα. Είχαμε τότε αναγγείλει ότι θα κάνουμε μια σειρά ομιλιών που θα έχουν ως βάση την επί του όρους ομιλία διδασκαλία του Χριστού. Και είχαμε διαβάσει ένα κομμάτι που είχε τους μακαρισμούς. Θα το ξαναδιαβάσουμε πάλι για να συνδεόμεθα και με τα προηγούμενα. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, πρώτος στίχος μέχρι εδώ. «Ειδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίσαντος αυτού, προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού, και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγουν, μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση. Ύποση παν πονερών ρήμα καθημό ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι μισθώσιμο πωλήσεν της ουρανής. Ούτω γαρεδίωξαν τους προφήτας τους προήμων».
0: Αυτοί είναι οι μακαρισμοί.
1: Αυτοί είναι οι μακαρισμοί, οι περιβόητοι, έτσι, περιάκουστοι μακαρισμοί του Κυρίου μας.

0: ερμηνεύσει του καταματιθέων, αλλά συστηματικά έκανε ομιλίες πάνω στο καταματιθέων Ευαγγέλιο και τον ακολούθησαν και άλλοι, όπως ο Ευθύμιος, ο Ζυγαβηνός, ο Θεοφύλακτος και άλλοι. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας αυτός ιεροκήρυκας της Εκκλησίας μας. Τι λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος? Λέει ότι στην ερμηνεία του καταματιθέων Ευαγγελίου, λέει ότι ο Κύριος δεν μακαρίζει απλώς τους πενθούντες, αλλά εκείνους που πενθούν τα αμαρτήματά τους, έτσι δεν είναι? Το να θρηνεί κάποιος γιατί έχασε κάτι το βιωτικό είναι απαγορευμένο. Δηλαδή δεν λέει ο Κύριος μακάρι αυτοί που κλαίνε συνέχεια γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασίλεια των ουρανών, αλλά αυτοί οι οποίοι πενθούν για τα αμαρτήματά τους, έτσι. Άλλο πράγμα είναι η λύπη για την απώλεια διαφόρων πραγμάτων ή εξαιτίας ασθενειών κλπ. Και άλλο πράγμα είναι το πένθος για τα αμαρτήματά μας. Είναι τελείως διαφορετικό. Πώς το λέει ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, λέει: «Η μεν του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται, η δε κατά Θεόν μετάνοια η σωτηρία να μεταμέλει τον κατεργάζεται». Δηλαδή η λύπη η κοσμική παράγει τον θάνατον, ενώ η λύπη όπως την θέλει ο Θεός, κάποιος τα λέγαμε μετανοεί, έτσι, κάποιος μετανοεί, όταν μετανοήσει η μετάνοια καταλήγει στη σωτηρία για την οποία κανείς ποτέ δεν μετανοεί. Έτσι, η κατακόσμων λύπη μπορεί να σε οδηγήσει στο θάνατο. Ακόμη έχουμε και περιπτώσεις που οδηγήθηκαν από βαριά, έτσι, κατάθλιψη και λύπη στο θάνατο. Είτε αυτοκτόνησαν είτε έπαθαν διάφορες αρρώστιες, έτσι.
1: Πραγματικά. Τα αίτια πολλών ασθενειών είναι από τη στεναχώρια.
0: Από τη στεναχώρια, βέβαια. Η στεναχώρια είναι πολύ κακός παράγον της υγείας, έτσι δεν είναι? Όταν μάλιστα σε καταλάβει η στεναχώρια, η αθυμία, η ακιδεία, η υπερβολική λύπη, παθαίνεις, μπορεί να πάθεις, λένε οι γιατροί μας, και σωματικές ασθένειες. Αφήνω ότι παθαίνει η ψυχή του ανθρώπου κατάθλιψη κλπ. Δεν μακαρίζει αυτός ο Κύριος, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Κύριος μακαρίζει αυτούς που πενθούν, που κλαίνε για τις αμαρτίες τις οποίες έχουν διαπράξει. Δεν ομιλεί απλώς για λυπουμένους, αλλά για πενθούντες. Άμα βάλεις από τη μια μεριά τη λύπη και από την άλλη μεριά βάλεις το πένθος είναι πιο βαριά κατάσταση από πλευράς πνευματικής, πιο βαριά. Ναι, εκείνος ο οποίος καταλήφθηκε από πένθος είναι κάτι περισσότερο από εκείνο που έχει μια λύπη. Το καταλαβαίνουμε και εμείς, η λέξη πένθος τα λέει όλα, έτσι δεν είναι, τα λέει όλα. Να, πώς περισσότερο το αναπτύσσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει: «Ήγαρ η παιδας ή γυναίκα ή άλλον τεινά το προσήκοντα απελθόντα πενθούντες ου χρημάτων ου σωμάτων ερώσει κατ' εκείνον τον καιρό της οδύνης, ή δόξεις εφύενται, ούχ ύβρις παροξύνονται, ούχ υπό βασκανίας αλίσχοντες, ούχ υπό άλλου πολιερκούνται τεινός πένθους. Του πένθους γενόμενοι μόνο, πολλό μάλλον ή τα αμαρτήματα πενθούνται στα εαυτόν, ως πενθήν άξιον, μίζε να ταύτης επιδείξονται φιλοσοφία». Να το εξηγήσω αυτό, είναι πολύ ωραίο, λέει, πολύ ωραίο χωρίο του Χρυσοστόμου. Λέει, στη ζωή μας έχουμε πολλές φορές απώλεια προσφυλών προσώπων. Άλλος έχει χάσει πια τα παιδιά του. Άλλος έχει χάσει τη γυναίκα του. Άλλος έχει χάσει κάτι το οποίο είναι δικό του, έτσι, ένα δικό του άνθρωπο. Λέει, σε εκείνο τον καιρό που έχασαν τον άνθρωπό τους, που εκοιμήθη ο άνθρωπός τους, πενθούν οι άνθρωποι, πενθούν, λυπούνται. Σε εκείνο τον καιρό δεν έχουν επιθυμία για κανένα πράγμα. Ούτε έχουν επιθυμία στον καιρό της οδύνης, όπως λέει ο Χρυσόστομος, ούτε έχουν επιθυμία για δόξα, ούτε αισθάνονται τις βρισιές που αν τους απευθύνουν οι άνθρωποι, ούτε υπό βασκανίας αλίσκονται, ζήλια, έτσι, δεν έχουν ζήλια για τίποτα πράγματα, ούτε πολιορκούνται από κανένα άλλο πάθος. Του πάθους γενόμενοι μόνο.

0: κυριευμένη από το πάθος. Είναι πολύ ωραία παρατήρηση, λέει. Όταν χάσεις έναν άνθρωπο δικό σου και καταληφθείς από υπερβολική λύπη, ό,τι και να συμβεί γύρω σου, εσύ παραμένεις τι, μακριά από αυτά. Δεν σε νοιάζουν. Ο ουρανός και η γη να αναποδογυρίσει την περίοδο που έχεις χάσει κάποιον άνθρωπό σου ή έχεις υποστεί μια μεγάλη ζημιά, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, αυτή η ζημιά σου φέρνει μια τέτοια λύπη μέσα σου που σε αφήνει αδιάφορο. Αν προηγουμένως μπορεί να κυνηγούσες τη δόξα, να κυνηγούσες τα λεφτά, να κυνηγούσες κάποια, να είχες κάποιο πάθος. Τώρα δεν έχεις τίποτα. Από αυτά δεν συγκινείσαι τίποτα. Είσαι κυριευμένος από την λύπη που προκλήθηκε από την απώλεια των προσφυλών σου, τι, προσώπων. Και λέει ο Χρυσόστομος, λέει πολλό μάλλον, πολύ περισσότερο, τα αμαρτήματα πεθούνται στα εαυτόν. Λέει αν οι άνθρωποι κοσμικοί για τους ανθρώπους που έχασαν έχουν τέτοια λύπη φοβερή, σφοδρή λύπη, που δεν ενδιαφέρονται κατά την περίοδο της οδύνης για τίποτα, πολύ περισσότερο αυτοί οι οποίοι πενθούν τα αμαρτήματά τους, έτσι, τα δικά τους αμαρτήματος, ως πενθήν άξιο, λέει ο Χρυσόστομος, για αυτά αξίζει να πενθείς, λέει, έτσι δεν είναι, ναι. Για τα άλλα δεν αξίζει, αλλά τα αμαρτήματα πενθούνται στα εαυτόν ως πενθήν άξιον, όπως είναι άξιον, είναι πώς θα το λέγαμε, όπως αξίζει να πενθεί κανείς, ναι, μίζωνα ταύτης επιδείξονται φιλοσοφία, μεγαλύτερη φιλοσοφία, μεγαλύτερη διάθεση πνευματική θα δείξουν από εκείνους που έχασαν διάφορα πράγματα ή πρόσωπα. Πράγματι βλέπει κανείς ότι όταν έχουν πάθει κάτι οι άνθρωποι δεν υπολογίζουν τίποτα, έτσι δεν είναι, δεν τα θεωρούν τίποτα. Θυμάμαι εκεί στην πόλη που υπηρετούσα, ήταν μια γυναίκα που έχασε ποιον, τον άνδρα της, όχι τον άνδρα της, τον πατέρα της. Mm. Ήταν άγαμος η καημένη, τον πατέρα της. Έχασε τον πατέρα της. Έχασε κάποιον από τους γονείς, τους δύο. Λοιπόν και τι έκανε, τόσο πολύ συγκλονίστηκε από την απώλεια του προσφυλούς αυτής προσώπου, που πήγαινε στο μνήμα του και έβριζε το Θεό. Εσύ που μου έκανες αυτό το κακό, που μου στέρισες το γονιό μου, που μου έκανες το ένα το άλλο. Λοιπόν κατηγορούσε το Θεό γιατί της είχε πάρει τον γονέα της, έτσι, το γονέα της. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, μου το είπε και εμένα κιόλας, μου το έλεγε και εμένα. Είναι άδικος ο Θεός, άδικος αυτό που μου έκανε. Εγώ είχα το γονιό μου που συντροφιά και τώρα πήγε και μου τον πήρε κλπ. Βλέπετε δεν την ενδιαφέραν τίποτα άλλο παρά είχε καταληφθεί από πια, από την λύπη. Έτσι, από την
1: λύπη. Το θυμίζει λίγο σεβασμιότητα κάτι που έλεγε ο μακαριστός ο Γέροντας ο Φρόνιος. Mm. Ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο έτσι, μερίδες ανάλογα με τις θλίψεις. Οι μεν, όταν τους βρίσκουν οι θλίψεις, πέφτουν σε μεγάλη στεναχώρια και κατηγορούν συνέχεια το Θεό. Και θα μείνουν έτσι. Δηλαδή, αν παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση, αιωνίως θα κατηγορούν το Θεό. Και πάλι υπάρχει δεύτερη κατηγορία, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι όταν τους βρίσκουν οι θλίψεις, φιλοσοφούν τη ζωή, είναι ευγνώμονες προς το Θεό και σώζονται, τον οδηγούν στη μετάνοια.
0: Ναι, ναι. Να, δεν βλέπετε ότι χάνουν τα παιδιά τους αυτά και πόσο εξεγείρονται εναντίον του Θεού. Γιατί μου το έκανες αυτό, εμένα βρήκες να κάνεις. Να μου πάρεις το παιδί μου, Εμένα βρήκες. Στην περίοδο αυτή, ό,τι και να του πεις, δεν τα υπολογίζει. Είναι αδιάφοροι για τα κοσμικά πράγματα. Και λέει ο Χρυσόστομος, εάν οι άνθρωποι οι κοσμικοί έχουν αυτή τη φιλοσοφία, μίζωνα ταύτης φιλοσοφία να επιδείξονται εκείνοι οι οποίοι κλαίνε για τα αμαρτήματά τους, έτσι. Και έχει και αμοιβή, παρακληθήσονται. Όσοι πενθούν για τα αμαρτήματά τους θα παρακληθούν. Και τι λέει εδώ πέρα ο Χρυσόστομος. Θα τους παρηγορήσει ο Θεός. Έχει μια ωραιοτάτη έκφραση ο Χρυσόστομος. Λέει όταν γάρ ο Θεός παρακαλεί, καν μυρίεν νυμφάδες επέλθωσιν λυπηρών πάντων ανώτερος εσύ. Όταν λέει σε παρακαλεί ο Θεός, σε παρηγορεί ο Θεός, χιονωθεί ελα από λυπηρά πράγματα να πέσει επάνω σου, εσύ θα είσαι ανώτερος. Θα είσαι έξω από αυτά. Δεν θα σε αγγίζει τίποτα. μυρίεν υφάδες επέλθωσιν την πυρών, πάντως ανώτερος εσύ. Πάρα πολύ ωραίο, λέει. Μια χιονοθία, αλλά πολύ πειρά. Το ένα πίσω από το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο. Εάν το Θεό να έχεις, ας πούμε, σύμμαχο και συνοδοιπόρο στη ζωή σου και σε παρακαλεί, η παράκληση του Θεού θα σε κάνει να είσαι πιο πάνω από όλα αυτά. Να μην σε αγγίζει τίποτα, έτσι. Να μην σε αγγίζει τίποτα.
1: Μπορούμε να πούμε, σεβασμιότητα, ότι στο κατά Θεό πένθος, επειδή ευχαριστείται ο Θεός, ο άνθρωπος εκεί βρίσκει και τον Θεό του. Δηλαδή, ενώ πενθεί, αισθάνεται και την παρουσία του Θεού. Και το γλυκένει το πένθος. Και ενώ πενθεί, ταυτόχρονα και χαίρεται μέσα σε αυτό το πένθος. Γιατί είναι παρόν και ο Θεός εκεί. Επειδή αναπαύεται ο Θεός αυτό το πένθος.
0: Μάλιστα. Ο Θεός θα δώσει στους ανθρώπους πολύ περισσότερα από ό,τι ζητούν. Πιο πολλά θα τους δώσει από ό,τι ζητούν. Οι άνθρωποι που πενθούν για τα αμαρτήματά τους, είναι αρκετό για αυτούς να τους συγχωρήσει ποιος ο Θεός. Θεέ μου, έκανε αυτή την αμαρτία. Συγχώρεσε με. Συγχώρεσε με. Συγχώρεσε, ζητάνε τη συγγνώμη του Θεού. Αλλά ο Θεός θα τους δώσει όχι μόνο τη συγγνώμη και κάτι περισσότερο, την παράκληση, την παρηγοριά. Να βλέπεις πολλούς που πάνε στην εξομολόγηση, έρχονται στην εξομολόγηση και κλαίνε για τα αμαρτήματά τους. Και λες, θέλω να με συγχωρήσει ο Θεός, θέλω να με συγχωρήσει, λένε στο πνευματικό. Και σε εσάς θα το έχουν πει και σε μένα και σε όλους. Και εμείς καμιά φορά που πάμε να εξομολογηθούμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε στο Θεό, γιατί Θεέ μου, να μας συγχωρήσει για αυτό που κάναμε. Γι' αυτό που κάνει, να μας συγχωρήσεις. Και μερικοί από αυτούς μέσα στην εξομολόγηση κλαίνε, με τα δακρύων ομολογούν, λένε για την στο Θεό τα αμαρτήματά τους και ζητούν συγγνώμη. Και λέει ο Άγιος ότι όχι μόνο θα τους δώσει συγγνώμη ο Θεός, συγχώρηση, αλλά θα τους αναπαύσει και την καρδία. Παρακληθήσονται. Δηλαδή θα βγουν έξω από το εξομολογητήριο και θα νιώσουν μια απέραντη ανακούφιση. Όχι μόνο συγχώρηση, καταλαβαίνω ότι ο Θεός έχει συγχωρήσει για αυτό που έκαναν, αλλά νιώθω και μια χαρά. Κουφότερη πτερού, δηλαδή θα είναι πιο ελαφρύς και από το φτερό. Αυτή είναι η παράκληση του Θεού, Είναι η παράκληση του Θεού. Και σε άλλα πράγματα μπορεί να τη δεις αυτή την παράκληση. Μπορεί να πας στην λειτουργία, να παρακολουθείς μια λειτουργία και να είσαι στεναχωρημένος από το σπίτι σου, από τις αποτυχίες σου, από τη συμπεριφορά των άλλων. Και μπαίνεις με ένα κάρο λογισμός μέσα στο μυαλό σου, πολλούς λογισμούς. Μπαίνεις, συμμετέχεις στη λειτουργία, αν κοινωνήσεις κιόλας, μόλις βγαίνεις έχουν εξαφανιστεί όλα αυτά. Όλα. Δεν θυμάσαι έτσι την οξύτητα των λογισμών. Δεν έχεις διάθεση να μαλώσεις. Εύκολα συγχωρείς. Νιώθεις μια χαρά. Είναι η παράκληση πια του Θεού. Η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλο, τι? Πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Η παράκληση του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Αυτά έτσι εν περιλήψη θα λέγαμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για τον μακαρισμό αυτό. Για να δούμε και τους άλλους πατέρες τι λέει. Ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, αυτός ακολουθεί εν πολύ στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αλλά κάνει και δικές του παρατηρήσεις. Να, ας πούμε τι λέει. Επειδή υπήρχε η αντίληψη, λέει ο Ζυγαβηνός, ότι ευτυχισμένος είναι εκείνος που έχει χαρά. Του τραλαλά, έτσι δεν είναι? Όταν λέμε χαρά, ότι θα χαιρόταν, δεν θα έχει καθόλου λύπη. Ενώ αυτοί που έχουν θλίψη είναι άθλοι, έρχεται ο Κύριος και εκριζώνει αυτή την αντίληψη. Ναι. Πενθούντες δεν λέγει, ούτους απλώς πενθούντας, αλλά τους υπέρ αμαρτημάτων. Ναι. Είναι η ίδια με το προηγούμενο σχόλιο. Και λέει, δίδει και μια ωραία, κάνει και μια παρατήρηση και λέει, καθά περγάρι ετούς φοδρού καταραγέντος, ευδία γίνεται ίωθεν, ούτω και δακρύων κατενεχθέντων, γαλήνη και χαρά τη ψυχή γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει μια θύελα η οποία να είναι σφοδρή και να τα ισοπεδώσει όλα, λίγο, να ισοπεδώσει όλα. Όταν περάσει η θύελα γίνεται ευδία, έτσι, γίνεται γαλήνη. Γαλήνη, έτσι. Λοιπόν, έτσι λέει και όταν έχουμε, ας πούμε, δάκρυα για κάτι που μας έχει συμφύει και τα υπομείνουμε πνευματικά, τα αντιμετωπίσουμε πνευματικά, μετά εγκίνεται τη ψυχή χαρά. Έρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τι? Μεγάλη χαρά. Και το έχουμε, το ξέρετε κι εσείς και οι ακροατές και οι τηλεθεατές μας το ξέρουν, ότι υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που τα δεινά είναι αλλεπάλληλα. Το ένα πίσω από το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο. Πώς λέει ο Παλαμάς, πώς το λέει ο Κωστής Παλαμάς, αυτός λέει, ώσπου να ανθίσει ένα χαμόγελο, κυλάει ένα δάκρυ και το παίρνει. Δεν προλαβαίνεις να περάσει, δεν προλαβαίνει στη ζωή του κανείς να περάσει μια δοκιμασία που τον έκανε να πονέσει, να θλιβεί, έρχεται μια άλλη και μια άλλη και μια άλλη, έτσι. Γι' αυτό και λέει εδώ πέρα ο Ζυγαβηνός, ως περγάρι ετούς φοδρού καταραγέντος ευδία γίνεται ίωθεν, λέει, μετά από τον, από ένα σφοδρό πειρασμό έρχεται η ευδία. Έτσι είναι και για εκείνους που, ας πούμε, κλαίνε για τα αμαρτήματά τους και ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Οι άνθρωποι θα έχουν παράκληση και εδώ και εκεί. Εδώ θα γαληνεύουν με την ελπίδα της λυτρώσεώς τους και εκεί με την άφεση των αμαρτιών και τη μακαριότητα. Λέει ο Ζυγαβηνός, λέει ότι η παράκληση στο πενθούντο τι είναι? Όταν ζητάνε τη βοήθεια του Θεού, πενθούν για τα αμαρτήματά τους, ο Θεός θα τους λυτρώσει και στην άλλη ζωή θα τους χαρίσει τα αμαρτήματα και τη μακαριότητα. Μακαριότητα. Ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, συμφωνεί με τον Ιερό Χρυσόστομο και λέει και τονίζει ότι πενθούντες είναι εκείνοι που κλαίνε για τα αμαρτήματά τους. Τι προσθέτει τώρα? Πενθούντες δεν είναι μόνο εκεί, δεν είναι απλώς αυτοί που κλαίνε για τα αμαρτήματά τους, όχι για μια φορά, αλλά συνεχώς. Έτσι, συνεχώς. Οι επί της αμαρτήμας οι πενθούντες μουχή επίτηνοι των βιωτικών. Να κάνω και μια παρατήρηση, να κάνω μια παρατήρηση γραμματική. Είδατε εδώ λέει μακάρι πενθούντες που είναι οριστική, έτσι δεν είναι? Δεν λέει μακάρι πενθήσαντες, αόριστος που είναι για μια φορά, αλλά οι πενθούντες που συνεχώς στη ζωή μας, έτσι, πρέπει να συνεχώς να πενθούμε για τα αμαρτήματά μας. Αυτοί θα έχουν μια δυναική τι? Παράκληση. Δυναική παράκληση. Θυμάμαι μια φορά ένας αγιορείτης που έλεγε ότι προσευχή που δεν έχει δάκρυα δεν είναι γνήσια προσευχή. Όταν έχει τα δάκρυα της μετανοίας η προσευχή, τότε έχει πάρα πολύ μεγάλο καρπό. Πάρα πολύ μεγάλο καρπό. Γι' αυτό και βλέπεις οι Άγιοι ήταν συνέχεια με τα δάκρυα στα μάτια και όταν τους ρωτούσε κανείς γιατί κλαις, λέει ο νους μου είναι εκεί κάτω από το Σταυρό του Κυρίου που ήταν υπεραγία Θεοτόκος και Ευαγγελιστής Ιωάννης και κλαίγανε βλέποντας εσταυρωμένον τον Ιησού Χριστόν. Οι Άγιοι έτσι ένιωθαν και την παραμικρή πτώση που είχαν σαν μεγάλη και ζητούσαν το έλεος και, και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Για να συνεχίσουμε τώρα παρακάτω. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, που και αυτός έχει ερμηνεύσει ποιους? Τους μακαρισμούς, λέει, ακούγοντας το μακαρισμό αυτό του Κυρίου, ίσως μας κοροϊδέψει ο κόσμος που ο Κύριος μακαρίζει τους ενσυμφορές. Μπορείς να κοροϊδέψει ο κόσμος, λέει, να πούνε, κοίταξε, ποιον λατρεύουν, τον Χριστό που μακαρίζει αυτός που είναι μέσα στις συμφορές. Ο κόσμος έχει μια αντίληψη να περνάμε καλά, να περνάμε καλά, αυτό είναι το σύνθημά τους. Και όταν ακούν να λένε μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, ίσως τους κοροϊδέψει ο κόσμος και λέει κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε τι φιλοσοφία έχουν, να είναι συνεχώς μέσα στα δάκρυα, έτσι, μέσα στα δάκρυα. Και ίσως βγάλει το συμπέρασμα πως όσοι δεν έχουν λύπες είναι άθλοι. Ή μακαρίζονται κατά των βίων οι εν πάση συφορά δαπανόμενοι, άθλοι κατά το ακόλουθον εις ειν πάντως, εις άλλοι πόστε και απίμονες στην ζωή, έτσι. Έτσι το είπα προηγουμένως. Μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι αφού δεν έχεις λύπες δεν είσαι, εντάξει, δεν είσαι καλός χριστιανός. Συμφωνεί και αυτός και λέει πως καταρχήν πενθούντες είναι αυτοί που έχουν το πένθος για τα πλημελήματα, έτσι. Και αυτό συμφωνεί. Αυτός κάνει πολλές παρατηρήσεις, ήταν διεισδυτικός από τους πατέρες, ήταν διεισδυτικός πολύ. Και λέει, κάνει μια ωραία παρατήρηση, ακούστε πώς το λέει, την οποία μέχρι σήμερα το λένε και οι γιατροί. Λένε οι γιατροί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αλλά το λένε και οι γιατροί αυτό. Όπως ένα μέλος του σώματος, όταν νεκρωθεί από κάποια αρρώστια γίνεται ανάλγητο, ας πούμε, έχουμε το χέρι μας, άμα γίνει παράλυτο το χέρι μας δεν νιώθουμε στην παραλυσία κανένα πόνο, κανένα, Είναι παράλυτο το χέρι, έτσι. Παράλυτο. Εάν νεκρωθεί ένα μέλος του σώματός μας, δεν νιώθουμε ούτε πόνο ούτε τίποτα. Αλλά όμως αυτή είναι μεγάλη συμφορά, δεν είναι? Είδε κατά την ατέχνη ιατρική, η ζωτική πάλι αίσθηση επανακτεί το σώμα του, άλλα σύμφωνα με την ιατρική τέχνη. Το παράλυτο αυτό χέρι αρχίζει και κινείται, παίρνει ζωή και αρχίζει και πονάει, αρχίζει να κινείται όπως τα άλλα μέλη του σώματος, μπορεί να πονάει. Αλλά ο άνθρωπος χαίρεται γιατί αρχίζει πράγματι να νιώθει ότι το χέρι του έχει τι κάνει, γιατρευτεί. Πολύ ωραία έτσι αυτή. Έχει επέλθει
1: θεραπεία.
0: Η θεραπεία, ε. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις, λέει, δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου. Αισθάνεσαι πόνο? Όχι. Εάν όμως αρχίζει το χέρι και παίρνει μέσα του ζωή, κουνάμε το χέρι μας, πονάμε, αλλά το χέρι μας είναι ζωντανό. Δηλαδή και τα δάκρυα της μετανοίας είναι σημάδι ζωντάνιας για τον άνθρωπο. Δεν είναι, ας πούμε, σημάδι αθλειότητος και καταθλίψεως, αλλά σημάδι ζωντάνιας. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή του ανθρώπου. Όταν είναι ανέστητος ο άνθρωπος, τίποτα δεν αισθάνεται. Ενώ έχουν απειληθεί με τα μέλλοντα, όταν όμως απειληθεί με τα μέλλοντα κακά, όταν καταλάβει το νόημα για τη γέννα και το πυρ που δεσβήνει, τον ατελεύτητα σκόλικα, το βρυγμό των οδόντων, τον αδιάλειπτο κλαθμό, το εξώτερο σκότος, τότε αρχίζει και κλαίει για τα αμαρτήματά του και ζητάει τη σωτήρια του. Κάνει την αναγωγική ερμηνεία ο Άγιος και λέει, είπαμε για το μέλος, όταν είναι ζωντανό πονάει, όταν είναι ανέστητο παράλυτο δεν πονάει, και λέει ο άνθρωπος όταν είναι ανέστητος, έχει την ακρασία, δηλαδή ζει μέσα ολοσούμπητος μέσα στην αμαρτία, δεν αισθάνεται τίποτα, μια χαρά αισθάνεται. Όταν όμως αρχίσει να σκέφτεται, όταν αρχίζει να καταλαβεί ότι υπάρχει και άλλη ζωή, και όχι μόνο υπάρχει και άλλη ζωή, αλλά υπάρχει και κόλαση και σκότος στο εξώτερο και βρυγμός των οδόντων και απολογία ενώπιον του Θεού, τότε καταλαβαίνει σε τι κατάσταση πνευματική βρίσκεται, αρχίζει και κλαίει και ζητάει την άφηση των αμαρτιών του.
1: Ναι, κάτι παρόμοιο λέει η Σεβασμιώτη, αυτός που προαναφέρουμε, ο Γέροντας Σοφρόνιος, κάπου λέει ότι όσοι έχουν γευτεί τη χάρη του Θεού, την έντονη χάρη, τη μεγάλη χάρη του Θεού, τότε αισθάνονται φοβερό πόνο και με την παραμικρή σκέψη τους ή την παραμικρή κίνηση της καρδιάς τους που τους απομακρύνει από τη χάρη του Θεού, που κάνει τη χάρη του Θεού να στεναχωρηθεί και να φύγει από αυτούς. Αισθάνονται πάρα πολύ πόνο. Όσοι όμως δεν έχουν γευτεί τη χάρη του Θεού, επειδή συνεχώς έτσι ζουν σε μια πορωμένη κατάσταση, μπορούν να κάνουν τις χειρότερες αμαρτίες και να μην αισθάνονται τίποτα, κανένα πόνο μέσα τους.
0: Μάλιστα. Τι είναι όμως το πένθος? Εδώ όλα αυτά είναι σκέψεις του Αγίου Γρηγορίου του Νύσης. Τι είναι πένθος? Γιατί υπήρχαν Άγιοι που δεν είχαν αμαρτήματα για τα οποία πρέπει να κλάψουν σε όλη τους τη ζωή. Αυτοί δεν θα τύχουν αυτού του μακαρισμού, λέει, ρωτάει. Λέει και λέει τώρα, πένθος είναι σκυθροπή διάθεση της ψυχής, επιστερήσει την ως των καταθυμίων συνισταμένη. Άμα στερηθείς κάτι που το αγαπάς πάρα πολύ, αυτό σου δημιουργεί καταθύμιον, αυτό σου δημιουργεί πένθος. Ένας τα έχει όλα. Πλούτον, ομορφιά, σύζυγον, δύναμη, αξίωμα. Όταν όμως εξαιτίας κάποιων γεγονότων στερηθεί κάτι από αυτά με τα οποία χαιρόταν, τότε η στέρηση αυτή του δημιουργεί διαφορετική αίσθηση στην ψυχή. Έτσι, είναι τα καταθύμια. Λέει ο Άγιος εδώ, αυτά που οι άνθρωποι τα έχουν βάλει σε πάρα πολύ υψηλή θέση, όπως είναι, ας πούμε, ο πλούτος, όπως είναι η γυναίκα της ζωής σου, έτσι, όπως είναι το αξίωμα. Αυτή την εναντία αίσθηση, δηλαδή δεν έχουν χαρά αλλά έχουν, ας πούμε, κάποια άλλη αίσθηση, πένθος προσαγορεύομαι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Είναι μια πιο προχωρημένη έτσι ερμηνεία. Λέει, έχουμε πολλά αγαθά τα οποία τα έχουμε σε μεγάλη υπόλοιψη και με αυτά χαιρόμεθα. Και λέει εδώ τα αγαθά, είπα προηγουμένως, το πλούτος, η δύναμη, η σύζυγος, ξέρω τι και λέει, και άλλα και άλλα. Εάν λέει στερηθούμε κάτι από αυτά, στην ψυχή μας δημιουργείται μια άλλη αίσθηση. αυτή η άλλη, η εναντία αίσθηση από την εκείνη που νιώθαμε προηγουμένως που τα είχαμε όλα, πένθος προσαγορεύεται, έτσι προσαγορεύεται. Το αγαθόν το οποίο στερηθήκαμε οι άνθρωποι, μετά το οποίο είμαστε εν μετουσία ποτέ, είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό είναι το αγαθό που στερηθήκαμε. Είχαμε επικοινωνία στο παράδεισο με τον Θεό. Με την πτώση μας, με την πτώση μας, την αμαρτία, στερηθήκαμε αυτό το άκρος αγαθόν, που είναι ποιος, ο Θεός. Ναι. Ό,τι είναι ο Θεός, παραδείγματος χάρη αυθαρσία, μακαριότητα, χαρά κλπ, σε απόλυτο βαθμό το έχει και η εικόνα του ο άνθρωπος σε σχετικό. Ό,τι είναι ο Θεός, σε απόλυτο βαθμό το έχει και ο άνθρωπος σε σχετικό βαθμό. Στον παράδεισο τα είχε και ο άνθρωπος. Όπως παραδείγματος τη δημιουργικότητα την είχε και ο Θεός, την είχε και ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν συγκρίνει κανείς τη ζωή του παραδείσου με τη ζωή την άθλια και γεμάτη αμαρτίες που περνάμε σήμερα, είναι αδύνατο να μην κλαίμε συνέχεια για τη συμφορά. Έτσι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις το τονίζει αυτό, λέει. Κλαίμε γιατί χάσαμε το άκρος αγαθό, το μεγάλο αγαθό που είναι ποιος, ο Θεός. Ο Θεός. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το αγαθό αυτό τίποτα. Τίποτα, έτσι, τίποτα. Και λέει εδώ ότι την πτώση του ανθρώπου, πόσο μεγάλη ήταν η πτώση του ανθρώπου. Το υψηλόν τεταπείνωται. Αυτό που ήταν υψηλά ιστάμενο, ο άνθρωπος ταπεινώθηκε. Το κατοικώνα του επουρανίου γενόμενων απεγιώθη. Το άνθρωπος ήταν κατοικώνα του Θεού και ζούσε στον ουρανό. Κατέβηκε στη γη. Το βασιλεύει τεταγμένον κατεδουλώθη. Τον είχε κάνει τον άνθρωπο ο Θεός να βασιλεύει. Τώρα υποδουλώθηκε. Το εις αυθαρσίαν κτιστέν κατεφθάρει θανάτο. Αυτό που πλάστηκε για να ζει άφθαρτα, εφθάρει από το θάνατο. Το εν τρυφή του παραδείσου διάγουν εις τον οσόδεν και, και επίπονο τούτο με το κίστη χωρίων. Λέει αυτό το οποίο, ας πούμε, αυτό το οποίο ήταν στον παράδεισο, ο άνθρωπος ήταν στον παράδεισο, μετατοπίστηκε στην οσυρή και επίπονε αυτή η γη, έτσι. Το ότι απαθεί ασύντροφο, τον εμπαθεί και επίκαιρον αντιλάξε το βίο. Αυτός που είχε σύντροφο την απάθεια, άλλαξε το βίο του με τον εμπαθή και επίκυρο. Το αδέσποτόντε και αυτοξίσιον νυν υποτιούτον και το σούτον κακόν κυριεύεται. Και αυτός που είχε πλαστεί από το Θεό να είναι αδέσποτος, δηλαδή να είναι κυριάρχης, τώρα από πάρα πολλά κακά έχει έτσι εχμαλωτιστεί, έχει εχμαλωτιστεί. Βλέπετε λοιπόν, τα πάθη έγιναν κυρίαρχοι της ψυχής, δηλαδή θυμή, φόβος, δειλία, θράσους, μίσος, ανέλαιος συμπεριφορά και πολλά άλλα. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέγει ότι είχαμε επικοινωνία με το άκρος αγαθών. Όταν πέσαμε στην αμαρτία, περιγράφει εδώ την πνευματική μας κατάσταση να πέσαμε στην αμαρτία. Από τη μια μεριά ήταν οι δωρεές του Θεού και από την άλλη μεριά ήταν τα αποτελέσματα της αμαρτίας μας. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο παρακάτω και να πούμε ότι άλλες ερμηνείες των πατέρων του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, έτσι, εις το παράλληλο χωρίο του Λουκά, μακάρι οι κλαίοντες νυν ό,τι γελάσονται. Ο Άγιος Κύριλλος δεν μακαρίζει απλώς αυτούς που βγάζουν δάκρυα από τα μάτια τους. Τέτοια δεν βγάζουν και οι πιστοί και οι άπεσοι. Αλλά τους των ηλαρών και εξίτηλων και εντρυφές όντα τις αρχικές φεύγοντας βίων. Για να το εξηγήσουμε αυτό καλύτερα. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, δεν λέει ότι ευτυχισμένοι αυτοί που βγάζουν δάκρυα, γιατί δάκρυα βγάζουν και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι πιστοί. Και οι πιστοί και οι άπιστοι βγάζουν δάκρυα. Δηλαδή ένας βλέπεις έχασε τη γυναίκα του, έχασε έτσι τον ερωτικό του σύντροφο και κλαίει με μαύρα τι, δάκρυα. Με μαύρα δάκρυα. Εγώ είδα μια φορά άνθρωπο ο οποίος οικέτευε με τα δακρύων μια γυναίκα να μην τον εγκαταλείψει, ας πούμε. Για μην τον εγκαταλείψει. Με τα δακρύων έτσι, πικρών δακρύων. Και ο άλλος πάλι έχασε τα λεφτά του και από τη στεναχώρια του είχε αναλυθεί σε τι, σε δάκρυα. Ε? Και άλλος τον νίκησε ο αντίπαλός του και έκλαιγε συνεχώς. Έκλαιγε από το κακό του που έλεγε κάποιος. Έτσι δεν είναι. Ε? Λοιπόν, με εμπαθή διάθεση. Δεν μακαρίζονται αυτοί επειδή έχουν έτσι αυτά τα συναισθηματικά δάκρυα. Ούτε καμιά φορά και οι πολύ ευαίσθητοι, γιατί υπάρχουν και πολύ ευαίσθητοι. Άμα τους κάνει μια μικρή παρατήρηση, αμέσως τι κάνουν, αρχίζουν και κλαίνε. Και κλαίνε. Δεν λέει για αυτά τα δάκρυα ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας. Αλλά τα δάκρυα τα οποία έχουν σχέση με ποιον, με το Θεό, έτσι, όπως λέει χαρακτηριστικά. Όπως λέει χαρακτηριστικά. Αλλά αυτοί τους φεύγοντας των βίων, δηλαδή αυτοί που αποφεύγουν τον βίο, τη ζωή, την αμαρτωλή ζωή, το ηλαρόν και εξίτηλον και εντρυφές όντα, τεσσαρκικές φεύγοντας βίων, αυτοί που αποφεύγουν τα σαργικά αμαρτήματα, αυτοί που αποφεύγουν την τρυφηλή ζωή, έτσι, αυτοί που ζητάνε το έλεος ποιου, του Θεού, αυτοί κλαίνε για τα αμαρτήματά τους, όχι για τα άλλα. Γιατί για τα άλλα δεν είναι ας πούμε πάντοτε κατά Θεόν τα δάκρυα αυτά. Δεν είναι πάντοτε τα δάκρυα κατά Θεόν. Δεν είναι πάντοτε. Ακόμη και από εμπάθεια μπορεί να έχεις δάκρυα. Και από εμπάθεια. Να τον βλέπεις τον άλλο να σφίγγει τα χέρια του και να λέει πώς θα τον εκδικηθώ τον αντίπαλό μου και να αναλύεται σε τι. Σε δάκρυα, να κλαίει ολόκληρος. Αυτά δεν τα μακαρίζει ο Κύριος, αλλά αυτούς οι οποίοι αποφεύγουν των τρυφηλών και αμαρτωλών βίο και ζητάνε τη συγχώρηση του Θεού. Για τώρα να πω και κάτι κάποιον λόγο από τον Άγιο Σημειών, τον νέο τι θεολόγο, λέει: ο πιστός άνθρωπος που προσέχει με ακρίβεια τις εντολές του Θεού, όταν εφαρμόσει τις εντολές του Θεού και όταν αναλογιστεί, βάλει στη διάνοιά του και σκεφτεί το ύψος και την καθαρότητα των εντολών, τότε ψάχνοντας τα μέτρα του θα βρει τον εαυτό του ασθενή και ότι δεν μπορεί να φτάσει προς το ύψος εκείνο των εντολών και θα καταλογήσει στον εαυτό του πτωχία, μεγάλη πτωχία, ανάξιο να υποδεχθεί το Θεό και να τον ευχαριστήσει και να τον δοξάσει και γι' αυτό και κλαίει. Έτσι. Λέει ο Άγιος Σημειών ο νέος ο θεολόγος ότι λέει ένας που εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και όταν κατά την εφαρμογή των εντολών του Θεού βλέπει ότι οι εντολές είναι σε πάρα πολύ ψηλό πεδίο, έτσι, αυτός μπορεί να προσφέρει λιγότερα, τότε παρακαλεί και κλαίει και λέγει στο Θεό να του δώσει δύναμη να μπορέσει να προχωρήσει πνευματικά και να εφαρμόσει ποιες τις εντολές του, έτσι, να εφαρμόσει τις εντολές του. Εκείνος που θα τα αναλογιστεί αυτά θα πενθήσει πάντως πένθος το όντο μακαριότατον, το οποίο δέχεται παράκληση και κάνει την ψυχή να είναι πραία. Πραία, έτσι. Αυτός που θα καταλάβει ότι μπροστά, γιατί οι εντολές του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός, έτσι δεν είναι. Όταν καταλάβεις ότι ο Χριστός είναι, ας πούμε, οι εντολές, πίσω από τις εντολές κρύβεται ο Χριστός και καταλαβαίνεις ότι κάνοντας τον αγώνα ότι δεν μπορεί να φτάσει στο ύψος έτσι του Χριστού και πρέπει να κάνεις προσπάθεια μεγάλη για να μπορέσεις έτσι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, τότε κλαίει το μακαριότατο πένθος, δηλαδή προσεύχεται και κλαίει και ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, και ο Μέγας Βασίλειος στις ερωτοαποκρίσεις του λέει: τι σε συνειλείπει κατά Θεόν και τι σε του κόσμου. Ποια είναι η λύπη κατά Θεόν και ποια είναι η κοσμική λύπη. Και δίδει την απάντηση: η μεν κατά Θεόν λύπη όταν εντολής παροφθήσεις λυπηθεί της κατά το γεγραμμένον. Όταν δηλαδή περιφρονήσει κάποια εντολή του Θεού σε καταλαμβάνει τι, λύπη. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειπωνόντων των νόμων. Ο Μέγας Βασίλειος το ερμηνεύει αυτό και λέει: Η κατά Θεόν λύπη είναι όταν η εντολή του Θεού περιφρονείται. Αυτό σου φέρνει μια λύπη μέσα σου. Ή όταν ενσυνειδητός πέφτει σε αμαρτήματα, σου φέρνει μέσα σου μια κατάθλιψη, μια λύπη. Και το εκφράζει ο ψαλμωδός και λέει ότι αθυμία κατέσχεμαι, με έπιασε λύπη μεγάλη από τον εγκαταλειπανόντον, από αμαρτωλόν τον εγκαταλειπανόντον, ποιο, τον νόμο σου. Ο Απόστολος Παύλος έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού, λέει, νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος η απώλεια. Έκλαιγε για την απώλεια των ανθρώπων που ήταν εναντίον ποιου, του Θεού. Εναντίον του Θεού. Να λοιπόν, πόσες έτσι ερμηνείες μπορούμε να δώσουμε. Να δώσουμε που δίνουν οι πατέρες για το πένθος. Έχουμε και σύγχρονες ερμηνείες. Θα πω μόνο μία ενός θεολόγου που λέει ο Μεσσίας, πίστευαν οι Εβραίοι, ο Μεσσίας θα έφερνε παράκληση στους ανθρώπους. Ορισμένοι διδάσκαλοι Εβραίοι ονόμαζαν τον Μεσσία Μεναχέμ, δηλαδή παράκλητον. Παράκλητον. Παράκλητον. Ότι αυτός θα φέρει στους ανθρώπους μια παρηγοριά, μια παράκληση. Η παράκληση που θα δώσει ο Θεός στους πενθούντες είναι η ένδυση του φθαρτού σώματος με αφθαρσία, του θνητού με αθανασία, και όταν θα γίνουν νόμιμοι με τον Χριστό θα λάμπουν σαν τον ήλιο. Έτσι, αυτή είναι η παράκληση. Δηλαδή θα αντιθεί το φθαρτό μας σώμα με αθανασία, το θνητό με αφθαρσία, το θνητό με αθανασία, και όταν θα μεταβούμε στην άλλη ζωή η δίκαιη, πώς λέει εκεί, εκλάμψος εινός ο ήλιος. Δηλαδή θα φτάσουν στα μέτρα της ηλικίας ποιου, της ηλικίας του Χριστού. Αυτές είναι περίπου, έχει και άλλες ερμηνείες, και άλλες, σύγχρονες και αυτά. Αλλά θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια γενική παρατήρηση ότι το πένθος που των χριστιανών, των πιστών ανθρώπων, των πατέρων δεν ήταν για τα φθαρτά πράγματα του κόσμου, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να εγκολπωθούν σωστά μέσα τους το άκρος αγαθών που είναι ο Θεός, ο Χριστός. Η παράκληση των ανθρώπων είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός. Και όταν λέει δίκαιη εκλάμψινος ο ήλιος, αυτό εννοούν, ότι θα φωτίζονται από τη χάρη του Ιησού Χριστού.
1: Επομένως, σεβασμιότατε, όσο πιο πολύ θέλει κάποιος να είναι με τον Χριστό και να απολαμβάνει την χαρά της παρουσίας του Χριστού στη ζωή του, τόσο πιο πολύ γεννιέται μέσα στο πένθος, γιατί βλέπει τον εαυτό του μέσα στην αμαρτία. Όσο πιο πολύ στερείται αυτός ο πόθος να αγαπήσει τον Χριστό και να είναι συνεχώς μαζί του σε κάθε βήμα της ζωής του Χριστός, τόσο πιο πολύ δεν μπορεί να καταλάβει αυτό τι είναι πένθος και πώς γεννιέται αυτό το πένθος.
0: Τώρα μερικά πρακτικά σημεία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο άνθρωπος αισθάνεται αυτό το πένθος και καμιά φορά δεν αισθάνεται την αυτήν άμεσα την παρηγοριά του Θεού, και ίσως τον καταλαμβάνει και το παράπονο και λέει, καλά, ο Θεός δεν με ξέχασε, ο Θεός έτσι με ξέχασε. Το λέγανε και οι Άγιοι, έτσι δεν νομίζω. Πώς λέγανε για την περίοδο αυτή, πώς κάπως λέγανε οι Άγιοι.
1: Θεοεγκατάλειψης.
0: Θεοεγκατάλειψης.
1: Λοιπόν, πάλι ο Γέροντας Σοφρόνιος μιλάει για αυτό το θέμα. Ναι.
0: Θεοεγκατάλειψης. Πώς το λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος.
1: Ακριβώς με αυτή τη λέξη. Η θεοεγκατάλειψης. Ναι.
0: Αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός.
1: Φέρει τη χάρη του ο Θεός.
0: Έχει αποσύρει τη χάρη του. Ναι. Και ο Μέγας Αντώνης του λέει, πού ήσουν τόσες ώρες όταν πάλευε με εκείνα τα θεία. Εδώ ήμουν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά περίμενα να δω την υπομονή σου, ας πούμε, και τη μαχητικότητά σου. Και πολλοί άνθρωποι που έχουν θλίψεις στη ζωή τους και συνεχόμενες θλίψεις, ίσως αισθάνονται αυτή την θεοεγκατάλειψη. Δηλαδή ότι τους έχει ξεχάσει ο Θεός. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Ο Θεός, όλοι μπορούν να μας εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Όλοι μπορούν να μας εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Ας φέρεται ότι κάποια στιγμή ότι έχει αποστασιοποιηθεί από μας και παρακολουθεί τον αγώνα μας. Κατ' ουσίαν όμως περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία, όταν θα δει ότι οι πειρασμοί έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, να επέμβει και να μας δώσει την παρηγοριά του. Πώς το λέει, πολλές θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ορίσεται αυτούς ο Κύριος. Οι αθλήψεις των δικαίων είναι πάρα πολλές, αλλά από όλες αυτές θα τους σώσει ποιος ο Κύριος. Και θέλω να τονίσω εδώ στους ακροατές, στους τελεθεατές μας, όλοι οι πειρασμοί που μας φέρνουν θλίψη να έχουν ημερομηνία λήξεως. Όλοι, όλοι. Άλικτο αγαθό είναι μόνο ο Θεός, άλικτο. Όλοι οι πειρασμοί που έχουμε στη ζωή μας. Αφού εμείς ούτε έχουμε νοοδεμένους από όλοι, αλλά την μέλουσαν τι. Εκεί δεν λέει στην Αποκάλυψη, εκεί δεν υπάρχει στεναγμός, δάκρυο, κραυγή, δάκρυα. Δεν λέει κάπου εκεί η Αποκάλυψη. Mm. Αλλά τα πάντα έστε ποιος, ο Θεός. Εκεί θα είναι ο Θεός. Θα απαλείψει παν δάκρυο από τον οφθαλμόν αυτόν. Mm. Κάπου λέει στην Αποκάλυψη, δεν λέγει. Mm. Κάπου το λέει, ναι. Λοιπόν, ο Θεός θα βγάλει όλα τα δάκρυα από τα μάτια των ανθρώπων που θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί δεν θα υπάρχει ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ούτε θλίψη, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό λέει εδώ ο ψαλμωδός. Εκείνος που θα σφογγίσει τα δάκρυά μας είναι ποιος, ο Θεός. Αυτό θέλω να το πούμε για να μην έτσι μας πιάνει αυτή καμιά. Ο διάβολος, ο διάβολος, ο παμπώνυρος, τους ευαίσθητους ανθρώπους τους κάνει, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, πιο ευαίσθητους. Και τους ανέσθητους, πιο ανέσθητους. Όταν μας έρχεται ένας πειρασμός, μια στεναχώρια, μια θλίψη, καμιά φορά μας φαίνεται βουνό, βουνό, βουνό. Αλλά οι Άγιοι αυτά τα βουνά τα ξεπερνούσαν εύκολα. Άμα δεν έχεις το Θεό, ένα σπηρή θλίψεων μπορεί να σε θλίψει. Αν έχεις το Θεό, βουνά θλίψεων μπορεί να έρθουν επάνω σου και να νιώθεις την παρηγοριά ποιού. Δεν πρέπει έτσι να αποκάμνουμε και να παραδίδουμε τον εαυτό μας στην απελπισία. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός θα μας δώσει την παράκληση. Θα μας δώσει την ανακούφιση, έτσι. Ακόμη ο Ιερός Χριστόστομος και οι άλλοι πατέρες λένε ότι πρέπει να απελθούμε όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους αλλοτρίους. Δηλαδή και για τους άλλους. Μια μάνα πρέπει να απελθεί για το παιδί της, αν δει το παιδί της ότι παραστρατεί, για τα μέλη της οικογένειας, το επίσκοπος, ο κληρικός, για το ποίμνιό του, όπως ο Απόστολος Παύλος που πενθούσε για τα πνευματικά του τέκνα και λέει ο Χρυσόστομος, κανείς δεν πένθησε τόσο πολύ τα οικία κακά όσο τα αλότρια εκείνος. Δεν έκλαψε τόσο πολύ για τον εαυτό του όσο έκλαψε για ποιους, για τους άλλους, για τους άλλους. Και χρειάζεται ο Άγιος Αυγουστίνος, πώς τον λέγανε, παιδί των δακρύων. Δεν τον λέγανε, παιδί των δακρύων, γιατί έκλαιγε η Μόνικα, η μητέρα του, συνεχώς, και της είπε ο Άγιος Αμβρόσιος, είναι αδύνατο παιδί τέτοιων δακρύων να χαθεί. Θα τον σώσει ο Θεός, όπως και τον έσωσε. Παιδί των δακρύων, λοιπόν, πρέπει να κλαίμε όχι μόνο για μας, αλλά και για τους άλλους, όταν έχουν ανάγκη να βρουν ποιον τον Θεό. Να πενθούμε και για τους αμαρτάνοντας, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Γρηγόριος ο Νήσις εξηγεί, λέει, γιατί ο Θεός την ημέρα του Πάσχα έβαλε τους Ισραηλίτες να τρώνε πικρίδες, πικρά χόρτα. Γιατί συμπλέκεται στη ζωή του ανθρώπου η χαρά με την λύπη. Η χαρμό λύπη, έτσι, η χαρμολύπη. Η χαρά με τη λύπη. Και καμιά φορά μας φαίνεται ότι περισσεύει η λύπη στη ζωή μας. Αλλά τα δάκρυα, η λύπη αυτή εις χαράν γεννήσεται, έτσι μας λέει το Ευαγγέλιο. Στο τέλος θα γίνει χαρά, γιατί ο άνθρωπος όταν ενωθεί με τον Θεό έχει πάντοτε τι, πάντοτε χαρά. Και λέει ακόμη, λένε οι πατέρες, ότι λέει ότι λένε για το Θεοδόχο Σημεών. Τον Άγιο Σημείο που κράτησε τον Χριστό στα Ιεροσόνο. Πώς τι άνθρωπος προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ και πνεύμα η Άγιον επ' αυτών. Λέει, περίμενε ότι ο Θεός θα στείλει κάποιον που θα παρακαλέσει τον λαό. Δηλαδή θα του δώσει την παράκληση. Προσδεχόμενος παράκληση το Ισραήλ. Ότι δεν θα μας αφήσει, ας πούμε, να βασανιζόμεθα περισσότερο από όσο μπορούμε. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι ο Θεός δεν είναι ένας τύραννος, δοκιμάζει την θέλησή μας, δοκιμάζει έτσι την πνευματική μας κατάσταση, δεν μας αφήνει να πειραστούμε από όσο μπορούμε Και αυτός όταν πλησιάζει τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος παρακαλείται. Έχει, όταν πλησιάσουμε τον Θεό με την προσευχή, με την καλλιέργεια των εντολών, με τη Θεία Ευχαριστία, με όλα εκείνα που έχει η Εκκλησία μας σαν όπλα, νιώθουμε μέσα μας την παράκληση ποιού, του Θεού. Την παράκληση. Ο Παύλος είχε θλίψει για να ενωθεί με τον Χριστό. Πώς λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Συνέχομαι δε εκ των δύων. Την επιθυμία να έχω εις το αναλύσει και στην Χριστό είναι. Πολλόγαρ μάλλον κρίσον το δε επιμένει εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' εμάς. Έτσι, βλέπετε εδώ τι επιθυμία είχε να ενωθεί με ποιον. Με τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι η μεγάλη επιθυμία. Και όπως λέει ο λόγος της Γραφής, εισπύροντες εν δάκρυση εν αγαλιάσει θεριούσι. Εν αγαλιάσει θεριούσι. Βλέπετε όσοι στη ζωή αυτή κλαίνε για τα αμαρτήματά τους, θα θερήσουν την αγαλίαση. Και πολλοί από τους πατέρες δεν πήγαν να κοινωνήσουν αν δεν είχαν δάκρυα πού, στα μάτια τους. Και για τον Παπατίχωνα τον, που λέγανε τον πνευματικό του Αγίου, ότι έβρεχε με τα δάκρυα του το έδαφος κάτω την ώρα που λειτουργούσε. Άρα λοιπόν αυτό το μακάριο πένθος δεν είναι τόσο κακό, αλλά είναι ωφελημότατον, έτσι. Είναι ωφελημότατο, αφού το ο Κύριος το χαρακτηρίζει έτσι. Είναι ωφελημότατο για την πνευματική μας ζωή και μακάρι ο Θεός να μας δίνει δάκρυα στην προσευχή μας για να κλαίμε τις αμαρτίες μας, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά για να μας κάνει να ποθούμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό και να ενωθούμε μαζί Του. Αυτά είχα έτσι να πω σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ στη Βασιμιότητα για τα σπουδαιότητα αυτά που μας είπατε, για αυτό το μεγάλο χάρισμα έτσι εκ μέρους του Θεού προς εμάς, προκειμένου να απολαύουμε τη σωτηρία μας, που είναι το κατά Θεόν πένθος. Έτσι λοιπόν και εμείς αγαπητοί με Χριστό αδελφοί, ας ποθήσουμε τον Χριστό, ας πενθήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας εμποδίζουν έτσι να έρθουμε προς τον Χριστό κοντά και να είμαστε μαζί του συνέχεια, έτσι ώστε με τα δάκρυα αυτά έτσι να λιώσουμε πραγματικά όλα αυτά που είναι δεσμά έτσι και μας δεσμεύουν ώστε να μην μπορούμε να τρέξουμε προς τον Χριστό και ελεύθεροι πλέον κοντά στον Κύριό μας έτσι να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Ιεραμονή Αγίας Τριάδος, Παρμό Ολύμπου, την 5η το βράδυ, 6 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού, θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Από τις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη, πρόγραμμα πανηγύρεως, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8.30 λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Ιερός Καθεδρικός Ναός, Αγία Σκέπης Εδέσης, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της Πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας, στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατικό συλλήτουργο ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος κυρίου Ησυχίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση, 8.30 το βράδυ, η λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Αστική γραμμή νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκ του όρου Σταβόρ. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

καθημερινές ιερές παρακλήσεις προς τιμήν της, τη μικρή και τη μεγάλη, και την ανάμνηση της Αγίας της Κοίμησης, ή καλύτερα την μετάστασή της στους ουρανούς, μας διεγείρει πνευματικά, ώστε να τη δοξολογήσουμε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους, συγκεντρώνοντάς μας όλους σε μια πνευματική τράπεζα.

έβησε από τον κόσμο, αλλά ανέτειλε στον αληθινό κόσμο. Εγκατέλειψε την φθορά και γεύθηκε την αυθαρσία. Μας άφησε ορφανούς στη γη, αλλά μας προϋπαντεί στον ουρανό. Ενώ βρισκόταν στη γη, είχε την κατοικία της στον ουρανό. Ασχολούμενη με τα γήινα, φρονούσε τα ουράνια. Εκεί όπου πήγε ο μονογενής της Υιός μετά την ανάληψή του. Δεν ήρθε άγγελος εξ ουρανού να παραλάβει την Αγία της ψυχή, αλλά ο ίδιος ο Υιός της. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι πως μετέστη ολόσωμη στους ουρανούς. Δεν μπόρεσε η γη να κρατήσει αυτήν η οποία κυοφόρησε τον βασιλέα της κτήσεως.

στενάζουμε, φίλοι μας, αλλά συγχρόνως δοξάζουμε. Θρηνούμε, αλλά συγχρόνως χαιρόμαστε. Δακρύζουμε, αλλά συγχρόνως ευχόμαστε να μην μας εγκαταλείψει, αλλά να μας προϋπαντήσει ως Βασίλισσα των Ουρανών και μέση. Εάν ο θάνατος των οσίων είναι τίμιος ενώπιον του Κυρίου, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού, τιμιότερος είναι ο θάνατος της Παναγίας, διότι δεν είναι απλώς ένας θάνατος, αλλά μετάσταση.

Την ώρα κατά την οποία χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, έχουμε ανάγκη από βοήθεια, διότι ο φόβος είναι μεγάλος, ο τρόμος έκδηλος για τον τόπο από που κανείς δεν ξαναγύρισε, εκτός από τις θαυματουργικές επεμβάσεις του Κυρίου και των Αγίων Του. Γι' αυτό ο θάνατος είναι ένα μεγάλο μυστήριο, όπου κανένας δεν μπόρεσε να τον περιγράψει, ακόμη και αυτός ο Λάζαρος, ο αγαπημένος φίλος του Κυρίου μας.

Έχουμε φίλοι ακροατές στην ελπίδα της Αναστάσεως. Ο ανθρωπίνος νους αγνοεί αυτό το μυστήριο. Η ψυχή όμως το γνωρίζει, γιατί πηγαίνει στα ίδια, εκεί από όπου προήλθε. Η ψυχή πλέον περνά σε μια άλλη διάσταση, αναμένοντας την Ανάσταση κατά την 8η ημέρα του Κυρίου, τη Δευτέρα Παρουσία Του. Ανεξαιρέτως, όλο το ανθρώπινο γένος αποκτήσει ως κόσμο, θα γευθεί, θα ζήσει και θα απολαύσει την ημέρα αυτή. Και βέβαια ο καθένας θα απολαύσει αυτό το οποίο αγάπησε περισσότερο από κάθε τι πάνω στη γη, σε αυτήν τη σύντομη πορεία της ζωής. Η απόφαση ίσως να είναι σκληρή, αλλά ελπίζουμε πάντοτε στο έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού, αλλά και στη μεσητεία της Παναγίας μας. Ας γνωρίζουμε πως ο Κύριος κλαίει και πονάει πραγματικά για κάθε ψυχή που χάνεται εξαιτίας της ακαρπίας πνευματικών αγαθών έργων. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας πως έχουμε χρόνο για μετάνοια και πως πρέπει να απολαύσουμε πρώτα τη ζωή μας. Ας γνωρίζουμε πως σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ζει την κάθε στιγμή, τον κάθε χτύπο της καρδιάς του, σαν να είναι ο τελευταίος. Δεν γαντζώνεται από τα γήινα, αλλά προσπαθεί να αρπάξει τα ουράνια, διότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν.

αναρωτάται ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης, «Τι άρεστην άνθρωπος?» και δίνει την απάντηση. «Ουδέν σκόλιξ και τέφρα και σκιά και όναρ, ιδέ διέβη, ιδέ απήλθε, ιδέ κατέπαυσεν, ιδέ ησύχασεν». Λίγο πριν ήταν εξουσιαστής, τώρα τον εξουσιάζουν, «Κείτε προβάτου πραΐτερος».

Ο θάνατος των Αγίων και κυρίως η μετάσταση της Θεοτόκου μας γεμίζουν ελπίδα. Αρκεί να μην γινόμαστε ακροατές μόνον της διδασκαλίας, αλλά και ποιητές. Τότε το άγνωστο δεν θα μας τρομάζει, αλλά θα ποθούμε να το γνωρίσουμε, όπως η Παναγία είχε τη βεβαιότητα πως θα συναντήσει μετά τη ζωή αυτή τον Υιό της. Την ίδια βεβαιότητα πρέπει να έχουμε και εμείς, πως θα συναντήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι τώρα μεσητεύουν και πρεσβεύουν, χαίρονται και λυπούνται για την πορεία της επίγειας ζωής μας. Μια πορεία ελπίδας και αισιοδοξίας, και όχι πορεία κακομοιριάς και απεσιοδοξίας. Μια πορεία κατακτήσεων και χαράς, που μέσα από τυχόν κατρακυλίσματα της ζωής πάντοτε υπάρχει ανόρθωση και η αποκατάσταση, με συνέπεια πάλι η χαρά της λύτρωσης να κυριεύει το ανθρώπινο γένος και τον καθένα ξεχωριστά. Αυτό άλλωστε δεν μας τονίζει ο Κύριος διαμέσου των Αγίων του Αποστόλων. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αλλά και αδιαλείπτως προσεύχεστε. Η χαρά του ανθρώπου πληρούνται με την προσευχή. Τότε ούτε ο θάνατος μας κυριεύει, ούτε η ψυχή χάνεται. Και αν θάψουμε αυτό το θνητό σώμα, να είμαστε σίγουροι πως θα ακολουθήσει και η δική μας μετάσταση. Επιστρέφουμε στο πατρικό μας σπίτι. Αντικρίζουμε τον πατέρα μας με το σώμα, όχι αυτό το γήινο, αλλά αυτό το οποίο θα πάρουμε κατά την ημέρα εκείνη, και είναι γνωστό μόνο σε αυτόν.

Εμείς ελπίζουμε και περιμένουμε, προσευχόμαστε και μεσητεύουμε. Πληρούμαστε από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και τις πρεσβείες της Παναγίας μας. Εάν ο Κύριος λέει «καταβεύηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του Πατρός», ακυρώνει δηλαδή το δικό του θέλημα και υποτάσσεται στο θέλημα του Πατέρα του. Πόσο μάλλον εμείς πρέπει να κυρώσουμε το δικό μας θέλημα, το οποίο μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση της πτώσεως. Ακυρώνοντας το δικό μας θέλημα, θα απολαύσουμε μια άλλη κατάσταση, όπου η Θεία Ενέργεια θα αναπληρώσει τη θέση της ψυχής και του ανθρώπινου νου, κάνοντάς μας θεοκίνητους. Αυτό έκανε, φίλοι ακροατές, και η Παναγία, και αξιώθηκε να γίνει Θεοτόκος και Μεσήτρια της κάθε πονεμένης και θλιβωμένης ψυχής.

0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 1:30.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Στο μοναστήρι πρέπει να γίνεις κορόιδο. Κάθε αδερφή όταν μπει στο μοναστήρι ασφαλώς θα συναντήσει και πειρασμούς. Ίσως τότε σκεφτεί: «Μα στον κόσμο ήμουν η Δεσποινή Στάδε και μου έλεγαν: περάστε Δεσποινή Στάδε, τι καλές που ήμασταν, πόσο εργαζόμασταν. Εδώ τώρα λες ένα λόγο και σου λένε 10. Τι μοναστήρι είναι αυτό?» Έτσι δεν είναι? Ο γέροντας έλεγε ότι εδώ θα μετρήσουμε το βαθμό της πνευματικότητός μας. Αν ακούγαμε μόνο «μπράβο» και «ωραία», δεν νομίζω ότι θα είχαμε μετρηθεί στην υπομονή, στην ανεκτικότητα, στην αγάπη. Εμείς θα θέλαμε να κατέλθει το Άγιο Πνεύμα και να μας δώσει όλες τις αρετές δωρεάν, όπως κατέβηκε και φώτισε τους μαθητάς. Όμως ας ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα και σε μας κατέβηκε, αλλά για να μας φωτίσει περιμένει πρώτα να καθαριστούμε στον αγώνα. Θα ήθελα ακόμη ένα να σας συστήσω, το οποίο έχω συστήσει πάρα πολλές φορές τώρα με την μικρή αναστάτωση της εορτής της Μονής. Να μην λέμε «γιατί αυτή και όχι εγώ». Ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης τονίζει ότι «όλα αυτά που φαίνονται μικρά δείχνουν το βαθμό της πνευματικότητός μας». Παραδείγματος χάρη λέμε «την είδα εγώ τη γερόντισσα με ποιες μιλάει και άμα πλησιάσουμε εμείς σταματάει». Ειδικά μεταξύ σας συμβαίνει να λέτε «μόλις με είδα να πλησιάζω, σταματήσανε τη συζήτηση». Μην πλησιάζεις λοιπόν, αφού σκέπτεσαι ότι θα σταματήσουν, μην πηγαίνεις καθόλου, φεύγε και σώζου. Λοιπόν, δεν είναι ασήμαντες αυτές οι μικρότητες. Δεν θέλω να τις πω παρεξηγήσεις, διότι δείχνουν ότι δεν κοιτάζουμε τον ουρανό, αλλά χαμηλά, κάτω. Ενώ ξεκινήσαμε για τα μεγάλα και υψηλά που έλεγε ο γέροντας. Ας ανεβούμε λίγο στους αστέγους ορόφους που ανέφερε ο γέροντας και θα ανεβούμε εν Αγίω Πνεύματι. Δεν πρέπει να λυπούμε το Άγιο Πνεύμα με τις μικρότητές μας και τις ανοησίες μας, αλλά να το ευχαριστούμε με την καθαρότητά μας. Η καθαρότης έρχεται μόνο με την ταπείνωση. Ο γέροντας την απέκτησε διότι εγκολπώθηκε την ταπείνωση. Εταπεινώθη και υπετάγει. Όταν κάτι δεν του άρεσε δεν έλεγε τίποτε και μπορούσες να τον προσβάλλεις και να φύγει. Έδινε τόπο στην οργή. Και επιπλέον ίσως να ερχόταν να σου ζητήσει και συγχώρηση. Γιατί ταπεινωνόταν? Γιατί ζητούσε συγχώρηση? Για τον αγιασμό του. Γι' αυτό και μας έλεγε ότι δεν φοβάται το διάβολο. Γι' αυτό και πήγε στον παράδεισο. Και εμείς έτσι πρέπει να πορευθούμε. Με το να ταπεινωθούμε δεν χάνουμε. Δεν πέφτει η θέση μας. Δεν χάνουμε το δίπλωμά μας. Στο Πανεπιστήμιο της Ταπεινώσεως θα πάρουμε το δίπλωμα που θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Άμα αυτό κατορθώσουμε, όχι μόνον ο Αββάς θα κινείται εν Αγίω Πνεύματι, αλλά όλοι θα κινούμεθα εν αυτό. Τότε θα νιώθουμε την πρόγευση του Παραδείσου, διότι αν δεν το προγευθούμε εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνουμε εκεί. Δεν ήθελα να κάνω λόγο σήμερα, αλλά ήθελα μόνο να σας δω. Θυμάστε όλες τέτοια μέρα τι ακούγαμε από τον παππού? Ας έχουμε τουλάχιστον τη ζωή του ενώπιό μας και δεν χρειάζονται άλλα λόγια, ούτε διδασκαλίες, τις οποίες εγώ δεν ξέρω αφού δεν έχω πείρα. Αδερφοί, πρέπει να του μοιάσουμε γερόντισσα. Γερόντισσα, σωστό. Τη σύχνεση αυτού ακολουθήσομεν. Αυτό λέω και εγώ τώρα
και συγκινούμε. Αλλά θα μου πει, πάρε το δρόμο μου και έλα. Όταν με έστελνε στα μοναστήρια μου έλεγε, μην κατακρίνεις ό,τι δεν σου αρέσει, να σημειώνεις ό,τι ωραίο βλέπεις. Προσέξτε τώρα τι άλλο θέλω. Στο γεροντικό αναφέρεται για κάποιο μοναχό που είχε έρθει από το πρωί στο φούρνο να ψήσει τα ψωμιά του. Αυτός έδινε τη σειρά του συνεχώς στους άλλους αδερφούς που του έλεγαν ότι βιάζονται και κατέληξε να ψήσει τα ψωμιά του το απόγευμα. Επέστρεψε λοιπόν αργά στο γεροντά του, διότι είχε διευκολύνει τους άλλους. Αυτός ήξερε τι έκανε. Εμείς σε αυτό το θέμα χωλαίνουμε. Όχι όλοι. Αυτές τις μέρες έμαθα μερικά γεγονότα. Δεν θέλουμε να υποχωρήσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στον άλλον. Ας πούμε όμως, να κάνω από αγάπη στην άκρη και δεν θα με αφήσει ο Θεός. Να λοιπόν που η τεθλασμένη είναι συντομωτέρα της ευθείας, όπως έλεγε ο παππούς. Μέχρι να πεις λόγια, να στεναχωρεθείς, να παρεξηγηθείς, θα άφηνες παραδείγματος χάρη την ξενοδόχο να ζεστάνει το φαγητό στην κουζίνα. Προσέξτε πάρα πολύ, χάνουμε τις ευκαιρίες. Αυτό με απασχολεί. Χάνουμε τις ευκαιρίες που θα τις ζητούμε όταν η ψυχή μας θα φεύγει. Τώρα παραδείγματος χάρη έρχεται κάποια και σου λέει, δώσ' μου την καρέκλα σου. Μην της πεις, δεν πας να βρεις καμιά άλλη καρέκλα, ήθες να πάρεις τη δική μου. Να της πεις, πάρ' την. Βέβαια ο λογισμός σου θα αντιδράσει. Κορόιδο είσαι. Μα κοσμικοί είμαστε να σκεφτούμε έτσι. Είμαστε μοναχοί. Ας αποκτήσουμε λίγη αρετή, λίγη ταπείνωση, λίγη αγάπη, λίγη ανεκτικότητα. Οι διαχριστός αλλοί επιζητούσαν να γίνουν κορόιδα. Εμείς δεν είμαστε άξιες να ονομαστούμε σαλές, αλλά αυτό που μπορούμε ας το κάνουμε. Ας δώσουμε ό,τι μας ζητούν χωρίς να κρίνουμε. Μην πούμε είναι ανέδεια αυτή η απέτηση. Απλώς αυτό που δεν μας αρέσει μην το κάνουμε εμείς και πικράνουμε τον αδερφό μας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πάντως δεν το τηρούμε. Θέλουμε λίγο πολύ το συμφέρον μας, την άνεσή μας. Μην κουνηθούμε, μην κουραστούμε περισσότερο. Στο μοναστήρι κορόιδο πρέπει να γίνεις για να σωθείς, να ταπεινωθείς. Σου λένε, έλα να μου κουβαλάς τον κουβά, έλα να μου κουβαλήσεις τη γλάστρα, έλα να πλύνεις τα πιάτα κλπ. Πρέπει να γίνεις κορόιδο. Είδατε, οι διαχριστός αλλοί ήθελαν να γίνουν περίγελος για να τους καταφρονούν όλοι να μην καταλάβουν ότι είναι άγιοι. Βέβαια εμείς δεν θα επιδιώξουμε την καταφρόνηση. Μήπως μετά έχουμε καμιά υπερηφάνεια ότι θέλουμε να γίνουμε και σαλές? Δεν γίνονται έτσι οι σαλές. Όταν όμως σου δοθεί η ευκαιρία, μην τη χάσεις. Γι' αυτό το θέμα έχω λίγο παράπονο. Έρχεται παραδείγματος χάρη η ξενοδόχος και ζητάει τη σαλάτα από την κουζινιέρα, διότι έχει ξένους και βιάζεται. Πάρ' την, να της πει. Όχι, εγώ τη θέλω για τις αδερφές. Δεν θα σας αφήσει ο Θεός. Αν πείτε διευχών, ίσως σας έρθουν και 10 σαλάτες. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό που σας λέω. Κάντε εσείς την ευκολία στον άλλον, πείτε ότι δια τον Θεό το κάνω αυτό και θα δείτε πόσο θα σας ευλογήσει ο Θεός. Εμείς δεν έχουμε κατανοήσει την αξία της ευλογίας. Είναι ανάγκη να ευλογηθούμε. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε με ευλογημένο στόμα. Κάντε μου τη χάρη. Μην παρεξηγούμεθα με τα τυποτένια πράγματα. Θέλω να έχουμε μεταξύ μας αγάπη.
να μην έχουμε ρήγματα, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Την ώρα που θα ξεψυχάς, πήγαινε να βρεις τον καιρό να αγοράσεις λαδάκι. Πού θα πας να αγοράσεις? Είμαστε ευλογημένοι από το Θεό. Στη ζωή μας την επίγεια ζήσαμε με έναν Άγιο. Ποτέ δεν εθεώρησα τον παππού σαν ένα συνήθι άνθρωπο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αν άκουγα να λένε κάτι εναντίον του, έκλαιγα. Τελευταίος βέβαια είχε φτάσει σε ύψιστα μέτρα απαθίας. Πάντοτε όμως έκανε τιτάνιο αγώνα για να σταθεί εκεί, γιατί άνθρωπος ήταν. Διότι όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και οι Άγιοι ήσαν άνθρωποι σαν και εμάς, με ελαττώματα, αλλά στάθηκε, στάθηκε. Κατόπιν βρήκε το δρόμο της ταπεινώσεως και ησύχασε. Εδώ μέσα έλεγε, είμαι εφημέριος. Εφρόντιζε πάντοτε να έχει τη συνείδησή του εντάξει απέναντι του Θεού. Μεγάλο ζήτημα. Θα σας πω μια περίπτωση δική μου σχετικά με το θέμα της συνειδήσεως. Στα παιδικά μου χρόνια δεν υπήρχαν κατηχητικά. Ο Παπαστέφανος, ο οποίος ήταν καλόγερος από μοναστήρι, ανέλαβε να μας κάνει μαθήματα από βίους Αγίων και από το γεροντικό. Κάποτε μας είπε ότι όταν κάνεις αμαρτία σε σφραγίζει ο διάβολος. Μας έπιασε φόβος και τρόμος. Ήταν η περίοδος μετά την κατοχή. Πίνα τρομερή. Οι γονείς είχαν αγοράσει το ψωμί και ο καθένας μπορούσε να πάρει μόνο μία φέτα. Δεν μπορούσα να κάνω κλοπή. Έπαιρνα μόνο μία. Όταν πηγαίναμε στον κάμπο, όπου είχα σπείρει κουκιά, δεν παίρναμε ούτε ένα, διότι ήταν ξένα. Ήθελα να είμαι εντάξει απέναντι του Θεού. Ό,τι και να σου πούν, άμα έχεις καθαρή συνείδηση, η ειρήνη του Θεού είναι μέσα σου. Μεγάλο θέμα. Πω πω πω πω. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε σημαίνει να έχεις συνεχώς εμπρός σου την παρουσία του Θεού.

Ιεραμονή Αγίας Τριάδος, Παρμό Ολύμπου, την 5η το βράδυ, 6 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού, θα πραγματοποιηθεί Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγεται ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Από τις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού Κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας, στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, Αρχιερατικό Συλλήτουργο Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος Κυρίου Ησυχίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός και παράκληση, 8.30 το βράδυ, η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Κυρίου Ιουστίνου, αστική γραμμή νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της πανηγύριος θα τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκ του όρου Σταβόρ. Οι ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Ιερός Καθεδρικός Ναός, Αγία Σκέπης Εδέσης, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη, πρόγραμμα πανηγύριος, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους, 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8.30 λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του εκ Θεσσαλονίκης, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος, 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο, 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33, στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό στάση Φλέμινγκ.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Έχει γραφτεί πως τα παιδιά έχουν περισσότερη ανάγκη από ενθάρρυνση παρά από τιμωρία. Η κρίση και η γνώμη που έχουμε για το παιδί παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην ψυχολογική κατάστασή του. Όποιος πιστεύει ότι είναι ανίκανος για κάτι, γρήγορα γίνεται πραγματικά ανίκανος γι' αυτό. Δεν είναι κακό να έχει το παιδί εμπιστοσύνη στον εαυτό του και αξίζει καλύτερα να έχει λίγο μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό του παρά να μην έχει καθόλου εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Το «θα τα καταφέρω» είναι πολύ δυνατότερο από το «δεν είμαι καλός για τίποτα» ή «δεν θα καταφέρω ποτέ τίποτε».

Αν λέμε συνεχώς το παιδί ότι είναι αδέξιος, εγωιστής, ψεύτης κτλ, το ταπεινώνουμε και δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποθάρρυνση από την αδιαφορία. Στο κάτω-κάτω έκανες το καθήκον σου. Όταν δεν σου λέω τίποτα, σημαίνει ότι το έχεις κάνει καλά. Το παιδί, φίλοι μας, έχει ανάγκη από κάτι περισσότερο. Είναι τόσο ευτυχισμένο όταν αισθάνεται να το κοιτάζουν και να επιδοκιμάζουν ό,τι κάνει εκείνοι τους οποίους εκτιμά και αγαπά.

Η εμπιστοσύνη διευκολύνει τη δράση. Η δυσπιστία εγείρει την επιθυμία για το κακό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να δείξουμε στα παιδιά την εμπιστοσύνη μας στις ικανότητές τους, και κάποτε αυτό είναι το καλύτερο μέσο για την εμφάνιση προσόντων που βρίσκονται ακόμα σε λανθάνουσα κατάσταση. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Γκέτε. Αν παίρνουμε τους ανθρώπους όπως είναι, τους κάνουμε πιο κακούς. Αν τους συμπεριφερόμαστε σαν να ήταν αυτοί που έπρεπε να είναι, τους οδηγούμε εκεί που πρέπει να φτάσουν.

στις φιλοφρονήσεις όπως και στις παρατηρήσεις, στις αμοιβές όπως και στις τιμωρίες, πρέπει να βάζουμε μέτρο, λογική και δικαιοσύνη. Μέτρο, γιατί η υπερβολή προκαλεί σύγχυση και οδηγεί στην αμφιβολία για την κρίση του παιδαγωγού. Λογική, γιατί τι σημασία έχει να συγχαίρουμε σήμερα για μια πράξη την οποία χθες κριτικάραμε. Δικαιοσύνη, γιατί μια αμοιβή που δίνεται χωρίς να αξίζει χάνει τη δύναμη και την ωφέλειά της.

πρέπει να ενθαρρύνουμε το παιδί περισσότερο για την προσπάθεια παρά για το αποτέλεσμα. Πρέπει να δείχνουμε την αγάπη μας. Κάνε αυτή την προσπάθεια. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι εσύ μπορείς να τα καταφέρεις. Ας αποφεύγουμε να λέμε πένους που μπορεί να οδηγήσουν το παιδί στο να θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους. Το καλύτερο είναι να το βοηθήσουμε να δει την πρόοδο που έχει κάνει στον εαυτό του και να του δείξουμε ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος.

Ένα μέσον για να παρακινήσουμε το παιδί είναι να εργαστούμε μαζί του στην πραγματοποίηση αυτού ή εκείνου του σχεδίου, κυρίως όταν το σχέδιο για να επιτύχει πρέπει να κρατηθεί μυστικό, όπως παραδείγματος χάρη η ετοιμασία για τη γιορτή της μητέρας.

τίποτε δεν ενθαρρύνει τόσο ένα παιδί όσο το να του πούμε μόλις εκφράσει μια σωστή σκέψη. Μα βέβαια, έχεις δίκιο. Και να θυμίσουμε επιδέξια επ' ευκαιρία. Όπως το είπες είναι ή όπως το έλεγες πριν από λίγο. Αν το παιδί, φίλοι μας, απέτυχε, μην κρατήσετε αυστηρότητα, εφόσον έγινε εκ μέρους του μια σωστή προσπάθεια. Αποφεύγετε να λέτε στο παιδί επένους χωρίς περιορισμό. Βέβαια θα δείξουμε την εκτίμησή μας. Πάντα πίστευα ότι ήσουν ικανός γι' αυτό και για ακόμη περισσότερο. Ας είμαστε εθαρρυντικοί, αλλά ας μη φερόμαστε.

η ενθάρρυνση για ένα παιδί να μεταφραστεί κάποτε και σε ηλικία αμοιβή. Χάδι, παιχνίδι, χαρτζηλίκι. Αλλά καλύτερα να μην κάνουμε πολύ χρήση, γιατί υπάρχει εκεί μια εύκολη λύση. Ένας από τους κινδύνους αυτής της μεθόδου είναι ότι βάζουμε τα ρήφα σε προσπάθειες ηθικής φύσεως, οι οποίες πρέπει να βρίσκουν ικανοποίηση στην επιδοκιμασία του της ίδιας της συνειδήσεως του παιδιού. Και έπειτα υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Όσο το παιδί μεγαλώνει, θα χρειάζονται όλο και μεγαλύτερες αμοιβές. Υπάρχουν γονείς που υποσχέθηκαν χωρίς πολλή σκέψη ένα ποδήλατο, με κίνδυνο να ρίξουν έξω τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μπορεί να συμβεί κάποτε τα αποτελέσματα να μην είναι ανάλογα με τις ειλικρινείς προσπάθειες του παιδιού. Για να μην μένει με την εντύπωση της αποτυχίας, προσπαθήστε να του δείξετε τα ωφέλη της προσπάθειάς του. Η Ανούλα, 4 ετών, και ο Γιάννης, 5,5 ετών, επιστρέφουν από τον περίπατο. Οι παντόφλες της μικρής του αδερφής βρίσκονται στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου. Ο Γιάννης προσφέρεται ευγενικά να πάει να τις φέρει. Τρέχει στη σκάλα και κατεβαίνει θριαμβευτικά με ένα ζευγάρι παντόφλες που δυστυχώς δεν είναι της Άννας. Αντί να μαλώσετε το Γιάννη και να πείτε «Τι χαζός που είσαι, δεν μπορούσες να προσέξεις», είναι προτιμότερο να πείτε «Πώς ευγενικός είσαι που πήγες να φέρεις τις παντόφλες της αδελφής σου. Το ζευγάρι που κατέβασες μοιάζει με εκείνο της Άννας και είναι πολύ εύκολο να τα μπερδέψει κανείς. Λοιπόν, θα είσαι πάρα πολύ ευγενικός αν...» Το παιδί θα έχει καταλάβει και θα ξανανεβεί με χαρά, διπλασιάζοντας έτσι την αξία της αδελφικής του χειρονομίας.

Για το μικρό παιδί, καλό και κακό είναι ό,τι οι γονείς ονομάζουν έτσι. Καταλαβαίνει κανείς τον κίνδυνο που έχουν τα διφορούμενα, οι υπερβολές ή τα λάθη εκτιμήσεως. Οι γονείς, μέχρι ότου το παιδί φτάσει σε ηλικία να έχει προσωπική θεώρηση της ηθικής ζωής και των απαιτήσεών της, είναι σαν ζωντανή συνείδηση του παιδιού. Με αυτήν την έννοια έχουν πραγματικά θεϊκό ρόλο, μεγαλοσύνη και υπευθυνότητα. Γιατί κάθε λάθος στο χειρισμό θα οδηγήσει αργότερα σε αταξίες στο μηχανισμό της συνειδήσεως και θα είναι μια από τις κρυφές αιτίες πολλών αταξιών. Όλες οι κρίσεις που λέγονται από τους γονείς, κυρίως αν οι κρίσεις αυτές επαναλαμβάνονται συχνά και επιβεβαιώνονται με παραδείγματα, γράφονται θέλοντας και μη στο υποσυνείδητο του παιδιού. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά όχι μόνο τη γνώση του καλού, αλλά την προτίμηση του καλού. Η αρετή που είναι ψυχρή κινδυνεύει να λησμονηθεί. Όταν στολίζεται με ομορφιά, γεμίζει και την ψυχή με ομορφιά. Το να μάθουμε στο παιδί να κρίνει με άγια κριτήρια, με πίστη, είναι το καλύτερο μέσον για να στηρίξουμε τη θρησκευτική ζωή του παιδιού σε ιερές βάσεις. Για να σχηματίσει τη συνείδησή του το παιδί, πρέπει να το οδηγήσουμε να φτάσει μέχρι το σκοπό μιας πράξεως, γιατί σε αυτόν, περισσότερο από την ίδια την πράξη ή τις συνέπειές της, υπάρχει η ηθική της πράξεως. Έσπασες αυτό το σταχτοδοχείο? Γιατί? Από αδεξιότητα? Από φόβο? Από θυμό? Από εκδίκηση? Πρόδωσες το συμμαθητή σου που αντέγραφε στην τάξη? Γιατί? Από κακία? Από επιθυμία να τον δεις τιμωρημένο? Γιατί δεν ήταν φίλος σου? Από αγάπη για δικαιοσύνη? Για να μην το ξανακάνει? Είπε ψέματα. Γιατί? Για αστείο? Για να δικαιολογηθείς? Για να αποφύγεις μια τιμωρία? Για να φανείς ότι αξίζεις? Δεν υπάκουσες. Γιατί? Γιατί δεν άκουσες? Γιατί δεν κατάλαβες τι σου ζητούσαν? Γιατί νομίζεις πως είσαι πιο έξυπνος από τους άλλους? Γιατί βρίσκεις πως είσαι πολύ μεγάλος για να υπακούς? Γιατί σου ζητούσαν

κάτι πολύ δύσκολο κτλ. Δεν πρέπει, φίλοι μας, να κάνουμε το παιδί να πιστεύει ότι πρέπει να κάνει οτιδήποτε για να φαίνεται καλό στα μάτια των άλλων. Έτσι κινδυνεύουμε να το κάνουμε σκλάβο της γνώμης των άλλων. Αντιθέτως, πρέπει να αποκτήσει σταθερή συνείδηση και να μην συγχαίει το πραγματικά καλό με εκείνο που θεωρεί καλό ο κόσμος. Οι επεμβάσεις του παιδαγωγού πρέπει να είναι τέτοιες που να δημιουργούν στο παιδί την έννοια της υπευθυνότητας και της προσωπικής συνειδήσεως. Πράγματι, θα έρθει η μέρα που ο παιδαγωγός θα αντικατασταθεί από το αίσθημα του καθήκοντος. Πρέπει ο ηθικός νόμος που ήταν κατά κάποιο τρόπο εξωτερικό στο παιδί και το επιβαλλόταν από τον παιδαγωγό να γίνει εσωτερικός και να επιδοκιμάζεται μόνο από τη συνείδηση του παιδιού.

Για να σχηματίσουμε σιγά σιγά τη συνείδηση του παιδιού, πρέπει να κρίνουμε μπροστά του και μαζί του τις πράξεις στις οποίες είμαστε μάρτυρες και τις οποίες συναντάμε τυχαία όταν διαβάζουμε κάποιο βιβλίο. Αυτό το αγόρι που χτυπήθηκε με έναν από τους συμμαθητές του έκανε καλά ή άσχημα? Γιατί? Τι θα έκανε στη θέση του? Το βράδυ να του υποβάλλετε να εξετάσει τη συνείδησή του και εν ανάγκη να το βοηθήσετε, αποφεύγοντας όμως να δείτε μόνο τις αρνητικές πλευρές της ημέρας του. Μην παραλείψετε να το βοηθήσετε να πάρει μια απόφαση για την επομένη. Το βράδυ είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί η ψυχή πιο χαλαρωμένη προσφέρεται πιο εύκολα για την αυτοανάλυσή της.

Όσο το παιδί μεγαλώνει, πρέπει να το βοηθήσουμε να βρει ένα πρότυπο και να συνειδητοποιήσει τις υπευθυνότητες του. Σιγά σιγά να το αφήνουμε ελεύθερο να παίρνει μόνο του τις αποφάσεις του. Μπορούμε όμως να το υποβάλουμε τη γνώμη μας λέγοντάς του: «Αν ήμουν στη θέση σου, μου φαίνεται ότι θα έκανα έτσι».

Τους πρώτους μήνες το παιδί εντυπώνει πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε και μπορεί κιόλας να δεχθεί την ευτυχή επίδραση της μητέρας του που προσεύχεται κοντά στην κούνια του. Το παιδί που βλέπει θα μιμηθεί μόνος του τις κινήσεις της μητέρας του και θα μάθει έτσι σιγά σιγά να σταυρώνει τα χεράκια του και να στέλνει ένα φιλί στην εικόνα του Κυρίου και της Παναγίας μας. Το όνομα του Κυρίου και το όνομα της Παναγίας μας θα είναι μαζί με του πατέρα του και της μητέρας του, τα πρώτα ονόματα που θα ψελίσει. Μόλις το παιδί αρχίσει να μιλάει, η μητέρα μπορεί να το επαναλαμβάνει μερικές σύντομες επικλήσεις προσαρμοσμένες στο δικό του φτωχό λεξιλόγιο. Έτσι, πολύ γρήγορα, θα είναι ικανό να μιλάει παροδικά στον καλό Θεό όσο η μητέρα του το ενθαρρύνει γι' αυτό. Από τον τρόπο που οι γονείς μαθαίνουν τα παιδιά τους να προσεύχονται εξαρτάται κατά πολύ η θεώρηση που θα έχουν σε όλη τους τη ζωή για την προσευχή. Αν η προσευχή γίνεται χωρίς επιθυμία, χωρίς ζωντάνια, με τρόπο που να ενοχλούνται, υπάρχει κίνδυνος, μεγαλώνοντας, να συνδέσουν με την ιδέα της τιμωρίας και αγκαρίας κάθε θρησκευτική πράξη. Το ιδεώδες είναι να γίνει προσευχή για το παιδί ανάγκη και συγχρόνως χαρά. Μπορεί σε μερικές στιγμές να απαιτείται μια προσπάθεια, παραδείγματος χάρη το βράδυ όταν νηστάζει, αλλά θα πρέπει να είναι πάντα μια προσπάθεια που γίνεται γενναιόδωρα δεκτή. Από τη στιγμή που το παιδί κατάλαβε και δοκίμασε την προσωπική προσευχή, γίνεται ικανός για μια ζωή πραγματικά ενωμένη με το Θεό και για συνομιλία μαζί Του.

Το να αναπτύξουμε την πίστη στο παιδί σημαίνει να το συνηθίσουμε να βλέπει το Θεό και να υπολογίζει το Θεό στην καθημερινή ζωή. Η μητέρα είναι εκείνη που θα γεμίσει τις μέρες του παιδιού και με τη Θεία Παρουσία. Αποφύγετε να περιορίσετε τις σχέσεις με τον Θεό μόνο για την αρχή και το τέλος της ημέρας, αλλά εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και τις διαθέσεις του παιδιού.

Φίλοι μας, ας μη γελιόμαστε. Τα παιδιά μας ζουν τώρα σε έναν κόσμο γεμάτο ιδέες λανθασμένες και αρχές αμφίβολες. Ας μη διστάζουμε να αποκαλύψουμε το σόφισμα ορισμένων σλόγγανς. Τόπος στα νιάτα, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Καλύτερα να κλέβεις παρά να σε κλέβουν. Η επιτυχία νικεί στους επιτίδιους ή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Για να δημιουργήσουμε ευσυνείδητους ανθρώπους, πρέπει να μιλήσουμε στη συνείδηση των παιδιών και να την πάρουμε στα σοβαρά. Το παιδί θα δώσει λίγη σημασία στη συνείδησή του αν καταλαβαίνει ότι οι γονείς του οι ίδιοι δεν κάνουν αυτά που του λένε.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπο απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και με τη σημερινή εκπομπή να ακούμε ύμνους από την εορτή της Μεταμορφώσεως και θα ξεκινήσουμε με ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους και θα ακούσουμε από τον χορό των Πατέρων της Μονής το δοξαστικό του Εσπερινού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Το μέλος είναι του Θεοφάνου Σβατοπεδίνου.

από την χοροδία Θεσσαλονική Συμνοδή, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Ιωάννη Λιάκο. Θα ακούσουμε το κοινωνικό της μεταμορφώσεως σε ήχο βαρύ και σύνθεση Μανουήλ Χρυσάφου του Παλαιού.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το καλοκαίρι είχε έρθει και ευτυχώς είχε σταματήσει το σχολείο. Το χειμώνα έπρεπε απαραίτητα να μελετάμε πολύ και έτσι σπάνια βρισκόμουν με τους φίλους μου. Εκείνο το καλοκαιρινό πρωινό, η κυρία Κατίνα μας ετοίμασε το πρόγευμα στην κουζίνα. Καθίσαμε και με λαχτάρα έπιαμε το γάλα που μας έφτιαξε. «Νόστιμο όπως το φτιάχνεις με φρυγανιές», είπε η αδερφή μου η Άννα στη μαγείρισά μας. «Και εμείς την αμουργό στον τόπο μου», είπε η κυρία Κατίνα. «Έτσι πίνουμε το γάλα, με φρυγανιές και μέλι, όπως σας το φτιάχνω». «Σου λείπει πολύ το νησί σου?» τη ρώτησα, αν και ήξερα ήδη την απάντηση. «Ναι, αγόρι μου», απάντησε ανακατεύοντας το φαΐ. «Εύχομαι να με αξιώσει ο Θεός, να πάω και να προσκυνήσω άλλη μια φορά την Παναγιά την κυνηγημένη». «Πώς είπες?» τη ρώτησε η Άννα. «Στην Παναγιά την κυνηγημένη. Είναι μια μονή κοντά στο χωριό που γεννήθηκα. Και σαν έφυγα από τον τόπο μου, υποσχέθηκα να επιστρέψω κάποια μέρα και να ανάψω ένα κερί στη χάρη της. Η εικόνα της Παναγιάς ονομάζεται έτσι γιατί υπάρχει μια παράδοση που αναφέρεται στη μονή. Στα χρόνια των οικονομαχιών ζούσε στα παράλια της Μικρασίας μια χείρα ευσεβής, η Ειρήνη Μελαλά, με το γιο της Χριστόφορο, που υπηρετούσε ως εκατόνταρχος στον αυτοκρατορικό στρατό. Η μητέρα ονειρεύτηκε ότι ήρθε η Παναγία και της εκμυστηρεύτηκε ότι την επομένη θα ερχόταν ο γιος της και θα τη ζητούσε κάτι δυσάρεστο που εκείνη έπρεπε να κάνει. Πράγματι, την επομένη ήρθε ο γιος της και είπε στη μητέρα του ότι είναι στο σχέδιο από τους οικονομάχους να έρθουν και να βεβηλώσουν την εικόνα, ακόμα και να πυρπολήσουν το σπίτι. Εκείνη, έχοντας εμπιστοσύνη στο ότι η Παναγία θα τη φωτίσει να λάβει τη σωστή απόφαση, τύλιξε καλά την εικόνα και πήγε κρυφά στη θάλασσα. Άναψε ένα φως μέσα σε μια βάρκα, έβαλε την εικόνα μέσα και άφησε τη βάρκα ελεύθερη με την ευχή να φτάσει σε έναν τόπο όπου οι άνθρωποι θα την εκτιμούσαν. Πράγματι, η βάρκα περιπλανήθηκε και μετά έφτασε στην Αμοργό. Οι κάτοικοι ανακάλυψαν τη βάρκα και την εικόνα και κατάλαβαν ότι ήταν επιλογή της Παναγίας να κτιστεί εκκλησία στο μέρος εκείνο. Ωστόσο, αφού ξεκίνησαν να τη χτίζουν το πρωί, το βράδυ κρεμιζόταν. Τότε ο πρωτομάστορας παρακάλεσε την Παναγία να του υποδείξει πού ήθελε να κτιστεί η εκκλησία της. Την επομένη βρέθηκαν τα εργαλεία του μάστορα καρφωμένα πάνω σε έναν απόκριμνο βράχο σε ύψος 300 μέτρα από τη θάλασσα. Εκεί χτίστηκε η εκκλησία. Το όνομά της είναι Παναγία η Κυνηγημένη, ήχο ζωβιώτισσα. Είναι η προστάτηδα της Αμοργού και θαυματουργή, συμπλήρωσε κάνοντας το σταυρό της. «Α, πρώτη φορά ακούω για αυτή την εικόνα της Παναγίας», είπε εκπληκτή η Άννα. «Ναι», συμφώνησα. «Να πούμε την ιστορία στον Παπαγεράσιμο», είπα στην Άννα που σήκωσε ψηλά το ποτήρι της και ήπιε όλο το γάλα. Δεν συνεχίσαμε τη συζήτηση γιατί ακούστηκε θόρυβος από την αυλή μας. Όπως κάθε μέρα ερχόταν ο Σίμος και έτσι εγώ και η αδερφή μου η Άννα θα βγαίναμε για παιχνίδι. «Γιώργο! Γιώργο!» με φώναξε ο Σίμος έξω από τον περίβολο του σπιτιού και εγώ έτρεξα να βάλω βιαστικά τα παπούτσια μου για να φύγω. «Πάλι έξω?» ρώτησε η κυρία Βέρα. «Ναι, θα βγω. Με φωνάζει ο Σίμος. Τι σπίτι θα κάτσω? Έξω είναι χαρά Θεού». «Να έρθεις το μεσημέρι στην ώρα σου για το φαγητό», με μάλωσε η μητέρα. «Μην ξεχαστείς και ο πατέρας σου φωνάζει πάλι. Θέλει να τρώμε όλοι μαζί». «Καλά, καλά», της απάντησα και έκλεισα βιαστικά την πόρτα. Έτρεξα στην αυλή και στο λεπτό συνάντησα το φίλο μου. Χτυπήσαμε τις παλάμες των χεριών μας και ξεκινήσαμε το παιχνίδι.

Η παρέα μας ήταν φημισμένη στη Σμύρνη. Παντού πηγαίναμε όλοι μαζί. Εγώ, ο Σίμος, η Άννα, η αδερφή μου, ο Χριστόφορος και η Ζωή. Ο Χριστόφορος με τη Ζωή ήταν και αυτή αδέρφια. Ο πατέρας τους ήταν ο γιατρός Ζαλίδης και γι' αυτό κοροϊδευτικά τα φωνάζαμε και τα Ζαλόπουλα. Όλη η παρέα μας ήταν τότε κοντά στα 10. Μόνο η αδερφή μου ήταν 9 και η Ζωή στα 8. Τα καλοκαίρια βγαίναμε και σεριανούσαμε όλη τη συνοικία. Συχνά στην παρέα μας ερχόταν και Τουρκόπουλα. Ο Νεντίμ, που ήταν γιος του Μεχμέτ, του υπαλλήλου του πατέρα μου, και η Μελέκ, η κόρη του Περιβολάρη μας. Περιβολάρη στη Σμύρνη, λέγαμε το Μανάβη, ο οποίος όμως συχνά καλλιεργούσε και πολλούσε την πραμάτια του ο ίδιος. Ο πατέρας της Μελέκ μας κερνούσε συχνά ανταρί. Αυτό ήταν καλαμπόκι που τρέχαμε και το δίναμε στην κυρακατίνα να μας το ψήσει. Οι Τούρκοι δεν έμεναν κοντά στις δικές μας συνοικίες. Ζούσαν σε συνοικίες ψηλά, μακριά από το κέντρο της Σμύρνης. Γενικά οι Έλληνες είχαν στα χέρια τους το εμπόριο και τις περισσότερες δραστηριότητες. Υπήρχε στη Σμύρνη και έφραγκο μαχαλάς, αλλά δεν πηγαίναμε και συχνά. Τη μεγάλη διαφορά στην παρέα μας έκανε ο Άνταμ. Ήταν Αμερικάνος και είχε πρόσφατα εγκατασταθεί στη Σμύρνη, μια που ο πατέρας του ήταν ανώτερος υπάλληλος στην πρεσβεία της Αμερικής. Και έκανε τη διαφορά γιατί οι συνήθειές του δίφεραν πολύ από τις δικές μας και μιλούσε περίεργα τα ελληνικά. Είχε μπει στην παρέα μας ξαφνικά. Η οικογένειά του ήρθε να μείνει στο σπίτι δίπλα από το δικό μας και έτσι δεν αργήσαμε να γνωριστούμε και να γίνουμε φίλοι. Δεν είναι περίεργο πως ενωθήκαμε παιδιά τόσο διαφορετικά και γίναμε μια παρέα? Είχαμε κοινή αγάπη για το παιχνίδι και ελάχιστα μας ενδιέφεραν οι όποιες διαφορές που, πιστέψτε με, ήταν μόνο στα χαρτιά. Ζούσαμε μαζί και αγαπημένοι. Δεν υπήρχε μίσος για τον άλλον, τον άνθρωπο που ανήκει σε διαφορετικό έθνος. Πάντα όμως υπήρχε η μεγάλη αγάπη όλων των Ελλήνων στο να ενωθεί η Σμύρνη με την Ελλάδα και να ξαναγίνουν τα μέρη μας ελληνικά. Όχι μόνο αυτό το μικρό κομμάτι που κατάφερε να ενωθεί τότε με την Ελλάδα, αλλά και όλη η Μικρά Ασία και φυσικά η Κωνσταντινούπολη. Ο παππούς έλεγε πως τότε, το 1922, οι συνθήκες ζωής μας ήταν πολύ καλύτερες. Συνήθιζε να μας μιλάει για εποχές πείνας και δυστυχίας που ζήσαμε πριν το 1919. Οι Τούρκοι, ως σύμμαχοι των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρθηκαν άσχημα στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Αφού ο ελληνικός στρατός ήρθε στη Σμύρνη, κερδίζοντας μια προσωρινή διοίκηση της περιοχής, όπως έλεγε, όλα έφτιαξαν. Για μας τα παιδιά ο πόλεμος δεν σήμαινε και πολλά. Γι' αυτό και συνεχίζαμε να κάνουμε τις ίδιες παρέες με παλιότερα. Εξάλλου τα παιδιά σπάνια συζητούν για πολιτική, αλλά και σπάνια προτείνουν ως λύση τον πόλεμο. Έτσι ζούσαμε ανέμελα και ψάχναμε αφορμή για παιχνίδι, όλοι μαζί. Και είχαμε μέλη της παρέας και τον Εντίμ και τη Μελέκ όταν ερχόταν στο μαχαλά μας. Πολλές φορές κατεβαίναμε και κάτω στο λιμάνι, στο μαγαζί του πατέρα, και χαλούσαμε τον κόσμο με τις φωνές μας. Το αγαπημένο μας σημείο όμως για παιχνίδι ήταν ο περίβολος του ναού στο ορφανοτροφείο, όπου λειτουργούσε ο παππούς του Σίμου, ο Παπαγεράσιμος. Κάθε μέρα ήταν τόσο γεμάτη από παιχνίδια και λογιών σκανδαλιές. Εκείνη την ημέρα όμως δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ούτε εγώ, ούτε και κανείς άλλωστε από την παρέα, γιατί έμελε να μας σώσει αργότερα τη ζωή. Ήμασταν μόνο τα Ελληνόπουλα στην παρέα. Ο Νεντίμ είχε πάει με τη μητέρα του στο χωριό του και η Μελέκ θα βοηθούσε τον πατέρα της να ξεχορταριάσει το περβόλι. Ο Άνταμ είχε μείνει στο σπίτι για το καθιερωμένο μάθημα ελληνικών που θα παρακολουθούσε από μια Ελληνίδα δασκάλα. Έτσι, αυτοί δεν είχαν έρθει εκείνη την ημέρα για να παίξουμε. Ήταν, θυμάμαι, Παρασκευή και μαζευτήκαμε όλοι στον περίβολο της εκκλησίας και παίζαμε κρυφτό. Η Ζωή που τα φιλούσε για εκατοστή φορά έβαλε τα κλάματα. Οι φωνές της έκαναν τον Παπαγεράσιμο να βγει από το εκκλησάκι και να μας φωνάξει κοντά του. «Ελάτε, παιδιά, να σας τρατάρω καραμέλες». Όλα τρέξαμε προς το μέρος του. «Θα μας πεις καμιά ιστορία, παππούλη?»

0: ρώτησε η Ζωήτσα, σκουπίζοντας τη μύτη της με το μαντίλι που της έδωσε ο παπάς. «Ναι», συμφώνησε και η Άννα. Τούτο ο παπαγεράσιμος πήγε κάτω από το δέντρο και κάθισε αναπαυτικά σε ένα κούτσουρο που ήταν φτιαγμένο σαν καρέκλα και όλοι οι άλλοι καθίσαμε γύρω του. Η αδελφή μου η Άννα κάθισε και πήρε στα χέρια της τη Ζωή. Εγώ με το Σίμω και το Χριστόφορο καθίσαμε αντικριστά στον παπαγεράσιμο και τον κοιτάξαμε με ενδιαφέρον. Οι ιστορίες του ήταν πάντα εντυπωσιακές, έστω και αν δεν είχαν να κάνουν με μάγους και τέρατα. Κάτι όμως ήταν διαφορετικό. Το βλέμμα του παπαγεράσιμου, αν και πάντα χαμογελαστό, σήμερα είχε μια δόση ανησυχίας. Η ιστορία που θα μας έλεγε θα πρέπει να ήταν πολύ σπουδαία. «Παιδιά μου, πιστέψτε πως σήμερα η μέρα είναι για σας πολύ σημαντική. Θα σας πω μια ιστορία, μα θα είναι πέρα για πέρα αληθινή». Ο Σίμος τον κοίταξε με περιέργεια. Ποτέ ως τώρα δεν είχε δει έτσι σκεφτικό τον παππού του. Οι υπόλοιποι σοπάσαμε, τόσο που δεν ακουόταν ούτε η ανάσα μας. Μόνο ένα απαλό αεράκι φυσούσε στα μάγουλά μας και μας θύμιζε ότι ήμασταν ζωντανοί. Ο παπαγεράσιμος με σοβαρό ύφος ξεκίνησε την ιστορία του. «Χτες το βράδυ ήρθε στον ύπνο μου η Παναγιά, μεγάλη χάρη της, και μου φανέρωσε να σας μιλήσω. Παγώσαμε. Δεν μας έκανε πλάκα σίγουρα. Ήταν άνθρωπος του Θεού. Δεν αστειευόταν με τέτοια πράγματα. Τα λόγια του μας έκαναν να τον κοιτάμε στα μάτια και να ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Μου είπε να σας φανερώσω το μυστικό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου είπε να σας πω, με τα μάτια της γεμάτα δάκρυα, για ένα μεγάλο μυστικό που το φυλάμε εδώ στη Σμύρνη όλοι οι παπάδες. Κι εγώ το έμαθα αμέσως μετά τη χειροτονία μου στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, όταν ο πνευματικός μου με πήγε και το είδα με τα μάτια μου». «Ποιο παππού, τι λες?» ρώτησε ο Σίμος. «Για να μην ξέρει τίποτε ο Σίμος», σκέφτηκα, «το μυστικό θα είναι μοναδικό». Ο παπαγεράσιμος συνέχισε. «Με πήγε πίσω στην εκκλησία και μου έδειξε τη μεγάλη πλάγια πέτρα στη ρίζα του πλάτανου. Πίσω ακριβώς από το δέντρο υπάρχει αυτή η πλατιά πέτρα που σας λέω. Φαίνεται σαν να είναι στο χώμα, αλλά αν την προσέξετε καλά θα δείτε ότι κάπως ξεχωρίζει από το έδαφος. Αφού λοιπόν σιγουρεύτηκε πως δεν μας έβλεπε κανείς, τίναξε με τα χέρια του το χώμα από τις άκρες και με μεγάλη δυσκολία τη μετακίνησε. Κάτω ακριβώς φάνηκε μια σκάλα. 16 σκαλιά μέτρησα, καθώς τα κατέβαινα έκπληκτος και ο πνευματικός μου με οδηγούσε αμίλητος. Φως δεν υπήρχε, αλλά η λάμψη των κεριών μας οδήγησε προς μια εικόνα». «Δηλαδή πίσω από την εκκλησία υπάρχει μια υπόγεια εκκλησία?» απόρησε η Άννα. «Ναι, κόρη μου, σε ένα μυστικό υπόγειο. Αλλά ας συνεχίσω την ιστορία μου. Κάτω λοιπόν είδα για πρώτη φορά την εικόνα της Παναγίας. Ήταν η Παναγία Ευρεφοκρατούσα, μικρή σε μέγεθος, αλλά τόσο λαμπερή, σαν να τη φώτιζαν προβολής. Όταν ρώτησα τον πνευματικό μου γιατί βρισκόταν εκεί, μου απάντησε ότι κρύβεται. Μου εξήγησε πως λέγεται αλλιώς και Παναγιά των Κυνηγημένων, γιατί στους διωγμούς του 1914 την έφεραν χριστιανοί από τον Πόντο, που κυνηγήθηκαν και σώθηκαν από θαύμα, όπως έλεγαν, λίγο πριν τους κυνηγήσουν οι Τούρκοι. Ο παπάς του χωριού είδε όνειρο την Παναγία και του είπε να τους ειδοποιήσει να φύγουν όλοι από το χωριό. Έφυγαν μόνο με την εικόνα στα χέρια τους και σώθηκαν, ενώ όλα τα γύρω χωριά κάηκαν και οι κάτοικοί τους θανατώθηκαν από τους φανατικούς Τούρκους».
1: «Και γιατί η εικόνα έμεινε κρυμμένη?» «Έτσι όπως μας τα λες είναι σίγουρα θαυματουργή», παρατηρήσε ο Σίμος.
0: «Ο παπάς που συνόδευε την εικόνα είπε, όταν την παρέδωσε στην εκκλησία, πως η Παναγία του είπε πως πρέπει να μείνει κρυμμένη η εικόνα της, και εκείνη υπέδειξε το μυστικό υπόγειο κάτω από την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, από πίσω. Ο παπάς δεν ήταν από τα μέρη μας και δεν θα μπορούσε να ξέρει το μυστικό υπόγειο που φτιάχτηκε από το 1881 όταν κινδύνευε και πάλι ο λαός μας. Όταν οι πατέρες το άκουσαν, κατάλαβαν πως ο παπάς ιδεθεί ο όραμα και οδήγησαν την εικόνα στο υπόγειο. Καθημερινά, πριν ανοίξει ο ναός, ο παπάς πηγαίνει και ανάβει τα καντήλια και κάνει δέηση στην Παναγιά. «Και γιατί να σου είπε να μας πεις το μεγάλο μυστικό?» Αναρωτήθηκα φωναχτά εγώ και περίμενα την απάντησή του. «Δεν ξέρω, παιδί μου. Μου ζήτησε να σας πω πού βρίσκεται η εικόνα της και σας το είπα. Πάμε και στην εκκλησία να σας δείξω που είναι η πέτρα που κρύβει την είσοδο. Όμως στο νου σας, μην πάτε ποτέ να μπείτε στο υπόγειο χωρίς λόγο. Δεν πρέπει να μάθει κανείς ότι σας είπα. Υποσχεθείτε μου πως δεν θα μαρτυρήσετε το μυστικό δωμάτιο. Ποτέ και σε κανέναν». Υποσχεθήκαμε όλοι να μην πούμε τίποτα και φύγαμε για την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Μας πήγε πίσω από την εκκλησία και είδαμε την καλυμμένη είσοδο του υπόγειου δωματίου. Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής ήταν πολύ παλιά, γι' αυτό και ήταν χτισμένη σε ένα χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του εδάφους. Πίσω από τα γραφεία της Μητρόπολης και μέσα στο ίδιο κτίριο το ληξιαρχείο. Ανάμεσα στα γραφεία και την εκκλησία ορθωνόταν ένας γεροπλάτανος. Εκεί κάτω, σχεδόν μέσα στη μεγάλη γέρικη ρίζα του, υπήρχε μια μεγάλη πέτρα. Ο Παπαγεράσιμος τη μετακίνησε και στο βάθος φάνηκαν αχνοφέγγουν κεριά. Δεν μας έδειξε περισσότερα. Έβαλε ξανά την πέτρα στη θέση της και φύγαμε. Θέλαμε να το ρωτήσουμε πολλά, αλλά δεν μιλήσαμε. Και όταν χωριστήκαμε μετά για να πάμε στα σπίτια μας, δεν είπαμε κουβέντα. Σαν να νιώθαμε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Αλλά και ο Παπαγεράσιμος ήταν σήμερα διαφορετικός. Μας κοίταζε σαν να ήμασταν μεγάλα παιδιά και ήταν σοβαρός και αυστηρός. Εμένα δεν με προβλημάτιζε μόνο η αποκάλυψη του μυστικού, αλλά και ότι ο Παπαγεράσιμος ανέφερε ότι στο όνειρό του η Παναγία, όταν του ζήτησε να μας μιλήσει, έκλαιγε. Ήταν τυχαία η αναφορά της μαγείρισάς μας, της Κυρακατίνας, το ίδιο πρωί στην εικόνα προστάτηδα της Αμοργού? Είχαν κάποια σχέση δύο ιστορίες? Γιατί έπρεπε άραγε να μάθουμε για την κρυμμένη Παναγιά των κυνηγημένων εμείς, πέντε παιδιά, που μέχρι τότε είχαμε το μυαλό μας μόνο στο παιχνίδι και πουθενά άλλου? Η απάντηση δυστυχώς δεν θα αργούσε να έρθει.

Κυκλοφορεί ως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαιρέτε. Τριών ειδών μισθούς παρέχει ο Θεός στον άνθρωπο κατά τους θεολόγους της Εκκλησίας μας. Ο πρώτος λέγεται μισθός κατά αξίαν, ο δεύτερος κατά πάσαν δικαιοσύνην και ο τρίτος κατά αρμοδιότητα. Μισθός κατά αξίαν είναι εκείνος που κι αν ίσως στηρίζεται στη Θεία Χάρη και στην υποδοχή της ευσπλαχνίας, όμως είναι επάξιος της μελούσης μισθαποδοσίας και τέτοιος είναι ο μισθός των Αγίων. Μισθός κατά αρμοδιότητα λέγεται εκείνος που δεν είναι εν δικαιοσύνη, αλλά εξαρτάται μόνον από την ευνοϊκή γενεοδορία του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, επειδή είναι πιστός στις υποσχέσεις Του, θα δώσει στους δικαίους εκείνου που τους έταξε, όμως όχι γιατί τους το χρωστά, διότι ο Θεός δεν οφείλει σε κανέναν τίποτα, αλλά ως Θεός χρεώστης θα ήταν κατώτερος του δανειστού. Είναι χρεώστης μόνο εξαιτίας της διαταγής και της υποσχέσεώς του, διότι έτσι διέταξε και υποσχέθηκε και πλουσιοπάραχα δωρίζει εκείνο που υπόσχεται. Διαφορετικά, δεν θα ήταν Θεός, ούτε η όντως αρχική αλήθεια. Επειδή λοιπόν ο ηγεμόν επέχει την θέση του Θεού, πρέπει απαραχάρακτα να διατηρεί την πίστη και το λόγο που δίνει και σε αυτούς τους εχθρούς του, διότι αυτό είναι επάξιο της υψηλής και βασιλικής διανοίας. Σε αυτό αρμόζει το ρητό που λέει «Άσι είναι χωρίς ρήπον η πίστης». Έχοντάς το αυτό υπόψη του, ο Σαούλ τήρησε την υπόσχεση που έδωσε κάποτε στο Δαβίδ, να τον κάνει δηλαδή βασιλικό του γαμπρό. Μεταξύ των άλλων λαμπρών κατορθωμάτων της Ανδρείας του Δαβίδ διηγείται η Αγία Γραφή πως όταν ακόμη ήταν νέος διεμέλιζε τις αρκούδες, εφώνευε τα λιοντάρια, έπνιγε τους λύκους και άλλα μεγάλα και φοβερά θηρία, αψηφώντας τον κίνδυνο της ζωής του, με γενναιότητα τα πολεμούσε και τα εφώνευε. Όλα αυτά, αν και ήταν σημεία θαυμαστά της ηρωικής του δυνάμεως, όμως δεν του προσέφεραν ούτε έπαινο, ούτε δόξα, ούτε καμιά ωφέλεια. Αργότερα όμως, όταν νίκησε τον Γουλιάθ με τη σφενδόνα του και τον έριξε στη γη και τον εφώνευσε, επεφημήθηκε με λαμπρότητα από όλους και απείλαυσε την εύνοια και αυτής της βασιλοπούλας και έγινε ένδοξος γαμπρός του Σαούλ. Πώς έγινε αυτό? Έγινε επειδή ο Σαούλ είχε υποσχεθεί να δώσει την κόρη του σε όποιον θα εφώνευε τον Γουλιάθ και ορκίστηκε ότι θα τον αξιώσει της βασιλικής συγγενείας. Τόση δύναμη έχει η τήρηση της υποσχέσεως και του βασιλικού λόγου. Γι' αυτό επενείται ο βασιλεύς Νέβας, ο οποίος επειδή υποσχέθηκε στη Σύγκλιτο και ενόρκως είπε ότι με δική του εντολή δεν θα φωνευόταν στο μέλλον κανείς από τους άρχοντες, για να μην παραβεί την υπόσχεσή του, δεν θέλησε να φωνεύσει ούτε εκείνος που ήξερε ότι επιβουλεύονταν τη ζωή του. Αρμόζει εδώ και εκείνο που αναφέρει ο Σενέκας για τον Έρωνα. Σε μια φιλική συζήτηση είπε ο βασιλιάς «Το ξύφος προστατεύει τους πρίγκιπες». «Όχι», απάντησε αμέσως ο Σενέκας. «Τους προστατεύει περισσότερο η πίστη, δηλαδή η εκπλήρωση των υποσχέσεών τους». Τώρα όμως, στους καιρούς μας, περισσότερο υπολογίζεται η απάτη και τιμάται η υποκρισία παρά η τήρηση της πίστεως και του λόγου. Δεν συμπεριφέρονταν όμως έτσι οι παλιοί ηγεμόνες, τον οποίον η βασιλική γενναιότητα λάμπει στα ένδοξα και περιβόητα κατορθώματά τους. Εκείνοι απελάμβαναν τους θριάμβους, κατακτούσαν τα βασίλεια, νικούσαν τους εχθρούς, όχι με την απάτη ή τον δόλο ή με την αθέτηση των υποσχέσεων και την καταπάτηση των συμφωνιών, αλλά με την σύνεση, με τα άρματα και με την εξυπνάδα. Αυτό έκανε ο Λυκούργος, ο άριστος εκείνος νομοθέτης. Είχε πεθάνει ο αδελφός του που ήταν βασιλιάς των Λακεδαιμονίων και οι Σπαρτιάτες, ως έμπειροι καθηγητές της πολιτικής διοικήσεως, έκριναν εύλογο να παραδώσουν το σκύπτρο της εξουσίας στα χέρια του Λυκούργου. Όταν το έμαθε αυτό η σύζυγος του Αποθανόνος Βασιλέως από τον φόβο της, επειδή ήταν έγκυος, μήπως κακοφανεί αυτό στο νέο ηγεμόνα και την κακοποίηση, διότι υπήρχε ο κίνδυνος, εάν γεννούσε αγοράκι, με τον καιρό ως γνήσιος κληρονόμος να του αφαιρέσει τη βασιλεία, πήγε από μόνη της και του αποκάλυψε την αλήθεια. Μάλιστα του υποσχέθηκε πως αν ήθελε ήταν έτοιμη με κάποιο ποτό ή άλλο αντιφάρμακο να αποβάλει το βρέφος για να μείνει ασφαλές το βασίλειό του, αλλά και ο ίδιος να ζει χωρίς αντιπάλους. Ο Λυκούργος προσποιήθηκε πως του άρεσε η συμβουλή. Όμως είπε στην Χήρα να μην επιχειρήσει κάτι τέτοιο, διότι υπήρχε ο κίνδυνος να βλάψει τον εαυτό της με το φάρμακο εκείνο, αλλά να αφήσει να γεννηθεί το παιδί στον καιρό του, και εκείνος είχε τον κατάλληλο τρόπο να απαλλαγεί από την παρουσία του χωρίς σύγχυση και ταραχή. Πίστεψε στα λόγια του η βασίλισσα. Έτσι δεν έκανε κανένα κακό. Και όταν ήρθε ο χρόνος να γεννήσει και γέννησε γιο, ο Λυκούργος, αφού πήρε το βρέφος, το έφερε ενώπιον της συγκλήτου και είπε: «Λακεδαιμόνη, να ο βασιλιάς σας. Αυτός είναι γνήσιος και νόμιμος και όχι εγώ». Και αμέσως έβγαλε τα παράσημα της βασιλείας, τα έβαλε πάνω στο παιδί και το αναγόρευσε βασιλιά, δίδοντάς του το όνομα Χαρίλαος. Με αυτή του συμπεριφορά έδειξε σε όλους ότι περισσότερο σεβόταν και ελάμβανε υπόψη του την τιμιότητα από τη δόξα και τα μεγαλεία της εξουσίας.

αλλά και τι δεν είναι εύλογο να πούμε για να εγκομιάσουμε τον Γάμιλο, τον στρατηγό και ύπατο της ρωμαϊκής αριστοκρατίας και φοβερό πολέμιο της απάτης. Ο γενναίος αυτός στρατηγός, πολεμώντας τους Φαλίσκους, είχε περικυκλώσει την πόλη τους με τα στρατεύματά του. Κατά τύχη, ένας παιδαγωγός πήρε μερικά αρχοντόπουλα και προσποιούμενος ότι ήθελε με αυτά να βγει περίπατο, τα έβγαλε έξω από την πόλη και πηγαίνοντας κατευθείαν στο ρωμαϊκό στρατόπεδο, τα παρέδωσε στα χέρια του Γάμιλου λέγοντας: «Ιδού, είπατε, η νίκη χωρίς χύση νέματος, διότι χάρη σε αυτά τα ευγενικά ενέχειρα θα σου παραδοθεί η πόλη σε κουσίως και χωρίς άλλη μάχη θα υποταχθεί στην εξουσία σου». Τότε ο ύπατος, σαν δίκαιος κριτής που ήταν, αποστρεφόμενος με μίσος την αγνωμοσύνη εκείνου του κακούργου, όχι μόνον δεν δέχθηκε το δώρο της προδοσίας, αλλά διέταξε να δέσουν πισθάνκωνα τα χέρια του παιδαγωγού και έτσι δεμένο τον παρέδωσε στα παιδιά με την εντολή να τον πάνε στους γονείς τους, δέρνοντάς τον με ραβδιά μέχρι την πύλη της πόλεως. Όταν το είδαν αυτό οι Φαλίσκοι, εχμαλωτίστηκαν περισσότερο από το μέγεθος της ευεργεσίας και της μεγαλοψυχίας του ανδρός, παρά από τα άρματα των Ρωμαίων. Άνοιξαν αμέσως τις πύλες της πόλεως και δέχθηκαν τροπεούχο τον ύπατο. Με αυτόν τον τρόπο της δικαιοκρισίας απέκτησε ο Γάμιλος την νίκη εκείνη που δεν θέλησε να δεχθεί με το μέσο της απάτης, διότι η νίκη πρέπει να αποβλέπει στην υπεράσπιση και όχι στην ανατροπή του δικαίου.

0: Αλλά ποιος δεν θα εγκομιάσει και την έντιμη πίστη του Φαυρικίου? Ο Πύρος, ο βασιλιάς της Επίρου, ξεκίνησε με τα στρατεύματά του να βοηθήσει τους Ταραντίνους κατά των Ρωμαίων, και όταν έμαθε ότι ένας από τους απεσταλμένους πρέσβεις της Γερουσίας προς αυτόν ήταν ο Φαυρίκιος, άνθρωπος συνετός και γενναίος, αλλά πάμπτωχος, υποσχέθηκε να του χαρίσει το 1/4 της βασιλείας του, φθάνει να γίνει φίλος του. Και διέταξε να του προσφέρουν πολύ χρυσό, για να τον πείσει να του παραδώσει την πόλη των Ρωμαίων. Εκείνος όμως του απάντησε: «Το βασίλειό σου και το χρυσάφι σου τα καταφρονώ σαν πυλό. Θεωρώ ευγενικότερη τη διατήρηση της ειλικρινούς εμπιστοσύνης από τα βασίλεια και το χρυσό όλου του κόσμου». Μετά από αυτά και μετά την πάροδο ενός έτους, στάλθηκε ο Φαυρίκιος από τη Γερουσία στρατηγός κατά του Πύρου, και ενώ βρισκόταν με τα στρατεύματά του απέναντι από τον στρατό των αντιπάλων του, ήρθε προς αυτόν τη νύχτα ο Τιμοκράτης, ο γιατρός του Πύρου, με την υπόσχεση να φωνεύσει το βασιλιά με δηλητήριο αν του έδινε κάποια ποσότητα χρημάτων. Όταν το άκουσε αυτό ο γενναίος στρατάρχης, αμέσως έστειλε πίσω στο βασιλιά δεμένο το γιατρό με την προσταγή να του αναγγείλουν το τολμηρό σχέδιο που συνέλαβε εναντίον του. Και ο βασιλιάς, θαυμάζοντας την αρετή του ανδρός, είπε τα εξής: «Αυτός δεν είναι άλλος από τον Φαυρίκιο, τον οποίον δυσκολότερα θα μπορούσε να αποστρέψει κανείς από την πίστη και το δίκαιο από ότι τον ήλιο από την τροχιά του».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιεραμονή Αγίας Τριάδος, Παρμό Ολύμπου, την 5η το βράδυ, 6 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού, θα πραγματοποιηθεί Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Από τις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύριος, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας. Στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατικός συλλήτουργο ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος κυρίου Ησυχίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 7.30 το απόγευμα, μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση. 8.30 το βράδυ, η λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Αστική γραμμή νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκ του όρου Σταβόρ. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο. Ψάλλει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης αβε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Επιστάσα δε είπε, Κύριε, μου μέλησι ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αθανασίου.

0: πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννητο, Κύριε, το ελεόσιφ ημάς, καθά περιελπίσαμεν επισέ.
0: Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστη κτήτωρες της Αγίας Μονής Ταύτης.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο. Έψελε η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Ασπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού Κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας, στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, Αρχιερατικός Συλλήτουργο Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος Κυρίου Ησυχίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 7.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση. 8.30 το βράδυ, η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Αστική γραμμή νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκ του όρου Σταβόρ. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της Θυμίας Κάρας του Αγίου Καλλινίκου και Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Παρμό Ολύμπου, την 5η το βράδυ, 6 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού, θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Από τις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

0: παιδιά.
1: Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, λέει το ημερολόγιό μας. Μικροί μου φίλοι, από την πρώτη του μηνός, από το Σάββατο, η Εκκλησία μας καλεί να προετοιμαστούμε για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και πώς θα προετοιμαστούμε? Με προσευχή και νηστεία. Έτσι για 14 ημέρες νηστεύουμε, ενώ κάθε απόγευμα μετά τον Εσπερινό ψέλνουμε στην Παναγία μας την παράκληση. Η παράκληση είναι μια ακολουθία στην οποία παρακαλούμε την Παναγία να πρεσβεύει για μας στο γιο της, ώστε να μας χαρίζει υγεία και να θεραπεύει την ψυχή μας. Υπάρχουν δύο παρακλήσεις. Η μία ονομάζεται μεγάλη και η άλλη μικρή. Και οι δύο έχουν τον ίδιο αριθμό τροπαρίων, αλλά στη μεγάλη παράκληση τα τροπάρια είναι λίγο μεγαλύτερα. Τη μια μέρα, παιδιά, ψέλνουμε τη μεγάλη παράκληση και την άλλη μέρα τη μικρή παράκληση. Εναλλάξ δηλαδή τις ψέλνουμε. Βέβαια, σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μόνο τον Εσπερινό, γιατί αύριο είναι η μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, παιδιά, λίγα τροπάρια από την παράκληση, έτσι όπως τα ψάλλει ένα μικρό παιδάκι. Μακάρι όλοι μας, και εσείς τα παιδιά ιδιαίτερα, να μάθετε να ψάλετε αυτά τα τόσο όμορφα, παιδιά, τροπάρια στην γλυκιά μας Παναγία.

Μικροί μου φίλοι, δεν είναι πανέμορφα αυτά τα τροπάρια? Νομίζω ότι μπορεί να είναι στην αρχαία γλώσσα, αλλά κάποιες λέξεις τις καταλαβαίνετε και έτσι λίγο πολύ το νόημα το καταλαβαίνετε. Παρακαλούμε την Παναγία, της λέμε ότι είναι η καταφυγή μας, η μητέρα μας. Την παρακαλούμε να μας προφυλάγει από τους πειρασμούς, από τις ταραχές που μας δημιουργούν διάφορα πράγματα στη ζωή μας, να ειρηνεύει την καρδιά μας. Την παρακαλούμε, τη λέμε εσύ που είσαι η μητέρα του Σωτήρα, σε σένα προσφεύγουμε, βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας το σώμα μας που νοσεί, είναι δηλαδή άρρωστο, και την ψυχή μας, εσύ κάντηνα καλά. Είναι πανέμορφα, παιδιά, επαναλαμβάνω, τα τροπάρια της παράκλησης, και της μεγάλης και της μικρής. Μακάρι στο σπίτι σας, με τη μανούλα σας, με κάποια μεγαλύτερα αδέρφια σας, να κάνετε καθημερινά την παράκληση στην Παναγία μας, όχι μόνο το 15 Αύγουστο, αλλά όλο το χρόνο. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το τραγούδι της Παναγίας μας με τα τόσο όμορφα ονόματά της και μετά να πάμε στο διήγημά μας.

Παναγία η Βηματάρισσα. Από μέρες είχε αράξει εκείνο το πειρατικό καράβι στα νυχτά, ακριβώς στον ορίζοντα, που απλωνόταν μπροστά από τη μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Μα οι μοναχοί δεν βλέπανε καμιά κίνηση από τους πειρατές. «Ας έχουμε τις ελπίδες μας στην Παναγιά», είπε ο γέροντας στους πατέρες. «Μπορεί και να φύγουν». Τρεις μέρες τώρα ούτε μια βάρκα δεν βγήκε στη στεριά για να πάρουν νερό, ούτε και μαντατοφόρους μας έστειλε ο καπετάνιος για να ζητήσει να του παραδώσουμε θησαυρούς και διαμαντικά που φαντάζεται το αχόρταγο μυαλό τους πως έχουμε στα κελάρια μας. «Κι αν μας επιτεθούν, γέροντα?» ρώτησε ένα καλογερό παιδί. «Εμείς όπλα δεν έχουμε να τους αποκρούσουμε. Όπλο μας είναι η προσευχή. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην Παναγιά και ό,τι και αν γίνει, θα γίνει για το καλό όλων μας». Αυτά είπε ο γέροντας και οι πατέρες σκόρπισαν στα διακονήματά τους. Κατά το Σούρουπο, όταν ο ήλιος είχε σβήσει στη θάλασσα και η πουλιά φάνηκε να τρεμοπαίζει στον ουρανό, ακούστηκε μια δυνατή φωνή που έσκησε την απόλυτη ησυχία του Δειλινού. «Πειρατές! Πειρατές! Δύο βάρκες με πειρατές βγαίνουν στη στεριά!» Ήταν ο Βιγλάτορας μοναχός που αγνάντευε το πειρατικό καράβι ψηλά από τη βίγλα του, από το παρατηρητήριό του. Ο πατήρ Σάβας, ο ιεροδιάκονος και βηματάρης, που βρισκόταν την ώρα εκείνη στο Άγιο Βήμα και το ετοίμαζε για την αγρυπνία, άκουσε τη φωνή του Βιγλάτορα και σκύρτησε από φόβο η καρδιά του. «Αμπαρώστε τις πόρτες! Τις πόρτες!» έφτασε ως τα αυτιά του και η φωνή του γέροντα, και έπειτα άκουσε τα τρεχαλιτά των πατέρων στις πλάκες της αυλής και στα ξύλινα χαγιάτια των κελιών. Ο πατήρ Σάβας βγήκε από το Άγιο Βήμα και στάθηκε να αφουγκραστεί καλύτερα τι γινόταν έξω από την εκκλησιά. Από τα δυνατά χτυπήματα που αντιχούσαν και τις άναρθρες ιαχές, κατάλαβε πως οι πειρατές είχαν φτάσει κιόλας και προσπαθούσαν να γκρεμίσουν τις πόρτες του μοναστηριού. Τα μάτια του πατρός Σάβα, γεμάτα τρόμο, στράφηκαν στην εικόνα της Παναγιάς της Κτητόρισσας και γέμισαν δάκρυα. «Πώς να σε σώσω, Παναγιά μου?» ψέλισε με αγωνία και κατεβάζοντας την εικόνα από το προσκυνητάρι της, την κράτησε στην αγκαλιά του. Λες και φωτίστηκε εκείνη την ώρα το μυαλό του και με μεγάλες δρασκελιές έτρεξε στο Άγιο Βήμα και κρατώντας την εικόνα στο ένα του χέρι, με το άλλο σήκωσε και έσυρε μια πέτρινη πλάκα που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα. Ένα πηγάδι φανερώθηκε τότε, που ήταν το χωνευτήρι του ναού. Δίχως πολλή σκέψη, ο διάκος έριξε την εικόνα στο πηγάδι. Πριν κλείσει ξανά την πλάκα, πήρε από την Αγία Τράπεζα το σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που φύλαγαν ιερό κοιμήλιο στο μοναστήρι τους, και τον έριξε και εκείνον μέσα. Οι φωνές των πατέρων που έφταναν τώρα στα αυτιά του φανέρωναν πως οι πειρατές είχαν μπει κιόλας στο μοναστήρι. Ο πατήρ Σάβας δεν δίλιασε από το μαντά του. Πάντα μπρος από την εικόνα της Παναγιάς καίει μια λαμπάδα, είπε με το νου του την ώρα εκείνη. «Δεν θα αφήσω τώρα στα σκοτάδια την Παναγιά μας», μονολόγησε και έτρεξε ξανά στη θέση που ήταν η εικόνα και πήρε την αναμένη λαμπάδα. Μάφοβη περπατησιά, μπήκε ξανά στο ιερό και τη στερέωσε κολλώντας το εύπλαστο κερί της πάνω σε μια πέτρα του πηγαδιού. Την ώρα εκείνη άκουσε άγριες φωνές μέσα στην εκκλησιά και κατάλαβε πως μπήκαν οι πειρατές. Δίχως να χάσει την ψυχραιμία του, βάζει γρήγορα την πλάκα στη θέση της και κλείνει το στόμιο του πηγαδιού και ύστερα, με ένα τίναγμα, φανερώνεται στην ωραία πύλη. Οι πειρατές, κρατώντας τις σπάθες τους γυμνές στα χέρια, τον πλησίαζαν αργά, όπως πλησιάζει ο κυνηγός στο θύραμα, κοιτάζοντάς του στα μάτια για να ζυγίσουν το φόβο του και να μαντέψουν τις αντιδράσεις του. Ο πατήρ Σάβας όμως, ήρεμος, κάνοντας ένα βήμα, πλησίασε προς το μέρος τους. Βλέποντας οι πειρατές πως ο μοναχός δεν είχε σκοπό να αντισταθεί, τον έπιασαν και του έδεσαν πιστάγκωνα τα χέρια και με σπροξιές και χτυπήματα τον έβγαλαν έξω από το ναό. Με άλλους πατέρες μαζί τον έβαλαν σε μια βάρκα και κοπηλατώντας έφτασαν στα πειρατικά πλοία. Απ' τις ανεμόσκαλες ανέβηκαν οι μοναχοί στο πλοίο. Εκεί, με σπροξιές και βρισχές, τους στίβαξαν στα σκοτεινά αμπάρια μαζί με άλλους σκλάβους, που όλοι τους ήταν ελεία από επιδρομές των πειρατών. Μέρες πολλές ταξίδευαν στο Αιγαίο με το καράβι, άλλοτε φουρτούνα και άλλοτε μπουνάτσα. Ο αέρας στα μπάρι ήταν αποπνικτικός. Η μόνη δίωδος καθαρού αέρα ήταν από ένα μικρό πλέγμα στην οροφή. Από εκεί μπορούσαν να δουν πότε είναι μέρα και πότε νύχτα.
Από το ίδιο αυτό πλέγμα και οι πειρατές τους πετούσαν μια φορά τη μέρα με ένα κοφίνι ξεροκόμματα ψωμιού για να χορτάσουν την πείνα τους. Σαν έπιασαν λιμάνι, άνοιξαν οι πειρατές τα μπάρι για να βγάλουν τους εχμαλώτους από εκεί μέσα, τη ζωντανή τους λία που θα πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα. Τα μάτια των άμυρων ανθρώπων τυφλώθηκαν σαν να αντίκρισαν τον ήλιο. Ήταν τόσες μέρες στα έγκατα του πλοίου, δίχως φως, και τούτη η αλλαγή τα έκανε να τσούζουν και να πονούν. Με δυσκολία, σκουντουφλώντας ο ένας πάνω στον άλλο, βγήκαν από το καράβι στη στεριά. Δεμένους με αλυσίδες τους έσυραν σε ένα παζάρι γεμάτο κόσμο, που αγόραζε και πουλούσε, που παζάρευε και πλήρωνε, που θύμωνε και διεκδικούσε να αποκτήσει τους καλύτερους δούλους. Ήταν ένα δουλοπάζαρο από εκείνα που στείνονταν από τους πειρατές για να πουλήσουν τη λία τους. Το μόνο παρήγορο ήταν πως το παζάρι αυτό γινόταν στην Κρήτη και όχι στην Αραπιά, που μήτε λέξη ελληνική δεν θα άκουγαν ποτέ πια στη ζωή τους. Τον πατέρα Σάβα τον πούλησαν αμέσως οι πειρατές. Ήταν νέος, 25 χρονών, ψηλός και γερός. Και έτσι βρέθηκε γρήγορα αγοραστής. Και έμεινε σκλάβος στο σπίτι του αφέτη του ο πατήρ Σάβας 70 ολόκληρα χρόνια. Θα έμενε κι άλλο, ίσως και μέχρι το τέλος της ζωής του. Μα ελευθερώθηκε η Κρήτη από τους πειρατές. Και έτσι και εκείνος αφέθηκε ελεύθερος. 95 χρονών τώρα, ο πατήρ Σάβας, δίχως να χάσει το κουράγιο του, μπήκε σε ένα καράβι και κίνησε για το Άγιον Όρος για να πεθάνει στη μονή της μετανοίας του. Φτάνοντας στο Βατοπέδι ύστερα από τόσα χρόνια, τίποτε δεν του θύμιζε το παλιό μοναστήρι. Ναι, οι πατέρες μόναζαν τώρα εκεί. Καινούρια κτίρια είχαν γίνει, καινούρια κελιά. Μονάχα η εκκλησία ήταν ίδια, και ο πατήρ Σάβας έτρεξε στην αγκαλιά της και ήταν σαν να αντάμωνε η μάνα με το ξενιτεμένο της παιδί. Σαν να ξανάσμιγε τα αδέρφη με τα αδέρφια του, τους Αγίους. Και έπεσε στα πόδια τους και τους φιλούσε και τους χαιρετούσε έναν έναν, χύνοντας ποτάμι δάκρυα. Ο πατήρ Σάβας όταν τέλειωσε το προσκύνημα και γαλήνεψε μια στάλα η καρδιά του από τη φουρτούνα εκείνης της χαράς, ζήτησε αμέσως να δει τον ηγούμενο του μοναστηριού. Σε εκείνη τη συνάντηση του ιστόρισε όλη τη ζωή του με τις περιπέτειες και τις δυσκολίες που πέρασε στη σκλαβιά. Σαν τέλειωσε τη διήγησή του, του μίλησε και για την εικόνα της Παναγιάς και το σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που είχε κρύψει στο πηγάδι πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και τον ρώτησε αν βρήκαν οι πατέρες τα ιερά κοιμήλια και αν μπορούσε να τα σπαστεί. «Μα για ποιο πηγάδι μιλάς, πατέρ Σάβα?» είπε με απορία ο γέροντας. «Μέσα στο Άγιο Βήμα δεν υπάρχει πηγάδι». «Πώς δεν υπάρχει?» είπε ο πατήρ Σάβας. «Εγώ με τα χέρια μου έκρυψα εκεί την εικόνα και το σταυρό». Δίχως δεύτερη κουβέντα, τρέξανε μαζί με τους άλλους πατέρες στην εκκλησία. Ο γέροντας με τον πατέρα Σάβα μπήκανε στο Άγιο Βήμα και εκεί, πίσω από την Αγία Τράπεζα, ο πατήρ Σάβας έδειξε στο γέροντα μια τετράγωνη πλάκα που ήταν το σκέπασμα του πηγαδιού. Πιάσανε τότε δύο πατέρες την πέτρα και ξεσκέπασαν το άνοιγμα. Βρέθηκαν τότε μπροστά σε ένα μεγάλο θαύμα. Η εικόνα της Παναγιάς και ο Σταυρός έστεκαν μετέωρα πάνω από το νερό. Και μπρος τους αναμένει 70 ολόκληρα χρόνια έστεκε η λαμπάδα. Το θαύμα αυτό το είδαν όλοι οι πατέρες και συγκινημένοι πήραν με δέος τη θαυματουργή εικόνα και τη λιτάνευσαν γύρω από τη μονή τους. Η εικόνα αυτή της Παναγιάς ονομάστηκε Βηματάρισα, επειδή 70 χρόνια ήταν κρυμμένη μέσα στο Άγιο Βήμα.

0: Παναγιά η Καστρέλα. Στη σαντάλα του, τη βάρκα του δηλαδή, κοιμότανε τα καλοκαιριάτικα βράδια ο Γιαννακός και άλλος τόπος δεν τον ανάπαυε να κοιμηθεί όσο εκείνη.
1: «Στην κουβέρτα ενός καϊκιού γεννήθηκα»,
0: έλεγε στη γυναίκα του την μελπομένη.
1: «Δεν με χωράει εμένα το σπίτι. Θέλω να κοιμάμαι και να με αναγνωρίζει το κύμα. Να βλέπω τα άστρα να τρεμοπαίζουν στον ουρανό, να μετρώ εκείνα που πέφτουν και σβήνουν μέσα στη θάλασσα, να μαντεύω τον καιρό από τα καμώματα του φεγγαριού. Θέλω, όταν μιλάω τα βράδια στο Θεό, να μην κρύβομαι από τα μάτια του. Να με παίρνει ο ύπνος, καθώς θα συλλογίζομαι τα μυστήρια της κτήσης και βλέποντας τ' άπειρο, να νιώθω πόσο μικρός είμαι. Τόσο μικρός, όσο ένα τίποτα. Και τότε να δοξάζω το Θεό, που δεν με έχασε ποτέ από τα μάτια του».
0: Τούτα είπε και ξεκαθάρισε τη θέση του εξ αρχής στη μελπομένη. Μα και εκείνη δεν του έφερνε αντίρρηση. Τα καλοκαιριάτικα βράδια που κοιμόταν έξω ο Γιαννακός, φόβο δεν ένιωσε ποτέ, μήτε και σκιάχτηκε από σκιές και ήχους της νύχτας. Όλα τα γνώριζε και όλα τα ερμήνευε, γιατί ήξερε τη θάλασσα και τη στεριά όσο κανένας άλλος. Καμιά φορά όμως έβλεπε όνειρα που του αναστάτωναν τον ύπνο, όπως και εκείνο το βράδυ του Αυγούστου, που είδε καθώς κοιμόταν εκείνο το ολοζώντανο όνειρο. Ένα όνειρο που τον έκανε να τυναχτεί απάνω και από την τρομάρα του να πάρει τα κουπιά της αντάλλας και να ανοιχτεί στο πέλαγος. Ήτανε, λέει, σούρουπο, και αυτός από το ψαροχώρι του, την Αυθόνη, κοίταζε το κάστρο της Κωνσταντινούπολης. Το κάστρο όμως, κατά παράδοξο τρόπο, είχε έρθει κοντά στο νησί του, το Μαρμαρά. Τόσο κοντά μάλιστα, ώστε το έβλεπε να ορθώνεται μπρος του, μεγαλόπρεπο, με όλες του τις πολεμίστρες και τα φλάμουλα να ανεμίζουν. Καθώς το αγνάντευε και το θαύμαζε στο όνειρό του ο Γιαννακός, ακούει φωνές από το κάστρο και αναστάτωση μεγάλη. Φωτιές άξαφνα άρχισαν να ξεπηδούν από τα τείχη και κόσμος με πυρσούς στα χέρια να τρέχει αναστατωμένος. Βλέπει, λέει, τότε, μέσα σε εκείνη την ταραχή, μια γυναίκα, κυνηγημένη από μια ομάδα στρατιωτών, να ζυγώνει στις πολεμίστρες, να ανεβαίνει ψηλά στα τείχη και, δίχως φόβο, να πέφτει στη θάλασσα. Ο Γιαννακός ταράχτηκε με τούτο που είδε και γέμισε υδρότα το μέτωπό του. Απ' το όνειρο όμως δεν ξύπναγε, παρά με αγωνία προσπαθούσε να δει αν η γυναίκα βγήκε στον αφρό ή αν πνίγηκε στα βαθιά νερά του Μαρμαρά. Εκεί που έψαχνε με το βλέμμα του τα σκοτεινά νερά, τη βλέπει να αναδύεται στην επιφάνεια. Αναθάρισε στη στιγμή ο Γιαννακός και άφησε μια ανάσα που κρατούσε στα στήθη του να βγει και να ελευθερωθεί μαζί με την αγωνία του. Μα δεν πρόλαβε να χαρεί και γρήγορα κατάλαβε πως η γυναίκα του κάστρου δεν ήξερε να κολυμπά. Στα αυτιά του έφτασαν τώρα πνιγμένες φωνές που φώναζαν «Βοήθεια!», ενώ έβλεπε από τη στεριά τη γυναίκα να παλεύει με τη θάλασσα, προσπαθώντας να κρατήσει το κεφάλι της έξω από το νερό και να μην βεθιστεί. Ο Γιαννακός ταράχτηκε. Οι κραυγές της ήχησαν διαπεραστικά στα αυτιά του. Στο απεγνωσμένο κάλεσμα ρίγησε ολόκληρο το κορμί του. Ο τρόμος άγγιξε την ψυχή του. Η αγωνία τρέλανε τα λογικά του. Με μιας πετάχτηκε όρθιος από τον ύπνο και, δίχως να το καλοσκεφτεί, άρπαξε τα κουπιά της αντάλλας του και ξανύχτηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά, προσπαθώντας να εντοπίσει τη γυναίκα που πάλευε με τα κύματα μέσα στην απεραντοσύνη της νύχτας. Το ξημέρωμα βρήκε το Γιαννακό εξουθενωμένο να κοπηλατεί επιστρέφοντας στον άσπρο πούντο, τον νεκρό όρμο όπου έδαινε τη βάρκα του και όπου ήταν χτισμένο το φτωχό σπιτάκι του. Σε κανέναν δεν μίλησε για το όνειρο ο Γιαννακός, μήτε και στη γυναίκα του, τη μελπομένη. Το άλλο βράδυ, σαν βγήκε στον ουρανό ολόγιο μου το φεγγάρι, ξάπλωσε ξανά στη σαντάλα του ο Γιαννακός και, κοιτώντας τ' άστρα, προσπαθούσε να ξεδιαλύνει το χθεσινοβραδινό όνειρο, να το εξηγήσει δηλαδή. Καθώς ήταν κουρασμένος, κλείσανε ενισταγμένα για δευτερόλεπτα τα μάτια του και τον πήρε ένας ύπνος ελαφρύς. Τόσο όμως ελαφρύς, ώστε ήταν σχεδόν ξυπνητός. Βλέπει τότε μπρος του ξανά, σαν να μην είχε ξυπνήσει ποτέ από το χθεσινό του όνειρο, τη γυναίκα του κάστρου να πνίγεται στα νερά του Μαρμαρά και απεγνωσμένα να φωνάζει για βοήθεια, απλώνοντας το χέρι της στο Γιαννακό για να τη σώσει. Κάνει έτσι και τεινάζεται πάνω ο ψαράς και, δίχως να σκεφτεί πως ήταν ξανά ξεγέλασμα του ονείρου, πιάνει τα κουπιά της αντάλλας και ξανοίγεται πάλι στο πέλαγος. Και ενώ οι φωνές της γυναίκας του κάστρου ακούγονταν ασταμάτητα, γεμάτες αγωνία, ο αγέρας της έπαιρνε και τη σκόρπαγε και δεν άφηνε το Γιανακό να καταλάβει από πού ερχόταν εκείνο το απεγνωσμένο κάλεσμα. Και βγήκε από το λιμανάκι το άσπρο πούντου ψάχνοντας, με μόνον οδηγό, τις πνιγμένες φωνές που έφταναν απόκοσμα στα αυτιά του. Σε κάποια στιγμή, εκεί που κοπηλατούσε, ακούστηκε ξαφνικά ένας δυνατός ήχος. Ήταν σαν η πλώρη της βάρκας να χτύπησε πάνω σε ξέρα. Ο ήχος και το τράνταγμα τρόμαξαν τον ψαρά. Δίχως να σκεφτεί, αφήνει τα κουπιά και σκύβει πάνω στη θάλασσα να δει πού χτύπησε η βάρκα. Το φως του φεγγαριού ασήμιζε τη θάλασσα, μα μέσα στο χυμένο ασήμι δεν ξεχώρισε τίποτα. Βουτάει τότε το χέρι του στο νερό να καταλάβει τι συνέβη. Με τούτη την κίνηση αγγίζει μια μεγάλη χοντρή σανίδα που την έφερνε το κύμα και τη χτυπούσε πάνω στην πλώρη της αντάλλας. Σκύβει ο Γιανακός και με τα δυο του τα χέρια πιάνει τη σανίδα και τη βγάζει από το νερό και την ακουμπά στη μικρή πλώρη της ψαρόβαρκας. Με λαχτάρα την ώρα εκείνη γύρεψε να δει μέσα στο σκοτάδι του πελάγους τι ήταν ετούτο το παράξενο έβριμα. Μα άξαφνα όλο το ασήμι του φεγγαριού θαρρείς πως ήλθε και χύθηκε πάνω της και φώτισε ο τόπος όλος και φανερώθηκε στα μάτια του ψαρά ζωγραφισμένη μια εικόνα της Παναγιάς που σαν την καλοκοίταξε είδε πως ήταν ίδια και απαράλλαχτη στη μορφή με τη γυναίκα του κάστρου που έπεσε για να γλιτώσει από τους στρατιώτες που την κυνηγούσαν. Ο Γιανακός άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί. Πάλευε να κρατήσει μέσα στην αγκαλιά του τη μεγάλη εκείνη εικόνα, ενώ σκεφτόταν συγκλονισμένος πως έπρεπε να βρίσκεται στη θάλασσα πάνω από 100 χρόνια. Από τότε που οι οικονομάχοι πετούσαν τις Παναγιές από τα κάστρα της πόλης και λέγανε πως δεν πρέπει τις άγιες της εικόνες να τις προσκυνούνε. Και έμεινε έτσι, σφιχταγκαλιασμένος με την Παναγιά, για ώρες πολλές, σε μια ανακυβέρνητη σαντάλα, που την έβγαλαν τα κύματα στον άσπρο πούντο, μπρος ακριβώς στο χαμόσπιτο του ψαρά. Στην Παναγιά εκείνη δώσαν το όνομα Παναγιά η Καστρέλα, Παναγιά δηλαδή του κάστρου, και βρίσκεται σήμερα στα πυργαδίκια της

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά στο φιλόξενον εκκλησιαστικό σταθμό 4Ε, που μας δίνει την ευκαιρία, όπως το τονίζουμε πολλές φορές, να εμβαθύνουμε σε θέματα που αφορούν την χριστιανική λατρεία, την ιστορία της, τη θεολογία της, την πνευματικότητά της, τη σημασία της για την ζωή μέσα στην Εκκλησία. Θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί μου, θα είναι η γιορτή της Μεταμορφώσεως. Είναι μία από τις πιο μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας μας. Ανήκει στις λεγόμενες δεσποτικές γιορτές, που είναι αφιερωμένες στον Δεσπότη Χριστό. Και αυτές είναι κυρίως που πρωτοκαθιερώθηκαν στην Εκκλησία, τα Χριστούγεννα βέβαια, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα πιο παλιά, και σιγά σιγά μέσα το χρόνο εντάχθηκαν και οι άλλες γιορτές, γιατί επικράτησε, ξέρετε, από μετά τον 4ο αιώνα ένα κριτήριο και ιστορικό πέρα από το θεολογικό. Δηλαδή πότε γεννήθηκε, πότε σταυρώθηκε, πότε μεταμορφώθηκε, πότε αναλύθηκε, και βρίσκαν επατέλεσμα συγκεκριμένες ημερομηνίες, όχι τυχαία, για να εντάξουν τη μια ή την άλλη γιορτή. Μια λοιπόν από τις πιο μεγάλες γιορτές, δεσποτικές γιορτές, είναι της Μεταμορφώσεως, με υψηλή, θα λέγαμε, θεολογία αλλά και ανθρωπολογία. Είναι γιορτή που γιορτάζεται στις 6 Αυγούστου. Και λέει το συναξάριο, από εκεί πάντα ξεκινάμε, τη 6η του αυτού μηνός, Αυγούστου δηλαδή, ανάμνησης. Ανάμνηση σημαίνει θυμούμαστε, αλλά λειτουργικά ξαναζούμε το γεγονός, για να το κάνουμε κτήμα μας, εμπειρία μας, της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Και έχει ένα δίστιχο, δύο στίχους δηλαδή από κάτω, που είναι θεολογικοί συνήθως, έτσι ερμηνεύουν τη γιορτή. Θαβόρ υπέρ παν γης εδοξάσθη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν. Δηλαδή το θαβόρ. Έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι στο θαβόρ έγινε η μεταμόρφωση, γιατί υπήρχε και άλλη γνώμη. Υπέρ παν γης εδοξάσθη μέρος, από όλα τα μέρη της γης εδοξάθηκε περισσότερο. Το βουνό, το όρος, το υψηλό. Ειδών του ρήματος είδω, αόριστος, μετοχή, βλέπων, τι. Την φύση του Θεού λάμψασαν εν δόξη. Το Θεό και ως άνθρωπο εκεί, την θεάνθρωπος, να λάμπει μέσα στη λαμπρότητα, στη δόξα του, στο φως που τον περιέλωσε ολόκληρο. Με μεγάλα νοήματα και αυτό το περιστατικό, όπως το περιγράφουν οι ευαγγελιστές μας. Αυτό το περιστατικό πότε συμβαίνει? Βέβαια, οι βιβλικοί, όπως το λέω πάντα, είναι πιο ειδικοί να μας τα αναλύσουν περισσότερο. Να δούμε λίγο τη συνάφεια, όπως λέμε, του κειμένου. Ο Χριστός, για να, πριν το πάθος του, γιατί τότε συμβαίνει, και υπάρχει και άποψη ότι έγινε μετά, αλλά ας μείνουμε σε αυτό που ξέρουμε, ότι η μεταμόρφωση έγινε πριν από το πάθος του Χριστού. Είχε αρχίσει να τους μιλάει, να τους προετοιμάζει, για να τους στηρίξει για αυτά που θα δουν και θα ακούσουν, για να μην απογοητευθούν. Για να τους στηρίξει και να μην δηλιάσουν λοιπόν, τους μιλάει για την Ανάσταση και τους δίνει και παραδείγματα το πώς θα είναι αυτή η Ανάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο της προετοιμασίας των Αποστόλων για όσα θα συμβούν στο πάθος, εντάσσεται και αυτό το θαύμα της μεταμορφώσεως εις όρος υψηλών, όπου εκεί ο Χριστός αποκαλύπτει, θα το ξαναδούμε στη συνέχεια, την θεότητά του μέσα από το μεγαλείο της απαστράπτουσας δόξης του. Θα μου επιτρέψετε, φίλοι τηλεθεατές, το κάνουμε τη συνέχεια συνήθως αυτό, έτσι πρέπει, να διαβάσω την περικοπή από το κατά Ματθαίον, επί το την περικοπή αυτή την περιγράφουν και ο Ματθαίος στο 17ο κεφάλαιο και ο Λουκάς, όλοι συνοπτικοί δηλαδή, ο Ματθαίος, Μάρκος και ο Λουκάς, και ο Μάρκος, το Μάρκο είναι παλιότερο από ό,τι μας λένε οι ειδικοί. Αλλά η περικοπή που αναγνώσκεται στη λειτουργία αυτής της μεγάλης γιορτής είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από το κατά Λουκάν αναγνώσκεται η περικοπή, με μικροδιαφορές βέβαια, στον Όρθρο. Και από το κατά Μάρκον αναγνώσκεται η ίδια περικοπή στην Μεθέωρτο, δηλαδή την άλλη μέρα. Βλέπετε, και οι τρεις Ευαγγελιστές έχουν την τιμή τους. Άρα πρέπει να ξέρει κανείς όλο το λειτουργικό πλαίσιο. Κυριαρχεί το ανάγνωσμα το ένα, ή μπορεί να διαβάσουμε δύο αναγνώσματα για το ίδιο γεγονός την ίδια μέρα, το ένα τη μια μέρα, το άλλο στον Όρθρο και το άλλο από τον άλλον Ευαγγελιστή στην επόμενη μέρα. Είναι ένα ωραίο λειτουργικό αυτό σχόλιο. Διαβάζω το κείμενο, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, και όπου χρειαστεί θα, όσο μπορούμε, θα το σχολιάζουμε. Το καιρό εκείνο, λέει,
παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη τον αδερφόν αυτού, είναι οι πρωτοκορυφαίοι, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν, για προσευχή δηλαδή. Το αναφέρει σημαίνει ανεβάζει, σου και αναφορά στη λειτουργία, έχει μια τέτοια σχέση, θα τη δούμε όταν θα μιλάμε για τη λειτουργία. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπο αυτός ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τι συγκλονιστική εμπειρία. Και ειδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ελίας μαζί με τους ζωντανούς έτσι πρωτοκορυφαίους αποστόλους, εμφανίστηκαν εκεί να συνομιλούν με τον Χριστό και δύο από την Παλαιά Διαθήκη. Ο ουρανοδρόμος Ηλίας που τον είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά και ο Μωυσής, δύο προφήτες οι οποίοι κηρύσουν τον νόμο του Χριστού και βοηθούν τους πιστούς να τον εφαρμόζουν στη ζωή τους. Και έχουν και θεοπτική εμπειρία. Συλλαλούντες λοιπόν αυτοί οι δύο οι προφήτες με τον Χριστό. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, τόσο πολύ του άρεσε, καλόν εστίν εμάς όδε είναι. Ή θέλεις ποιήσουν όδε τρεις σκηνάς, σημείαν και μοσημείαν και μίαν ηλία. Έτσι αυτού λαλούντος, ειδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίεσαι, αυτός είναι μια θεοφάνεια εδώ. Βλέπουμε, έχουμε τέτοια παραδείγματα μέσα σε νεφέλη να χάνεται, να σκιάζεται ο Χριστός έτσι και οι άλλοι. Και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Έχω μια θεοφάνεια, παρεβαίνει ο Θεός και λέει κάτι. Τι λέει, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούγεται. Είναι μια ομολογία της θεότητας του Χριστού εδώ. Και ακούσαν τις οι μαθητές, έπεσαν επιπρόσωπον αυτών. Δεν άντεξαν τη λαμπρότητα αυτή, έπεσαν κάτω. Έτσι τους εικονίζει και η αγιογραφία, η εικονογράφη. Και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, ύψατο αυτόν και είπεν. Επειδή μια σχέση έτσι και τρυφερότητος και εμπιστοσύνης μεταξύ του. Επάρθητε λέει και μη φοβήστε.

Τον Απόστολο θα έρθουμε σε κάποια άλλη αποστροφή του λόγου μας. Ο Υιός λοιπόν του ανθρώπου, που η φράση αυτή όπως είπα δηλώνει την ταπείνωσή του κατά την επίγεια ζωή, το πάθος του, αλλά και τη μελλοντική έτσι επάνωδό του. Στη συνέχεια, για να δομήσουμε καλύτερα τον λόγο μας εδώ, θα μιλήσουμε για την ένταξη, μια και το θέμα μας είναι η μεταμόρφωση στο εορτολόγιο, για την ένταξη της γιορτής στο εορτολόγιο. Από πότε και γιατί εντάσσεται η γιορτή αυτή στο χριστιανικό εορτολόγιο των Ιεροσολύμων, της Κωνσταντινούπολης, αλλά και μια παγκόσμια, θα λέγαμε, έτσι, γιορτή. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για την θεολογία της γιορτής και την ανθρωπολογία με βάση τα αναγνώσματα, όσο μπορούμε εμείς να τα πλησιάσουμε, να τα αναγνώσουμε καλύτερα εδώ και να εμβαθύνουμε σε αυτά, αλλά και την υμνογραφία που μας είναι πιο οικία. Και τρίτον, θα κάνουμε ένα σχόλιο σύντομο για ένα γεγονός που συμβαίνει στη γιορτή αυτή, δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή, είναι και σε άλλες γιορτές του καλοκαιριού, αλλά κυρίως σε αυτή συνδέθηκε η ευλογία των σταφυλιών κατά τη γιορτή της μεταμορφώσεως. Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιος ο σκοπός. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η μεταμόρφωση στο ορτολόγιο. Από τις πηγές που τις ξέρουμε όσοι μελετούμε τα πράγματα αυτά, πληροφορούμαστε ότι η γιορτή αυτή εντάχθηκε στο ορτολόγιο τον 5ο αιώνα. Είναι παλιά γιορτή. Δεν είναι πολύ μεταγενέστερη. Σύμφωνα με τους συνοπτικούς, τους μνημονεύσαμε κυρίως τον Ματθαίο εδώ που αναγνώσκεται η περικοπή αυτή στη λειτουργία, ο Χριστός ανέφερε, ανύψωσε τους πρωτοκορυφαίους Πέτρων, Ιάκωβων και Ιωάννην εις όρος υψηλών. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος λέει εις όρος υψηλών, ενώ ο Λουκάς λέει στο όρος. Δεν το λέει ποιο όρος είναι, ίσως και δεν θα μας ενδιαφέρει, αλλά σημασία το γεγονός. Κατά τον ψαλμικό όμως στίχο «Θαβόρ και Ερμόν εν το ονοματί σου αγαλιάσονται», ψαλμός 89, που μάλλον αυτός ο ψαλμός, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται στη δόξα του Χριστού και στον ερχομό του στον κόσμο. Διατυπώθησαν εξ αφορμής αυτό το στίχο δύο απόψεις, ότι η μια άποψη λέει ότι αναφέρεται, ανυψώθηκε, ανέβηκαν στο όρος το Θαβόρ. Άλλη άποψη λέει στο Ερμόν και που είναι και πιο ψηλό από το Θαβόρ. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Είναι ένα θέμα ενδιαφέρον για την έρευνα, για τα σπουδαστήρια. Η παράδοσή μας δέχεται, η λειτουργική και άλλες πηγές, ότι το όρος στο Θαβόρ, το λέει και ο Οριγένης, από τότε είναι η πρώτη μαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος, ο Οριγένης 3ο αιώνα γράφει «Το Θαβόρ εστί το όρος της Γαλιλαίας», λέει. Εφού μεταμορφώθη ο Χριστός, είχε αναπτυχθεί, διαμορφωθεί η συνείδηση αυτή ότι εκείνο είναι το βουνό, το υψηλό. Άρρωστε από πολύ νωρίς το Θαβόρ ήταν τόπος λατρείας. Και η λειτουργική μας παράδοση δέχεται αυτήν την άποψη ότι στο Θαβόρ έγινε η μεταμόρφωση. Κάποια οδηπορικά είναι κείμενα τα οποία περιγράφουν τον τόπο, τα δρόμενα, όπως της Εθερίας ας πούμε, που μνημονεύαμε συχνά. Της περιοχής εκεί των Ιεροσολύμων. Σε οδηπορικά λοιπόν του 5ου αιώνα φαίνεται ότι πάνω στο Θαβόρ, στο βουνό αυτό, στο όρος, το ψηλό αυτό, υπήρχαν τρεις βασιλικές, τρεις ναοί. Μία στον Κύριο, η άλλη στον Μωυσή και η άλλη στον Ηλία. Κατά το πίσω με τρεις σκηνάς, Σι μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Προφανώς ήταν μια ανάμνηση κάποιων εγγενείων αυτών των ναών. Σημασία έχει, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ότι επάνω στο όρος το Θαβόρ είχαν χτιστεί τρεις ναοί από τον 5ο αιώνα, σύμφωνα με τα οδηπορικά, κάποια οδηπορικά του 5ου αιώνα, και υπήρχε μια τιμή και μια γιορτή. Η εορτή του όρους του Θαβόρ. Την ίδια εποχή αυτή η γιορτή μνημονεύεται στον 5ο αιώνα, προς τιμήν των τριών προσώπων της μεταμορφώσεως. Αλλά πολύ νωρίς λοιπόν εντάσσεται η γιορτή στο εορτολόγιο με βάση τους ναούς αυτούς επάνω στο όρος του Θαβόρ. Η Εκκλησία τώρα βάζει τη γιορτή αυτή στις 6 Αυγούστου. Και λέει κανείς γιατί στις 6 Αυγούστου και ξέρω εγώ στις 5 ή στις 15 ή στον άλλο μήνα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς 40 μέρες πριν από τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου.

0: Μια γιορτή που ύψωναν το Σταυρό και μια γιορτή που επέχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής ή των Κινηστήνη, σαν Μεγάλη Παρασκευή. Και αφού η μεταμόρφωση έγινε πριν από το πάθος, θα βάλουμε τη γιορτή, σκέφτηκε η Εκκλησία, 40 μέρες πριν. Έχουμε ένα νέο 40 ημέρο. Μια νέα 40, αν και δεν είναι όλη η περίοδος 40, είναι κάποιες μέρες, θα τη δούμε στη συνέχεια την νηστεία. Είναι αυτή η λογική. Να συνδεθεί δηλαδή η μεταμόρφωση με το πάθος του Χριστού στο γεγονός της υψώσεως του Σταυρού, που είναι πάθος. Έχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής. Άλλη μια εκδοχή είναι ότι η γιορτή αυτή τοποθετείται στη θέση μιας γιορτής της Παλιάς Διαθήκης. Συνέβαιναν αυτά. Όπως το Πάσχα, λέμε ένα παράδειγμα, αντικατέστησε η συνέχεια, μάλλον άλλο περιεχόμενο, τη γιορτή του Πάσχα των Ιουδαίων. Πέρασμα εκεί, από τη δουλεία στην ελευθερία, πέρασμα εδώ από το θάνατο στη ζωή, στην Εκκλησία μας, το Πάσχα το χριστιανικό. Κάτι ανάλογο, λέει αυτή η άποψη, συμβαίνει και εδώ, στη γιορτή της κοινοπηγίας που ήταν τους θερινούς μήνες, μάλλον προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, ήταν την περίοδο που τη συγκομιδή των καρπών, γιατί αυτή η γιορτή, πέρα από ότι στείναν σκηνές για να θυμηθούν οι Ιουδαίοι την πορεία τους στην έρημο, που στείναν σκηνές, αλλά μάζευαν και καρπούς. Είναι η γιορτή της συγκομιδής των καρπών. Σημειώστε το αυτό για την ευλογία των καρπών, των σταφυλιών και άλλων παλαιότερα, των σταφυλιών μέχρι σήμερα. Έχει μια τυπολογική σημασία για αυτή η γιορτή. Μας το λέει ένας ξένος βέβαια συγγραφέας, ο Ντανιέλου ή Ντανιελού, όπου θέλουμε βάζουμε τον τόνο, που μιλάει για τις γιορτές και τα βιβλικά γεγονότα και το συμβολισμό των. Και εκεί λέει αυτή η γιορτή της κοινοποιίας έχει τυπολογικό χαρακτήρα για όλο το χριστιανικό ορτολόγιο. Εδώ ειδικά γιατί είναι τυπολογικά, γιατί τυπολογικά αυτή η γιορτή της κοινοποιίας συνδέεται με την μεταμόρφωση. Σκηνοπηγία. Η γιορτή της Παλιάς Διαθήκης που προσέφεραν και καρπούς τους θερινούς μήνες. Εδώ έχουμε σκηνές. Βλέπετε οι λέξεις επηρεάζουν και οι ερμηνευτές που αναφέρονται σε αυτά κάνουν τη σύνδεση σκηνοπηγίας και μεταμορφώσεως. Υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει λοιπόν και αυτή έτσι η άποψη πως αντικαθιστά μια γιορτή της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή η γιορτή, αγαπητοί μου τηλεθεατές, δεν είναι τυχαίο που τοποθετείται στο τέλος του λειτουργικού έτους, το οποίο κλείνει με τον Αύγουστο. Είναι σαν γιορτή μεγαλύτερη από όλες, σαν δεσποτική γιορτή υπάρχει της Παναγίας, αλλά σαν δεσποτική είναι μεγαλύτερη, σπουδαιότερη της μεταμορφώσεως από άλλες γιορτές. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή προς το τέλος του λειτουργικού έτους, που τελειώνει τον Αύγουστο. Και έρχεται 40 μέρες πριν από την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, του Σεπτέμβριο. Μια άλλη δεσποτική γιορτή της υψώσεως στη Μεσταυρού. Κλείνει με δεσποτική γιορτή το εκκλησιαστικό έτος και ανοίγει με μια άλλη δεσποτική γιορτή. Το ότι κλείνει με δεσποτική γιορτή σημαίνει ότι αυτή η γιορτή μας ανοίγει προς τα έσχατα. Είναι έντονο το εσχατολογικό στοιχείο στη γιορτή της μεταμορφώσεως. Όπως είναι έντονο και το στοιχείο για να αφορά στη δημιουργία, στο κάλος του παραδείσου, στη δημιουργία του κόσμου. Δημιουργία και έσχατα μέσα από αυτή τη γιορτή φαίνεται είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι μακριά, δεν είναι πολύ. Ο χρόνος είναι ένα τίποτε για το Θεό, έτσι. Ένα δευτερόλεπτο, ας το πω έτσι. Λοιπόν, έχει αναφορά, ένα άνοιγμα προς τα έσχατα. Θα το δούμε και παρακάτω και από την υμνογραφία και από άλλες έτσι σκέψεις μας. Σε κάθε περίπτωση, για πρώτη φορά συγκεκριμένο κείμενο που μιλά πέρα από τα οδηπορικά που είχαν, μιλούσαν για τη γιορτή του Θαβόρ εκεί με τους ναούς τους τρεις επάνω στο βουνό αυτό, μαρτυρία λειτουργική, αγιολογική, συγκεκριμένη που μας λέγει ότι είναι 6 Αυγούστου η γιορτή αυτή, είναι από το βίο του Αγίου Σάβα που του συνέταξε ο Κύριλλος ως Κυθοπολίτης εκεί τον 6ο αιώνα. Αυτή την ημέρα στα Αεροσόλυμα, μας το λέει το κείμενο αυτό, ένα αγιολογικό κείμενο, τα αγιολογικά κείμενα έχουν ωραίες πληροφορίες για τις γιορτές και λειτουργικά θέματα, πανηγυρίστηκε στα Αεροσόλυμα η ένταξη της 4ης Οικουμενικής Συνόδου στα δίπτυχα. Τότε έγινε αποδεκτό, ας πούμε, το αποτέλεσμα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, που η οποία ασχολήθηκε, έχουμε μιλήσει για τις συνόδους, με τις σχέσεις των φύσεων του Χριστού, που είναι ενωμένες, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος. Και έχει σχέση αυτή η γιορτή της Οικουμενικής Συνόδου της 4ης με τη μεταμόρφωση. Γιατί και εδώ έχουμε τον Θεό, τον Χριστό, Θεό και άνθρωπο. Φαίνεται η σχέση των δύο φύσεων εδώ. Αυτό που μας δίδαξε θεολογικά, με κείμενα και με ξεκάθαρη θέση, η τέταρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδος. Αυτά τα αποτελέσματα της Συνόδου αυτής τα πανηγυρίζουν, τα αναγνωρίζουν, να το πω έτσι, στις 6 Αυγούστου στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με την πληροφορία του Σκυθοπολίτη. Βλέπετε πώς γίνονται τα γεγονότα. Πολύ γρήγορα, όπως είναι φυσικό, έτσι εντάχθηκε και στα λειτουργικά τυπικά. Δεν φτάνει μόνο να το περιγράφει ένα γεωλογικό κείμενο, δεν φτάνει να το μιλούν τα οδηπορικά, πρέπει να γιορτάζεται κιόλας. Και το πώς γιορτάζεται μια γιορτή, το βλέπουμε στα τυπικά. Υπάρχει ένα τυπικό όριο, σωλημητικό, κανονάριο. Κανονάριο, όρος κανονάριο σημαίνει τυπικό. Το οποίο είναι το τυπικό του Σοφρονίου του Ιεροσολύμων, έτσι το λέμε. Είναι το, ένα τυπικό του 6ου, 5ου με 7ου αιώνα. Και γράφει εκεί στις 6 Αυγούστου το τυπικό αυτό του Ιεροσολύμου. Για πρώτη φορά σε τυπικό λειτουργικό κείμενο. Σύναξης εν το Θαβωρίο, λέει. Μεταμόρφωση του Σωτήρους. Και από ό,τι είδα έχει κάποια τροπάρια και τα αναγνώσματα. Δεν έχει πλήρη ακολουθία, δεν είχαν ακόμα διαμορφωθεί οι κανόνες, όλα αυτά. Τα ιδιόμενα, τα προσώμια, αυτά είναι λίγο πιο μετά. Και κυρίως στην οικονομαχία, οι κανόνες. Τότε αναπτύσσονται τα τροπάρια των κανόνων. Επίσης έχουμε μια άλλη πληροφορία από τον Αναστάση του Σιναήτη, ο οποίος μας λέει αυτή η γιορτή, πέρα από τα Ιεροσόλυμα, γιορταζόταν και στην Αγία Κατερίνη του Σινά. Τότε το Σινά εκκλησιαστικά ανήκει στα Ιεροσόλυμα. Τώρα ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Έχουμε και τέτοιες αλλαγές. Μέσα 7ο αιώνα έχουμε και την πληροφορία. Τι δείχνουν αυτές οι μαρτυρίες? Ότι αναπτύσσεται, διαδίδεται, στεριώνει αυτή η γιορτή. Διαδίδεται και σε άλλες εκκλησίες, όπως είναι η Αρμενική κλπ. Αλλά έχουμε και τη διάδοσή της στην Κωνσταντινούπολη. Στα Ιεροσόλυμα διαμορφώνεται και διαδίδεται σε όλες τις εκκλησίες. Και κυρίως και πάνω απ' όλα στην Κωνσταντινούπολη, που είναι, έχει ήδη διαμορφωθεί από τον 4ο αιώνα η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, το Πατριαρχείο εκεί, και σπουδαία παράδοση. Και αναπτύσσεται, διαμορφώνεται ο Βυζαντινός λειτουργικός τύπος. Και λόγω του κύρους που είχε το Πατριαρχείο και η Κωνσταντινούπολη, εδρεώθηκε για τα καλά αυτή η γιορτή και γράφτηκε, μαρτυρείται με ύμνους κλπ. Στα τυπικά της Κωνσταντινούπολης. Από τον 8ο αιώνα είναι γνωστή η γιορτή αυτή στην Κωνσταντινούπολη. Τον 5ο, 6ο στα Ιεροσόλυμα, 8ο στην Κωνσταντινούπολη. Αν δούμε το τυπικό της Αγίας Σοφίας, το επικαλούμαστε πάντοτε το τυπικό αυτό, που είναι η μάνα των τυπικών, ασματικό ενωριακό τυπικό, το οποίο το ήξερε και ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης για να το μεταφέρει εδώ στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Ήταν Κωνσταντινοπολίτης ο Άγιος Σιμεών. Περιγράφει λοιπόν τη γιορτή αυτή με τροπάρια και αντίφωνα και ενδιαφέροντα έτσι πράγματα. Και στα μηνολόγια, τα έχουμε μνημονεύσει άλλες φορές, το Βασιλιανό Μηνολόγιο, έχει εκδοθεί ένα μεγάλο βιβλίο έργο με μινιατούρες και όλα σπουδές του 10ου αιώνα. Υπάρχει εκεί, μαρτυρείται αυτή η γιορτή, αλλά και στο τυπικό το αυτοκρατορικό που το περιγράφει, που το συνέταξε ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας, το 10ο αιώνα. Σε όλα τα κείμενα αυτής της περίοδου μαρτυρούν μηνολόγια, τυπικά μαρτυρείται αυτή η γιορτή, η οποία από το 12ο αιώνα καθιερώθηκε ως αργία. Αυτό το ξέρουμε από κάποιες πηγές που μιλούν για τον Μιχαήλ τον Κομνηνό, ο οποίος την καθιέρωσε ως αργία το 12ο αιώνα. Ο Μιχαήλ Κομνηνός είναι αυτός που ίδρυσε το Δεσποτάτιο της Ηπείρου, τον πρώτος δεσπότης του Δεσποτάτιου της Ηπείρου, με έδρα την Άρτα εδώ στην Ελλάδα. Τονίστηκε επίσης η γιορτή αυτή, ιδιαίτερα πότε νομίζετε? Κατά την περίοδο των ησυχαστικών ερίδων. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι αυτοί, Φιλόθεος Κόκκινος, Κάλιστος και όλοι αυτοί οι ησυχαστές πατέρες, οι οποίοι εμπνεύστηκαν πολύ από το περιστατικό αυτό της θέας, την άρρητη αυτή εμπειρία που είχαν του φωτός στη μεταμόρφωση. Οι ησυχαστές πατέρες μίλησαν πάρα πολύ για το άκτιστο φως, για τον τρόπο που γνωρίζει κανείς το Θεό, με το μυαλό ή με την προσευχή. Οι δυτικοί λέγανε ο Βαρλά με το νου, με το μυαλό. Οι ησυχαστές πατέρες με την κοινωνία, με την εμπειρία, με τη θεοπτία, με την προσευχή. Γύρω από αυτό το θέμα υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι μου να το αναπτύξουν. Άρα αξιοποιήθηκε το περιστατικό αυτό της μεταμορφώσεως για να τονιστεί η περί ακτίστου φωτός θεολογία. Τι περί αυτού κάνει λόγο και το Ευαγγέλιο. Το φως που λούστηκε ο Χριστός, που δεν είναι κτιστό, δεν το βλέπουμε με τα μάτια τα κτιστά, τα υλικά μάλλον, αλλά με κάποια άλλα μάτια που τα ξέρουν οι Άγιοι. Αυτή την περίοδο λοιπόν, μάλλον η γιορτή αυτή, έχει και μια νηστεία. Πάμε σε ένα άλλο τώρα θέμα, η οποία είναι πενθήμερος από 1 μέχρι πέντε, γιατί έξι είναι η γιορτή. Όμως αυτή η νηστεία τώρα της μεταμορφώσεως είναι αυτονομημένη ή ενταγμένη στην δεκαπενθήμερη νηστεία της κοιμήσεως της Θεοτόκου? Γιατί πριν από κάθε γιορτή, μας λένε τα παλιά τα κείμενα, είχαμε και μια νηστεία. Η μονοήμερη, η δεκαπενθήμερη, η τεσσαρακονθήμερη. Πάσχα και Χριστούγεννα. Υπάρχει μια νηστεία για να ετοιμαστούμε για τη γιορτή. Να καθαριστούμε εσωτερικά και να φωτιστούμε και να κοινωνήσουμε πιο σωστά. Έχει νόημα η νηστεία. Φαίνεται πως η δεκαπενθήμερη νηστεία για την Παναγία μας είναι παλαιότερη. Άρα η μεταμόρφωση εντάσσεται εκεί. Και μάλιστα η μεταμόρφωση, η νηστεία αρχικά έχει κρεοφαγία. Έχει κρέας δηλαδή. Τώρα ήρθαν κάποιοι, έτσι παρενέβησαν να το πω έτσι, κάποιοι αυτοκράτορες όπως ο Λέωνος Σοφός, ο οποίος επειδή η κρεοφαγία διέκοβε την νηστεία, το να φας κρέας ενώ είναι νηστεία, υπάρχει μια διακοπή. Για να διατηρηθεί η παλιά ενωμένη νηστεία του δεκαπενθήμερος, ο Λέωνος Σοφός καταργεί την κρεοφαγία και καθερώνει την ιχθυοφαγία. Γι' αυτό στη μεταμόρφωση, τη γιορτή της μεταμορφώσεως, έχουμε ιχθυοφαγία. Υπάρχουν αναφορές στη συλλογή των κανόνων που κάνει και τις ερμηνείες, τη συλλογή μάλλον του Ράλι Ποτλή, όπως το λέμε, έχει πληροφορίες εκεί για το θέμα αυτό. Διχάστηκε βέβαια η νηστεία για να είναι οι πέντε μέρες για τη μεταμόρφωση και οι άλλες για την Παναγία, αλλά έχουν και μια ενότητα. Και η κρεοφαγία έγινε ιχθυοφαγία. Περνάμε τώρα στο δεύτερο έτσι τμήμα της ομιλίας μας εδώ για τη σπουδαία αυτή δεσποτική γιορτή, φίλοι τηλεθεατές, που αφορά την θεολογία της γιορτής και την ανθρωπολογία. Από τα αναγνώσματα, από το κατά Ματθαίον που διαβάσαμε και αναφερθήκαμε και στο Λουκά και στο κατά Μάρκο, τους συνοπτικούς που περιγράφουν το περιστατικό, αλλά και την υμνογραφία, αναδεικνύεται μια μεγάλη αλήθεια. Η ενότητα της Θείας έτσι αποκαλύψεως. Παλαιά, στην Παλαιά και στην Καινή. Ο Θεός αποκαλύπτεται και στην Παλαιά και στην Καινή. Αυτό υπάρχει μια ενότητα. Δηλαδή, εδώ έχουμε το περιστατικό, ας πούμε, του Μωυσή που ενώπιος ενωπτείο κοινωνεί με το Θεό. Έτσι το περιγράφει το βιβλίο της Εξόδου. Έχει τη θεοπτή αυτή. Μια κοινή μια εμπειρία σημαντική. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας έχει μια άλλη ανάλογη εμπειρία στο Χορίβ. Σαν άβρα λεπτή. Του παρουσιάστηκε ο Θεός και του λέει τι να κάνει. Και μετά το πυρ, λέει, φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Από το τρίτο βασιλιόν ή το τέταρτο κάπου εκεί είναι αυτή η αναφορά στην θεοπτία. Κοινή λοιπόν εμπειρία. Αυτά τα δύο πρόσωπα εμφανίζονται και στο περιστατικό της μεταμορφώσεως. Να η ενότητα της αποκαλύψεως παλαιάς και καινής. Δύο πρόσωπα της παλαιάς διαθήκης, ο ένας που επέθανε και ο άλλος που δεν επέθανε, ελήφθη. Και εκπροσωπούν τον κόσμο της παλαιάς διαθήκης. Για να αναδειχθεί, το ξανατονίσαμε, ο Χριστός είναι Κύριος των προφητών και του νόμου. Αλλά και ο Κύριος ζώντων και τιμημένων, είτε παλαιάς είτε καινής. Άρα, πολύ μεγάλη αλήθεια, είναι ο Θεός εδώ εν μέσω Θεών, ο οποίος θα εμφανιστεί στο τέλος των αιώνων και όπως η Εκκλησία προγεύεται αυτή την πραγματικότητα από τη γιορτή αυτή. Προφητεύεται η γιορτή, διώνεται μέσα στην Εκκλησία και προφητεύεται η εσχατολογική πραγματικότητα. Συνδέεται έτσι, με λίγα λόγια, ο επίγειος με τον ουράνιο κόσμο. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Αυτό κάνει ο Χριστός. Σαρκώνεται και ενώνει το Θείο με το ανθρώπινο. Τον ουρανό με τη γη. Όσο είναι ουρανό και επί της γης. Και αυτό το βιώνουμε σε κάθε γιορτή. Αυτή την αλήθεια της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας. Και κυρίως και πάνω απ' όλα εδώ στη γιορτή αυτή της μεταμορφώσεως. Ένα δεύτερο σχόλιο, πιο θεολογικό. Στη γιορτή αυτή αποκαλύπτεται η θεότητα του Χριστού, όπως τη βάπτιση. Έρχεται η φωνή του Πατέρα και αυτός λένε ο Υιός μου. Αυτού να ακούγεται. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούγεται. Βλέπετε, κοινή εμπειρία. Βάπτιση, μεταμόρφωση. Όλες οι γιορτές, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι κομμάτια, τμήματα του ενός μυστηρίου, της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας. Δεν διαφοροποιούνται, δεν είναι άλλα πράγματα. Τονίζουν το ίδιο γεγονός, τη σωτηρία μας. Αποκαλύπτεται επίσης όλη η Αγία Τριάδα, όπως τη βάπτιση. Το γεγονός της μεταμορφώσεως είναι κοινό, σε κάθε γιορτή δηλαδή. Και το γεγονός της βαπτίσεως που έχουμε αποκάλυψε εκεί τριαδικού θεία είναι σε κάθε γιορτή και κυρίως στη γιορτή αυτή. Φαίνεται και από ένα τροπάριο. Το ξαποστηλάριο της γιορτής. Λέει φως, παίρνει από το περιστατικό ότι άστραψε σαν τον ήλιο. Φως αναλύωτον λόγε. Σε αιώνιο φως. Αναλύωτο. Άκτιστο. Φωτός πατρός αγεννήτου. Το Θεό. Είναι γεννητός ο Θεός από αγέννητο. Πατέρα, το φως του. Εν το φανέντι φωτί σου σήμερον εν θαβωρίο. Σήμερα έδειξε το φως αυτό, στο όρος αυτό θαβόρ, στη γιορτή αυτή. Φως είδαμε τον πατέρα. Τον πατέρα το βλέπουμε ως φως. Φως και το πνεύμα. Φωταγωγούν, πάσαν κτίσιν. Και αλλού σε άλλες γιορτές, φως ο πατήρι, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Στην Πεντηκοστή και αλλού. Βλέπετε η ενότητα, ολόκληρη η Παναγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα τα οποία ενωμένα δείχνουν ότι είναι φως. Δεν είναι κάτι άλλο, είναι ένας Θεός. Τρία πρόσωπα, μία Θεώτης. Ωραία τα τροπάρια τα οποία θεολογούν με πολύ ακρίβεια γύρω από την έννοια της Αγίας Τριάδος και την ενότητα των τριών προσώπων. Με τη μεταμόρφωση επίσης και την λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού μας φάνηκε και κάτι άλλο. Το αρχέτυπο κάλος της εικόνας μας πήγε πίσω στο πώς ήταν ο άνθρωπος στον Παράδεισο. Το κάλος της εικόνας του ανθρώπου στον Παράδεισο. Αλλά και η αλλαγή που θα υποστούν οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα σώματα, κατά τη δεύτερη παρουσία που θα επιστρέψουν στον Παράδεισο. Αυτός είναι ο σκοπός μας, το καθομοίωση. Γι' αυτό λέμε η δημιουργία και τα έσχατα εδώ φαίνονται πάρα πολύ κοντά. Αν δούμε τον Απόστολο, δεν είναι τίποτα τυχαίο το πώς επιλέγονται τα αναγνώσματα. Είναι από την καθολική δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είδαμε, λέει, με λίγα λόγια, αναφέρεται στις μεταμόρφωση. Είδαμε με τα μάτια μας το μεγαλείο αυτό της μεταμορφώσεως. Επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειώτος πάπω στο τέλος. Λαβών γάρ παρα Θεού πατρός τιμήν και δόξαν. Δοξάζεται ο Θεός. Φωνής εν εχθήσεις αυτό τιάζεται υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα. Φαίνεται η δόξα του Θεού. Αυτός ο προφητικός λόγος είναι σαν το φως, θα λέγαμε, μέσα στο σκοτάδι. Και τάφτε την φωνή εμείς ακούσαμε εξ ουρανού εν εχθήσαν συν αυτό όντες εν το όρι του Αγίου. Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείται προσέχοντας ως λίχνο φαίνονται ένα αχμηρό τόπο. Είναι ένα φως που μας καθοδηγεί μέσα στο σκοτάδι. Και μας δείχνει το δρόμο. Και το όραμά μας είναι προς τα έσχατα. Αυτή η εμπειρία που είχαμε, λέει, εμπειρία, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο Πέτρος, που ήταν παρόν, τόσο τα γράφει εδώ. Αυτή η εμπειρία μας καθοδηγεί και προς τα έσχατα. Και θα μου επιτρέψετε εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, για αυτή την εμπειρία, για το μήνυμα της μεταμορφώσεως, ότι το Θείο Φως μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κόσμο, να διαβάσω ένα κείμενο από τον μακαριστό Αλέξανδρο Σμέμαν, ο οποίος έχει ένα βιβλίο που το λέει Εορτολόγιο και έχει ωραία νοήματα και λέει «Το Θείο Φως που διαπερνά όλο τον κόσμο, το Θείο Φως που μεταμορφώνει τον άνθρωπο, το Θείο Φως το οποίο τα πάντα αποκτούν το έσχατο και αιώνιο νοημά τους, το κάλος του Παραδείσου του ξαναζούμε εδώ στη μεταμόρφωση και μας δίνει το δρόμο προς τα έσχατα. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι», φώναξε ο Απόστολος Πέτρος όταν είδε αυτό το φως και αυτή τη δόξα. Και από την ώρα εκείνη ο χριστιανισμός, η εκκλησία, η πίστη είναι μια συνεχής χαρούμενη επανάληψη αυτών των λόγων. «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Η πίστη όμως είναι και μια έκκληση για το αίδιο φως, μια δίψα για αυτόν τον φωτισμό και για αυτή τη μεταμόρφωση. Συνεχώς δηλαδή ο άνθρωπος διψά για αυτό το φως. Αυτό το φως συνεχίζει να λάμπει. Αυτό γιορτάζομαι. Μέσα στο σκοτάδι και στο κακό. Μέσα στη μουντίν γκριζάδα και στη θολή ρουτίνα αυτού του κόσμου. Σαν ηλιαχτίδα που διασύζει τα σύννεφα. Το αναγνωρίζει η ψυχή. Παρηγορεί την καρδιά. Μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί. Και μας μεταμορφώνει εκ των έσω. Δεν υπάρχει καλύτερος λόγος. Μπορούσαμε μόνο αυτό να πούμε και να σταματήσουμε, όπως το λέμε έτσι, τα σχετικά με την μεταμόρφωση. Κλείνω και το δεύτερο αυτό σχόλιο όσον αφορά την θεολογία της μεταμορφώσεως που μας δείχνει τη λαμπρότητα της δόξας του Χριστού αλλά και τη λαμπρότητα της δόξας των ανθρώπων στα έσχατα όταν θα γίνει η Ανάσταση. Γι' αυτό μας διδάσκει. τους Αποστόλους, τους έκανε το, πραγματοποίησε το γεγονός αυτό για να δουν πώς θα είναι η Ανάσταση, για να μην φοβηθούν, να μην δηλιάσουν. Αλλά και πώς θα είναι η Ανάσταση στα έσχατα. Εδώ έχουμε την φανέρωση της θεότητας του Χριστού, όλης της Παναγίας Τριάδος και τη μεταμόρφωση του ανθρώπου και του κόσμου μέσα από το περιστατικό αυτό. Κλείνουμε, πάμε στο τρίτο, θα λέγαμε, μάλλον ένα σχόλιο στο δεύτερο εδώ θέμα μας, πριν πάμε στην υμνογραφία δύο λίγων, να δούμε, φίλοι τηλεθεατές, γιατί η Εκκλησία μας ευλογάει αυτή την ημέρα, αγιάζει τα σταφύλια. Υπάρχει μια ευχή που είναι το ευχολόγιο, βέβαια, μικρό ή μεγάλο, ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο μέγα ευχολόγιο, έχει πολλά, τα έχει όλα. Υπάρχει ένα άλλο που λέει μικρό ευχολόγιο, πιο λίγα. Τέλος με μικρό, δεν είναι υποδέαστερο, πιο πρακτικό. Υπάρχει και το ιερατικό που είναι απότμημα του ευχολόγιο, το έχουν οι ιερείς, το φορά τους ιερείς. Εκεί προς το τέλος του βιβλίου αυτού έχει μια ευχή. Ευχής μετάληψης σταφυλής. Και λέει επί τον κάτωθε της εικόνος του δεσπότη του τελετουργικό τώρα, έτσι είναι και αυτό ενδιαφέρον. Κάτω από την εικόνα μπροστά στην ωραία πύλη εκεί, μπροστά στην εικόνα του Χριστού, προτιθεμένων ορίμων σταφυρών. Αυτή η ευχή διαβάζεται στο τέλος της λειτουργίας, μετά την οπισθάβονο ευχή. Τι λέγεται τότε, το απολυτίκιο μεταμορφώθησε το όρι, θα το δούμε στη συνέχεια, και το κοντάκι επί του όρου μεταμορφώθης, δηλαδή ένα λειτουργικό πλαίσιο. Μια ευχή δεν είναι ξεκάρφωτη, υπάρχει και κάτι άλλο, κυρίως απολυτίκιο και κοντάκι. Και διαβάζει μια ευχή που είναι γνωστή από τον 10ο αιώνα, δεν είναι δηλαδή τον 5ο αιώνα, ο 10ος δεν είναι και πολύ, είναι ένα παλιά ευχή, που είναι σύντομη και με πολύ θεολογικό περιεχόμενο. Και οικολογικό περιεχόμενο και ανθρώπινο περιεχόμενο. Λέει, ευλόγησο, λέει, Κύριε, των καρπών τούτων, της αμπέλου, των νέων. Να βγει τα καινούργια σταφύλια. Όν δια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης, η στάφτη την οριμωτά την στάσιν ερθήν ευδόκησας. Τώρα που ορίμασαν τα σταφύλια δηλαδή. Επικράτησε καλός καιρός, είναι μία, ήλιος, οι σταγόνες της βροχής το έθρεψαν. Την οριμωτά την στάση, το όριμος. Από εδώ βγαίνει. Ορίμασαν τα σταφύλια. Τώρα τα ευλογούμε. Για ποιο σκοπό? Ή να ή, με ήττα είναι, υποτακτική, εν ημίν τη εξ αυτού του γεννήματος τη αμπέλου μεταλαμβάνωση, για να είναι σε εμάς που θα το φάμε. Το λέει μεταλαμβάνωση, δεν είναι τυχαία λέξη. Για ποιο σκοπό θα το φάμε, το μεταλάβουμε? Εις εφροσύνη και τη προσενέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών, δια του ιερού και αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου. Πότε για να ευχαριστηθούμε. Η Εκκλησία δεν αρνείται την ευχαρίστηση από το φαγητό, από το νερό, από το κρασί, μέτρο από το ψωμί που στηρίζει η καρδία έναν ανθρώπου, από τα προϊόντα που ο Θεός μας έδωσε. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν έχει κανένα κόμπλεξ η Εκκλησία απέναντι στην ύλη. Ίσα ίσα την αγιάζει, την αναδεικνύει και μας την προσφέρει. Που είναι δώρο του Θεού. Αλλά βάζει και μια άλλη διάσταση. Αυτούς που προσέφεραν το δώρο, γιατί κάποιοι έφεραν τα σταφύλια όπως τα έφεραν παλιά στη λειτουργία, ψωμί, κρασί και άλλα πράγματα, για να τα ευλογήσει η Εκκλησία, να τα κάνει ευχαριστία τον Άρτο και τον Ιωάννη και τα άλλα να τα ευλογήσει κάπως πιο μετά. Δια της του Αγίου Σώματος και Αίματος, το σταφύλι παραπέμπει στην ευχαριστία. Από το σταφύλι βγει το κρασί. Δεν ξεχνάει η ευχή αυτή που είναι 3-5 γραμμούλες το ευχαριστιακό, το μυστηριακό στοιχείο. Βλέπετε πόσα νοήματα βγάζει αυτή η ευχή. Για ποιο λοιπόν σκοπό διαβάζεται αυτή η ευχή, αυτήν τη γιορτή? Να κάνω λίγο μια αναδρομή. Στην πρώτη εκκλησία, όταν πήγαιναν οι χριστιανοί στο ναό, έφερναν ψωμί, κρασί, τα καλύτερα. Ψωμί, κρασί, κόκκινο και ζυμωτό ψωμί, αλλά και άλλα προϊόντα, καρπούς. Είναι οι λεγόμενες απαρχές, φίλοι τηλεθεατές, που είναι μια παράδοση και προχριστιανική και στους Ρωμαίους, στους Έλληνες, στους Εβραίους υπήρχαν. Ό,τι καινούριο το προσέφεραν το πρώτο στο Θεό, τα πρωτογεννήματα. Βλέπετε, οι γιορτές της Πεντηκοστής, της Κοινοπηγίας είχαν τέτοια τελετουργία, να προσφέρουν τους καρπούς. Εμείς προσφέρουμε το ψωμί και το κρασί, που είναι γέννημα καρπών, του σίτου, του σταφυλιού. Το προσφέρουμε ευχαριστιακά, τα σάχτωσαν στο Θεό. Ό,τι περίσευε, το ευλόγουσαν στο τέλος. Άρα, σε μια ξεχωριστή ευχή. Άρα λοιπόν αυτή η ευχή είναι μια συνέχεια της παλιάς παράδοσης της ευλογίας των καρπών, των απαρχών. Και επειδή στην ευχαριστία δεν επιτρεπόταν να, ας το πω έτσι, στίβουν τα σταφύλια και να κάνουν κρασί εκείνη την ώρα, αλλά επειδή το κρασί είναι όριμο, κόκκινο, έχει το συμβολισμό, το κόκκινο το αίμα του Χριστού, Τα σταφύλια λοιπόν τα άφηναν για άλλη ώρα να τα ευλογήσουν. Δεν τα στίβανε εκείνη την ώρα. Υπήρχαν κανόνες που απαγορεύανε αυτή την πράξη που κάποιοι την κάνανε. Αλλά η Εκκλησία κράτησε ψωμί και κρασί. Ζυμωτό, ψωμί και ίνο. Όχι άλλα πράγματα, άλλα τα ευλογούμε διαφορετικά. Άρα είναι μια συνέχεια αυτής της ευλογίας του κόσμου, της δημιουργίας. Του Θεού της δημιουργία, της δημιουργίας του Θεού. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή την περίοδο ορίμαζαν οι καρποί. Ξέρουμε το καλοκαίρι, τα παλιά τουλάχιστον τα χρόνια, φρούτα τρώγαμε το καλοκαίρι. Αύγουστο και Σεπτέμβριο, τώρα άλλο που από το Μάρτιο και το Φλεβάρι ακόμη τρώμε σταφύλια και καρπούζι. Η Εκκλησία μας ξέρει αυτή την παλιά παράδοση, ας πούμε, πρακτική, έτσι συνέβαινε. Τότε ορίμαζαν τα σταφύλια. Βέβαια, έχουμε ευλογία σταφυλιών και άλλες γιορτές της Παναγίας ή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Εκεί φαίνεται ότι ορίμαζαν λίγο πιο αργά, ανάλογα σε ποια περιοχή ζούμε. Παίζει ρόλο η περίοδος ορίμασης των καρπών. Άρα λοιπόν η ευλογία των σταφυλιών, αυτών των αντιπροσωπευτικών απαρχών του κόσμου θα λέγαμε, είναι μια λειτουργική πράξη που τονίζει ιδιαίτερα την δοξολογική και ευχαριστιακή διάσταση της ύλης και των καρπών της γης. Πολύ περισσότερο, το είπα και προηγουμένως, ότι όταν ο καρπός της αμπέλου μας δίνει το κρασί που ο Χριστός το χρησιμοποίησε και στην Κανά, το ευλόγησε, για να δείξει εκεί την μεταμορφωτική πορεία δύο ανθρώπων, των συζύγων. Αλλά για να δείξει τη μεταμόρφωση του κόσμου. Αλλά και στο μυστικό δείπνο που παρέδωσε ο ίδιος, χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία, τα οποία την ώρα της Θείας Λειτουργίας έτσι αυθαρτοποιούνται χαρισματικά, θα λέγαμε, με ταπειούμενα σε Κυριακό σώμα και αίμα, τη Θεία Ευχαριστία. Βλέπετε πόσο βαθιά πάει αυτή η πράξη από ευχαριστία, από μια συνέχεια των απαρχών, από μια ανάγκη να ευχαριστήσουμε το Θεό, το ότι ορίμαζαν οι καρποί. Είχαμε και στην Κωνσταντινούπολη, το περιγράφηκε το παλαιότερο ευχολόγιο, γινόταν γιορτή για τον Τρίγο, όπου συμμετείχε ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορας, και έκαναν και εκδηλώσεις. Ήταν και μια αντίδραση βέβαια στο διονυσιακό στοιχείο που επικρατούσε με τα κρασιά. Υπάρχει και αυτή η στάση απέναντι στα πράγματα. Ο διονυσιασμός δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, που κάποιες φορές επικρατεί σε λαϊκά έθιμα, αλλά η Εκκλησία έχει αυτό το ευχαριστιακό πνεύμα και το σεβασμό στην ύλη. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την ευλογία των καρπών, των σταφυλιών δηλαδή, που αντιπροσωπεύουν όλη την καρποφορία το καλοκαίρι. Από πολύ παλιά πιστευόταν ότι το κλίμα, κλιματαριά δηλαδή, από τη φύση του υφίσταται μια μεταμόρφωση. Πρώτα απ' όλα είναι ξέρω τον τοφητεύουμε, είναι κατάξερο, νεκρό μέσα στο χειμώνα. Και σιγά σιγά με τη θερμότητα του ήλιου, με τη βροχή, αρχίζει και γίνεται πράσινο. Και βγάζει έναν πύρινο καρπό και απαράμελο καρπό. Ωραίο. Κατά ανάλογο τρόπο λένε τα κείμενά μας. Και εμείς, για να ανεβούμε στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών, και θεασόμεθα την δόξα της μεταμορφώσεως αυτού, για να ανεβούμε στο όρος το υψηλό. Και για να δούμε τη μεταμόρφωση, το λέει ένα τροπάριο αυτό, της λυτής, της γιορτής, θα πρέπει να καθαρίσουμε το νου μας και τις αισθήσεις μας από τους κακούς λογισμούς και τα πάθη. Να μεταμορφωθούμε δηλαδή και να λαμπρύνουμε τη ζωή μας με το φέγγος και τη λάμψη των αρετών και της προσευχής. Βλέπετε πόσα νοήματα μπορεί κανείς να αντλήσει μέσα από ένα περιστατικό που μπορεί για κάποιους να φανεί και μια έτσι λαϊκούρα, συγγνώμη για την έκφραση, μια διαδικασία μαγική. Δεν είναι έτσι. Εδώ αναδεικνύονται σπουδαία νοήματα. Και πάλι θα κλείσω την αναφορά μου στους καρπούς, πάλι με ένα κείμενο του Σμέμαν. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε. Έτσι λέει, την ημέρα της μεταμορφώσεως φέρνουμε στην Εκκλησία μήλα, αχλάδια, σταφύλια, λαχανικά και ξαφνικά η ίδια Εκκλησία μεταμορφώνεται σε ένα μυστικό κήπο. Σε αυτόν τον ευλογημένο παράδεισο από όπου ξεκίνησε η ζωή του ανθρώπου. Είπαμε και προηγουμένως ότι η Εκκλησία με τη μεταμόρφωση μας θυμίζει το κάλος του παραδείσου και προφητεύει το κάλος της επιστροφής μας στον παράδεισο. Τον ευλογημένο λοιπόν παράδεισο από όπου ξεκίνησε η ζωή του ανθρώπου και η συνάντησή του με το Θεό. Όπως δε ακριβώς αυτός ο πρώτος άνθρωπος αγαλίασε και ευχαρίστησε το Θεό καθώς άνοιξε τα μάτια του για πρώτη φορά και είδε τον κόσμο, όπου τα πάντα με το λόγο του Θεού ήταν καλά λίαν. Έτσι και σε αυτή την τελετή του αγιασμού βλέπουμε τον κόσμο σαν να ήταν η πρώτη φορά, ως αντανάκλαση της σοφίας και της αγάπης του Θεού. Και φρενόμαστε. Σε φροσύνη λέει δόθηκαν τα σταφύλια να ευχαριστηθούμε. Και ευχαριστούμε, αλλά και σε ευχαριστία. Μέσα από αυτή τη χαρά και την ευχαριστία η ζωή μας καθαίρεται, ανακαινίζεται και αναγεννάται. Όχι, δεν αρνούμαστε τον υλικό κόσμο, όπως ψευδώς ισχυρίζεται η αθεϊστική προπαγάνδα. Ούτε τον απορρίπτουμε, τον υλικό κόσμο θέλει να πει. Αντίθετα, τον ευλογούμε και τον αγιάζουμε, γιατί τον ευλόγησε ο Χριστός, τον προσέλαβε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επειδή σε αυτόν βλέπουμε και αισθανόμαστε με χαρά και ευχαριστία το δώρο του Θεού. Ουρανός και γη πλήρης της δόξης αυτού, ψάλλουμε στην Εκκλησία. Η σημασία του αγιασμού είναι πως μέσω αυτού του αγιασμού των υλικών πραγμάτων και δι' εδώ των σταφυλιών, η δόξα αυτή ξεχύνεται στην αποκοιμισμένη συνείδησή μας. Μας ξυπνάει. Ανοίγει τα μάτια μας και η ίδια η ζωή γίνεται δοξολογία, χαρά και ευχαριστία. Δεν υπάρχουν πιο ωραία μηνύματα τα οποία αντλούνται μέσα από τον πλούτο των γιορτών και δι' εδώ της μεταμορφώσεως, φίλοι θεατές, όπου εντάσσεται και η ευλογία των καρπών της γης, των δώρων του Θεού, για να ζήσουμε. Για σκεφτείτε να μην είχαμε, ας πούμε, ούτε καρπούς, ούτε τροφή. Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου, που σημαίνει είναι και προνοητής. Μας εγκαταλείπει, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτός που μας πιάνει από το χέρι μέσα στην Εκκλησία, διά των μυστηρίων και των γιορτών, και μας λέει: δεν είναι εδώ ο τόπος σας, η πολιτεία είναι στον ουρανό. Μας καθοδηγεί στα έσχατα. Δια των μυστηρίων, δια των πνευματικών, δια των ανθρώπων, δια των δρωμένων, δια των εορτών. Και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο σχόλιο, να δούμε πώς προσλαμβάνει αυτό το γεγονός που στο περιγράφουν οι συνοπτικοί. Αυτό το γεγονός που εντάχθηκε στο εορτολόγιο από τον 5ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα και τον 8ο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το γεγονός που όπου ευλογούμε τους καρπούς της γης για να δείξουμε ότι είμαστε δοξολογικά και ευχαριστιακά όντα. Πώς το προσλαμβάνει η μνογραφία μας. Η γιορτή αυτή, πάλι είπαμε τους πιο μεγάλους, και έχει μικρό εσπερινό, μεγάλο εσπερινό, δύο κανόνες του Κοσμά και του Δαμασκηνού, σπουδαία ακολουθία. Ή του εσπερινού, όλα σχεδόν τα τροπάρια, αν όχι τα περισσότερα, μιλούν για την γιορτή αυτή της μεταμορφώσεως ως προεόρτιο γεγονός της υψώσεως του Σταυρού. Γιατί έτσι, γι' αυτό αυτό το κριτήριο έβαλαν οι πατέρες μας, τη γιορτή της μεταμορφώσεως πριν από τη γιορτή της υψώσεως του Σταυρού που επέχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής. Πρώτου Σταυρού σου λέει Κύριε, όρος ουρανών, πάμε τώρα στον εσπερινό του Κοσμά, του μοναχού. Ο όρος ουρανών εμιμήτω, ενεφέλιο σκηνή εφιπλούτο, σου μεταμορφωμένου υπό πατρός δε μαρτυρωμένου, παρήν, περιγράφει όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο Πέτρος, συν Ιακώβο και Ιωάννη. Ως μέλλον της συνήνεση θα είναι μαζί σου. Και εν το καιρό της παραδοσίας θα είναι μαζί σου και στο Σταυρό. Τους προετοιμάζει για εκεί. Ή να θεωρήσαντε στα θαυμάσια σου, μη δηλιάσουσε τα παθήματά σου. Γι' αυτό συμβαίνει το περιστατικό αυτό πριν από το πάθος. Σύμφωνα με την παραδοσή μας και τις μελέτες σχετικές. Άπροσκυνήσε ημάς εν ειρήνη καταξίωσον. Πάμε παρακάτω, εις όρος υψηλών μεταμορφωθείς, παίρνει τη φράση αυτή από τα Ευαγγέλια. Μεταμορφωθείς ο σωτήρ, τους κορυφαίους έχουν των μαθητών. Δεν επέλεξε τυχαία, τους κορυφαίους. Εν δόξος εξέλαμψας δηλώνω ότι εν το ύψη των αρετών διαπρέψαντες. Εμάς τώρα μας βάζει σε μια άλλη διαδικασία της ανύψωσης στις αρετές. Δεν πάμε σε κάποιο βουνό. Και τις εν θέω δόξεις αξιοθήσονται για να αξιοθούμε τις δόξεις, τις εμπειρίες της κοινής αυτής των Αποστόλων. Συλλαλούντες δε Χριστό. Μωυσής και Ηλίας εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει ο Χριστός. Και ο πάλε δια νόμου των προφητών αλήθεια υπήρχε Θεός, ότι ο Θεός προφητεύθηκε δηλαδή. Υπάρχει ιστορία της σωτηρίας μας έχει αιώνες πίσω. Προφήτες προηγούνται. Και στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώνονται προφητείες. Ω και φωνή του Πατρός. Εκνεφέλης φωτεινής εμαρτύρ λέγος. Με μαρτυρία φαίνεται εδώ η θεότητα. Το λέει ο Πατήρ, ότι αυτός είναι ο Υιός μου. Αυτού ακούγεται. Ποιου αυτού? Του διασταυρού τον Άδην σκυλεύσαντος. Τους που διέλυσε, σκύλευσε τον Άδη. Και διέδωσε και νεκρής δωρουμένο ζωήν την αιώνη. Πήγε στον Άδη κάτω. Με ψυχή και σώμα. και διέδωσε το μήνυμα της Αναστάσεως. Βλέπετε τη σύνδεση της γιορτής αυτής με την Ανάσταση και το Σταυρό. Δεν ξεχωρίζονται οι γιορτές, λένε το ίδιο πράγμα. Αναφέρονται στο μυστήριο της Αχριστώ Θείας Οικονομίας με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση. Δεν είναι μια αυτονομημένη γιορτή για την ιστορία και μόνο. Έχουν ανθρωπολογικό, γιορτές, περιεχόμενο και σωτηριολογικό. Να δούμε, γιατί ο χρόνος περνά, τι μπορούμε να πούμε. Πάμε στο Πολυτίκιο, που είναι παλιό και αυτό, ήχος βαρύς, στο τέλος του Σπερινού και στη λειτουργία κλπ. Μετεμορφώθης, λέει, εν το όρι. Χριστέ, λέει, τον τόπο, το παίρνει από το Ευαγγέλιο. Ο Θεός, δείξας, για ποιο σκοπό, δείξα τις μαθητές την δόξα σου. Και να δεις, δείξεις πώς θα είσαι όταν θα αναστηθείς. Και πώς θα είναι οι άνθρωποι όταν αναστηθούν οι ίδιοι στα έσκατα. Καθώς η δύνατο είναι όπως ο Μωυσής όσον η δύνατο και ο Ισαΐας να δουν το Θεό, που το δει κανείς, τυφλώνεται. Βλέπει τις ενεργειές του μόνο, νεφέλη και άλλες εμπειρίες, μυστικές, όσον μπορούσανε. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως του αείδιον. Παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί, μπορεί να λάμψει αυτό όταν εμείς το θελήσουμε και έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων και της Θεοτόκου. Τρεις γραμμούλες είναι το Πολυτίκιο αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, οι κανόνες, ένας είναι το κοσμά του μοναχού και ο άλλος έχει δεύτερος κανόνας, Ιωάννου του Δαμασκηνού, ξεκάθαρα το λέει. Δύο κανόνες σημαίνει ότι είναι μεγάλη γιορτή και ψάλλονται και οι δύο εναλλάξ. Πάμε στην τρίτη οδή, ένα τυχαίο. Όλων των Αδάμ φορέσας Χριστέ. Έγινες άνθρωπος δηλαδή. Την αμαυρωθήσα να μύψασε λάμπρινας πάλι φύσιν. Τη φύση που αμαυρώθηκε, αλλά δεν έχασε εντελώς το κατ' εικόνα, σκοτίνησε σαν ένα γυαλί που μαυρίζει, το καθάρισες. Την εικόνα του ανθρώπου δηλαδή. Ελάμπρινας πάλι φύσιν. Και αλλοιώσει τη μορφή σου εθεούργησας. Και με τη μεταμόρφωσή σου την έκανες θεϊκή. Της έδωσες τα πρότυπα για να φτάσεις στο καθομοίωσο. Τι ωραία νοήματα. Πάμε να δούμε κάποιο άλλο από κάποιαν άλλη νοδή. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πάμε στο Κοντάκιο. Το Κοντάκιο είναι, είπαμε πριν, από το Συναξάριο. Είναι δύο στροφές. Κοντάκιο και οίκος. Οίκος, στροφή σημαίνει. Κοντάκιο, λοιπόν, αυτόμερον, ήχος βαρύς. Επί του όρους, αυτό το γράφει πάνω για να βλέπουν οι ψάλτες μας πώς θα ψάλουν, αν και το ξέρουν από την εμπειρία τους. Αλλά καμιά φορά κάποιοι μπορεί να μην το θυμούνται και μας θυμίζει η Εκκλησία τι είναι αυτό και πώς, σε τι ήχο το ψάλουμε. Επί του όρους μετεμορφώθης. Πάλι επί του όρους. Και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο και σε είδαν όσο μπόρεσαν. Γιατί έπεσαν κάτω, λέει, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το φως. Ή να, όταν σε είδω σε σταυρούμενον, όταν θα σε δουν σταυρούμενο, το μεν πάθος νοήσου είναι εκούσιον. Να καταλάβουν αυτό που κάνεις είναι εκουσίως, δεν είναι κατά ανάγκη, δεν σε ζόρεσε κανείς, δεν σε καταπίεσε κανείς. Είναι εν τη ελευθερία του. Το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του πατρός του απάβγασμα. Εσύ είσαι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος που σαρκώθηκες, σταυρώθηκες, μεταμορφώθηκες, αναστήθηκες, αναλήφθηκες. Εν σαρκή όλα αυτά και θα ξαναρθείς πάλι εν σαρκή. Είναι το μυστήριο της οικονομίας. Του πατρός λοιπόν, το απάβγασμα. Φως του πατρός, το απάβγασμα. Νιν, λέει, τα ανίκουστα, πάμε στο δεύτερο κανόνα, ο διεβδόμη. Νιν, λέει, τα ανίκουστα οικούσθη. Ποια δεν λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Τα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε το μυαλό μας. Τα ανίκουστα οικούσθη. Ο απάτορ γαριός εκ της Παρθένου, τη πατρόα φωνή εν δόξους μαρτυρείται. Ο απάτορ γαριός εκ Παρθένου. Έτσι, δεν έχει πατέρα, σαρκικό δηλαδή. Τη πατρόα φωνή, πατήρ, ο Θεός πατήρ, είναι ο γεννήτορ, εν δόξος μαρτυρείται ότι είναι ο Υιός του. Ήα Θεός και άνθρωπος. Βλέπετε μια γιορτή που είναι στη μεταμόρφωση, δείχνει εδώ ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Ουσιαστικά προβάλλει το μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου, που είναι μέσα και η μεταμόρφωση και η Ανάσταση και τα πάντα. Θεός και άνθρωπος. Πόσο δογματικά είναι τα τροπαριά μας και πόσο θεολογία έχουν, η οποία με απλό τρόπο περιγράφεται εδώ για να μας φωτίσει, να μας καθοδηγήσει, να μας εμπνεύσει, να πιστεύουμε σωστά και να πράττουμε και σωστά. Και δεν ξέρω, μάλλον να τελειώσουμε ένα ακόμα τροπάριο και να να πάμε στους ένους καλύτερα. Η έννοια είναι το τελευταίο κομμάτι του όρθρου. Ο προαιώνων υπάρχουν Θεός Λόγος. Μην ξεχνάει αυτό ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Δεν είναι κτίσμα δηλαδή. Είχε αρχή με ένας άνθρωπος, αλλά είναι αιώνιος. Ο προαιώνων λοιπόν υπάρχουν Θεός Λόγος. Ο φως ο σημάτιον περιβαλλόμενος. Ντύθηκε στο φως. Μεταμορφούμενος έμπροσθε τον μαθητός. Μεταμορφώθηκες, όπως το περιγράφει το Ευαγγέλιο. Υπέρ των ήλιων. Έλαμψες. Μας δίνει να καταλάβω πόσο δυνατόν το φως αυτό που είναι άκτιστο, ότι είναι πάνω από τον ήλιο, πολύ περισσότερο και από τον ήλιο. Ξέρουμε τι σημαίνει μια ηλιόλουστη μέρα και τον ήλιο δεν μπορούμε να το δούμε κιόλας, έτσι. Μας τυφλώνει. Ξεπερνάει κι αυτό. Υπέρ των ήλιων λόγε έλαμψες. Μωυσής και Ηλίας δε συπαριστήκησαν. Ήταν παρόντες εκεί, συλλαλούντες όπως λέει το Ευαγγέλιο. Νεκρών και ζώντων σε Κύριον δηλοποιούντες. Ωραία λέξη. Δηλώνουνε ότι εσύ Κύριε είσαι Κύριος νεκρών και ζώντων. Και σου δοξάζοντες την απόρριτον. Τι μας μένει εμάς τώρα όπως και στους Αποστόλους εκεί. Η δοξολογία που σημαίνει ομολογία. Η ψαλμωδία. Σε μια αποδοχή, δοξάζοντας την απόρριτον οικονομία και το έλεος, δηλαδή αυτό που δεν μπορούμε να το εκφράσουμε, να τα ανήκουν στα οικούστη, δεν μπορούμε να τα ομολογήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα ψάλουμε με λόγια, δεν θα διαβάσουμε τις ευχές. Λέμε και τα λόγια, λέμε και τις ευχές για να εκφράσουμε αυτήν την πίστη μας. Δεν μιλάμε με κινήσεις, σαν παντομήμα. Την οικονομία και το έλεος. Η οικονομία εδώ είναι η σωτηρία του ανθρώπου, έτσι, γι' αυτό λέει έλεος. Καταδέχεται ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Και την πολλήν λέει συγκατάβαση. Πάντα το τονίζει αυτό. Ο Υιός του ανθρώπου έδειξε συγκατάβαση. Έγινε άνθρωπος αυτό που δεν ήτανε. Χωρίς να χάσει αυτό που ήτανε. Διείς, συγκαταβάσεως δηλαδή, έσωσας κόσμον. Όλο τον κόσμο. Γιατί το έργο της σωτηρίας του Χριστού μας είναι παγκόσμιο, οικουμενικό, πανανθρώπινο. Αμαρτίες απολύμενων. Που οδηγείται στην καταστροφή λόγω της αμαρτίας. Αμαρτία είναι. Η μη συνεργασία με τον Θεό είναι τα πάθη, είναι η φθορά, είναι ό,τι το κακό. Λοιπόν, μας έσωσε από αυτό, πήρε τις αμαρτίες μας, τις κάρφωσε πάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς. Κλείνω εδώ, φίλοι τηλεθεατές, τα όσα αναφέραμε για την μεγάλη αυτή δεσποτική γιορτή της Μεταμορφώσεως που την περιγράφουν οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, η σώρωση ψηλών με τους μαθητές, τους πρωτοκορυφαίους και δύο εκπροσώπους της Παλαιάς Διαθήκης για να φανεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος ζώντοντα και τεθνεώτων. Και σε αυτόν εκπληρώνονται όλες οι προφητείες και μέσα στην Εκκλησία ζούμε αυτά τα γεγονότα. Αυτή τη γιορτή που καθιερώνεται από τον 5ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα και από τον 8ο στην Κωνσταντινούπολη, που κυριαρχεί, τη λειτουργούμε, ψάλλουμε, την τελούμε για να θυμούμαστε εκείνα τα γεγονότα. Ευλογούμε και τους καρπούς για να αναδείξουμε ότι ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και εμείς η στάση μας απέναντι στη δημιουργία είναι καθαρά ευχαριστιακή. Και όχι συμφεροντολογική. Δεν καταστρέφουμε τον κόσμο, τον επιστρέφουμε στο Θεό και τον ευχαριστούμε γιατί αυτός μας το έδωσε. Θα μπορούσε να μας το πάρει. Όπως συνέβη το παράδειγμα εκείνο με τον προφήτη Ηλία που δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 3,5 χρόνια, είδαμε που οδηγεί το κόσμος στο λοιμό και στην πείνα. Φαινόμενα τα οποία μας απειλούν για στις μέρες μας. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η πίστη προς τον Χριστό, το μεταμορφωμένο και δοξασμένο. Και η εμπιστοσύνη του σαν τον προφήτη Ηλία και ο ζήλος αυτός που εδώ ο προφήτης Ηλίας φαίνεται και στην γιορτή αυτή κοντά στο Θεό για να πορευόμαστε εν δόξη, μεταμορφωμένοι, με γαλήνη, με αγάπη σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή αυτή, στην τόσο σπουδαία γιορτή της μεταμορφώσεως. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

η Παναγία μας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου, ένα ιερό πρόσωπο κυριαρχεί στις παρακλήσεις του μικρού και μεγάλου κανόνος που γίνονται κάθε απόγευμα πλην των εσπερινών της μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου και των Σαββάτων. Είναι η Παναγία μας, η μητέρα του Ιησού, η Παρθένος Μαρία. Πολύ ορθά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει καθιερώσει πολλές εορτές προς τιμήν της Παναγίας, οι οποίες ονομάζονται θεομητορικές, όπως παραδείγματος χάρη των γενέσεων, τα εισόδια ή παπαντή, ο Ευαγγελισμός, η κοίμηση, και την έχει εντάξει υπεράνω όλων των αγγελικών ταγμάτων, καθώς μαρτυρεί ο υμνοδός στα μεγαλινάρια των παρακλητικών κανόνων. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

Σε ένα άλλο τροπάριο την αποκαλεί έμψυχων κυβωτών και τελειώνει: «Όντως ανωτέρα πάντων υπάρχεις, Παρθένε Αγνή». Η Εκκλησία μας θεωρεί την Παναγία μεσήτρια των ανθρώπων προς τον Θεό. «Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών». Ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδεντον, πηγή χαράς και ευφροσύνης, ιατρών των ψυχών και των σωμάτων, καταφύγιο των αδικουμένων και ιδιοκομμένων.

Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, πλήθος εγκομείων και ύμνων έγιναν προς τιμήν της Παναγίας και μένει κανείς έκθαμβος μπροστά στην σύλληψη τέτοιων νοημάτων, εικόνων, παρομοιώσεων, μεταφορών, θαυμασίων, λέξεων, όπως παραδείγματος χάρη ο μικρός παρακλητικός κανόνας, ποίημα Θεοστηρίκτου μοναχού, ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, ποίημα του βασιλέως Θεοδόρου Δούκα του Λασκάρεως, ο ακάθιστος ύμνος και τα ωραιότατα τροπάρια των Εσπερινών και των Όρθρων των Θεομητορικών εορτών και κυρίως εκείνα τα οποία ψάλλονται κατά την παραμονή της κοιμήσεως της Παναγίας και στον Όρθρο της 15ης Αυγούστου. Αμέτρητα είναι τα επωνύμια με τα οποία οι υμνοδοί μας αποκαλούν την Παναγία. Αημακάριστον, Παναμόμητον, Άχραντον, Αμόλυντον, Τείχος Απροσμάχητον, Ρόδον το Αμάραντον, Ελέους Πηγήν, Χρυσήν Λιχνία, Παρθενικόν Κάφημα, Άγκυρα των Αυτιλωμένων, των Θλιβωμένων η Χαρά και άλλα πολλά. Αλλά και ο λαός μας χρησιμοποιεί άφθονες επωνυμίες για την Παναγία, τοπικές και γενικές, που έχουν σχέση με διάφορες παραδόσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, Ακροτηριανή, Ανομερίτησα, Γιάτρισα, Γρηγορούσα, Γοργοϊπίκος, Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Ηλιοκαλή, Θαλασσινή, Καταπηλιανή, Μεγαλόχαρη, Οδηγήτρια, Προυσιώτισα, Παναγία των Αρωμάτων, Χρυσοβουνιώτισα, Παντοβασίλισσα και τόσες άλλες που δημιουργούν κατάπληξη.

Νόν, όπου υπάρχουν εικόνες της Παναγίας μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Η Παναγία παριστάνεται ολόσωμη, όρθια ή καθιστή, κατά το ίμιση ή μόνον η κεφαλή με το λαιμό, όπως στο ναό της Καπνικαρέας. Παριστάνεται βρεφοκρατούσα τον Ιησούν, ως πλατητέρα, κοντά στο Σταυρό και σε πάρα πολλές άλλες στάσεις. Ωραιότατες είναι οι ψηφιδωτές εικόνες, όπως παραδείγματος χάρη η κοίμηση της Θεοτόκου στο ναό του Δαφνιού. Πρώτη εικόνα κατά την παράδοση είναι η Παναγία η Οδηγήτρια, ιστορηθήσα υπό του Ευαγγελιστού Λουκά του Ιερουσαλήμ.

Μεγίστη είναι επίσης η επίδραση της λατρείας της Παρθένου Μαρίας σε όλους σχεδόν τους κλάδους της τέχνης: ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, λογοτεχνία, έμετρη και πεζή. Τα θαύματα τα αναφερόμενα στην Παναγία είναι άπειρα. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η Θεοτόκος θεωρείται ο πολιούχος της Κωνσταντινούπολεως και σε αυτήν απεδόθη η σωτηρία της βασιλεύουσας από τις επιδρομές των βαρβάρων. Σαν άμνηση της βοηθείας της κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως υπό των Αβάρων επί Ηρακλείου το 431 μετά Χριστόν έγινε το προήμιον του ακαθίστου ύμνου «Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια». Αλλά και η Παναγία της Τίνου θεωρείται εξαιρετικά θαυματουργός εικόνα, κατά δε την εορτή της κοιμήσεως το 1940 βυθίστηκε στο λιμάνι του νησιού το καταδρομικό Έλλη από ιταλικό υποβρύχιο και εκείνη προστάτευσε όχι μόνο τους κατοίκους του νησιού αλλά και όλους τους Έλληνες κατά τον πόλεμο του 1940-41, οι οποίοι αγωνίστηκαν με εθνικό ζήλο και μεγάλη θρησκευτική πίστη βλέποντας το όραμα της Παναγίας να οδηγεί τα στρατεύματά μας. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον υμνοδό σιγοψάλουμε: ουσίω πίσω μεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήνει ανάξιοι, η μίγαρση προείστασο πρεσβεύουσα, τι σημάς ερίσατο εκ το σου των κινδύνων, τι είστε διαφύλεξεν έως νυν ελευθέρους, ούκ αποστόμεν δέσποινα εξού, σους γαρδούλου σώζησα ή εκ παντίων δεινών. Ευχόμενη η Παναγία να είναι προστάτης ολοκλήρου του έθνους μας και δική μας.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Τη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος τιμά αύριο 6 Αυγούστου η Εκκλησία μας. Εμείς απόψε βρισκόμαστε στον πανηγυρίζοντα ιερό Μητροπολιτικό Ναό Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

0: της εξόδου το ανάγνωσμα. Είπε Κύριος προς Μωυσήν, ανάβηθη προς με εις το όρος και στήθη εκεί και δώσωση τα πηξία τα λίθινα των νόμων και τα εντολάς, ας έγραψα νομοθετήσε αυτής. Και Αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παρεστικός αυτό ανέβησαν επί το όρος του Θεού και της πρεσβυτέρης είπεν, ησυχάσατε αυτού έως αν επιστρέψομεν προς ημάς και ειδού Ααρών και Ωρ με θυμών. Εάν την συμβεί κρίσης, προσπορευέστωσαν αυτής. Και ανέβη Μωυσής εις το όρος και κάλυψεν την εφέλη το όρος και κατέβη η δόξα του Θεού επί το όρος το Σινά. Και κάλυψεν αυτό η εφέλη εξ ημέρας. Και κάλεσε Κύριος τον Μωυσήν τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης. Το είδος της δόξης σου Κυρίου, όσοι πυρ φλέγουν επί της κορυφής του όρους, εναντίον των ιών Ισραήλ. Και εισήλθε Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη στο όρος και είναι το όρι τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύχτας. Της εξόδου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Ελάτησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ήτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλων και απελίετο εις την παρεμβολήν ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβί, νέος, ούκ εξεπορεύετο εκ της κοινής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδού σήμι λέγεις, ανάγαγε των λαών τούτων, σι δε ούκε δήλωσάς μη, όν συν αποστελείς με τεμού, σι δε μη είπας, είδασε παραπάντας, και χάριν έχεις παρεμή, ή ούν έβρικα χάριν εναντίον σου, εμφάνισον μη σε αυτόν, είναι αγνωστός είδωσε, όπως αν ο έβρικος χάριν ενώπιον σου, και είναι αγνώ ότι λαό σου το έθνος το μέγα τούτο. Και λέγει αυτό Κύριος, εγώ αυτός προπορεύσω με σου και καταπαύσωσε και είπε προς αυτόν, η μισή αυτό συμπορεύει με θυμών, μη με αναγάγεις εν δεύθεν. Και πώς γνωστόν έστε αληθώς ότι έβεκα χάριν παρασύ εγώτε και ο λαό σου, αλλά ή συμπορευωμένου σου με θυμών και ένδοξα στη σώμεθα εγώτε και ο λαό σου παραπάντα τα έθνη, όσα αν επί της γης έστει. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, και τούτος ή των λόγων ον ήρικας ποιήσω, έβρικας γαρχάριν ενώπιον εμού και είδασε παραπάντας, και λέγει Μωυσής, δείξον μη την σε αυτού δόξαν, και είπεν, εγώ παρελεύσομαι πρότερό σου τη δόξη μου και καλέσω το όνομα τι μου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω ο ανελεό και εκτηρήσω ο ανικτήρου. Και είπεν, ούδιν ήσυ δίν το πρόσωπό μου, ού γαρμή ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού ο τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας, η νίκαδαν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σωπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χείρα μου επί σε, έως αν παρέλθω και αφελώ την χείρα μου και τότε όψιτα ο πίσω μου το δε πρόσωπό μου ούκο φθήσετέσι. Και ορθρίσας Μωυσής το πρωί ανέβη στο όρος το Σινά, καθά συνέταξεν αυτό Κύριος και κατέβει ο Κύριος εν νεφέλη και παρέστη αυτό εκεί και κάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθαν Κύριος προπροσώπου αυτού και κάλεσε Κύριος ο Θεός ηκτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και σπεύσας Μωυσής κύψας επί την γην προσεκίνησε το Κυρίο. βασιλειών Τρίτης το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες έρχεται Ηλιού εις Βυρσαβεέ ή εστί του Ιούδα και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί και αυτός επορεύθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας και ήλθε και κάθισεν φυτών και ειδού ύψα το αυτού και είπεν αυτό ανάστηθη, φάγε και πίε και επέβλεψεν Ηλιού και ειδού προς και εφαλής και έφαγεν και έπιε και επιστρέψα σε κοιμήθη και επέστρεψεν ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό ανάστηθη και φάγε και πίε ότι πολύ από σου η οδός και ανέστη και έφαγε και έπιε και επορεύθη εν τη ισχύη της νύχτας έως του όρους Χορίβ και εισήλθεν εκεί εις το σπήλαιον και κατέλησεν εκεί και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπεν αυτό Κύριος εξελεύσει και στήσει εν το όρι ενώπιον Κυρίου και ειδού Κύριος παρελεύσεται και πνεύμα μέγα κρατεών πνεύματι Κυρίος και μετά το πνεύμα σεισμός ούκεν το πυρί Κύριος και μετά το πυρ φωνήν άβρας λεπτής και εκεί πρόσωπον αυτού εν τη μιλωτή αυτού και εξήλθεν και έστει παρά το σπήλαιον και είπε Κύριος προς αυτόν πορεύου και ανάστρεφε εις την οδόν σου και ύξεις εις οδόν ερήμου Δαμασκού και χρήσεις τον Ελισέ Ιών Σαφάτ αντί σου εις προφήτη.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης

0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αρσενίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και των συγχωροστατούντων

Υγεία, σωτηρία, θεία προστασία, ενισχύσεω προστασία και παραμυθία των δούλων σου, των υπό των πυρκαϊών δοκιμαζομένων, των πυροσβεστών και πάντων των συντελούντων ει την κατάσβεση των πυρκαϊών. Έτι δεόμεθα υπέρ του καταπαυθύνε τους ισχυρούς ανέμους, του επιπεσίνε επί της γης όμβρους ειρηνικούς και υπέρ του ελθύνε φημάς το μέγα και

Ετιδεώμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναού τούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και

Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε της πόλεως μας, κύριε Πρώην Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε και κυρίες Αντιδήμαρχοι, εκλεκτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδροι των τοπικών παρατάξεων, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Διοικητά της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς, κύριε Υποδιοικητά της ΜΕΡΙΠ, με όλη την εκλεκτή συνοδεία των στρατιωτικών εκπρόσωπε, είστε από την ναυτικό σταθμό, εκπρόσωπε του ναυτικού σταθμού Βορείου Ελλάδος, η πόλη μας, η προσφυγούπολη μας, η Καλαμαριά μας, εορτάζει και πάλι και πανηγυρίζει την μεταμόρφωση του Χριστού μας. Όσοι γεννηθήκαμε στην Καλαμαριά ή κατοικούμε στην Καλαμαριά, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η μέρα για την πόλη. Είναι μια ημέρα πανηγυριού, αλλά και μια ημέρα βαθιάς ιστορικής μνήμης. Μια ημέρα κατά την οποία ευγνωμονούμε τον μεταμορφωθέντα Χριστό για τη σωτηρία μας και παράλληλα ευγνωμονούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι μας πρόσφεραν ρίζα Αγία, μας πρόσφεραν εμπειρία δυνατή, μας πρόσφεραν αρχές, ιδανικά τέτοια, μέσω των οποίων παραμένουμε σε πείσμα των καιρών, των σκοτεινών και δύσκολων καιρών, παραμένουμε συνειδητά χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες. Σε αυτό λοιπόν το λαμπρό πανηγύρι της πόλης μας, που ήδη έχουμε κληθεί όλοι να εορτάσουμε εδώ και δύο μέρες, η Δημοτική Αρχή όπως πάντα προετοίμασε το κομμάτι της ιστορικής μνήμης μέσω των πολλών εκδηλώσεων που γίνεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, και η Μητρόπολη, που δεν είναι τυχαίο ότι συστεγάζονται στον ίδιο χώρο για να δηλώνουν πάντοτε την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία και στην τοπική αρχή. Άλλωστε, όπως συνηθίζω να λέω και θέλω να λέω, η τοπική αρχή είναι Εκκλησία, είναι η Εκκλησία του Δήμου, και η Εκκλησία του Δήμου εντάσσεται στην Εκκλησία των Παιδιών του Θεού, που είστε όλοι, που είμαστε όλοι. Σε αυτήν λοιπόν την λαμπρά πανήγυρη, για την οποία σας ευχαριστώ που τόσο πυκνά σειραίεται εδώ και ημέρες, με κορύφωση σήμερα και αύριο, έχουμε την μεγάλη τιμή, χαρά και ευλογία να βρίσκονται ανάμεσά μας δύο εκλεκτοί αρχιερείς, οι οποίοι προέρχονται ο ένας από παλέφατο πατριαρχείο και ο έτερος από πατριαρχείο, τα λεγόμενα νεότερα πατριαρχεία, που όμως δεν είναι τόσο νεότερο, μια που η ιστορία αυτού του πατριαρχείου βρίσκεται λίγο πριν, λίγο μετά από το 1000 μετά Χριστόν. Ο πρώτος, ας αρχίσω από αυτό που χωροστατεί, είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναϊσού, κύριος Αρσένιος. Πού είναι αυτή η Ναϊσός? Παρότι

Μας συνέδεσε με τον προπάτορά μας, τον ιδρυτή της Αγίας Κωνσταντινούπολεως, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον μεγάλο αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Ποιος είναι ο Σεβασμιότατος Αρσένιος? Τον βλέπετε, παλικάρι, λεβέντης, ποιμένει μια πολύ ωραία Μητρόπολη, μια πολύ μεγάλη Μητρόπολη, μια πολύ μεγάλη επαρχία. Διετέλεσε βοηθός επίσκοπος το αημνήστου Πατριάρχου των Σέρβων του Ειρηναίου. Στη συνέχεια εξελέγει στον τόπο όπου από όπου προήλθε ο Πατριάρχης Ειρηναίος, τον Ίς, και τώρα διαπημένει τον Ίς και είναι και τοποτηρητής, δηλαδή είναι προσωρινός Μητροπολίτης, να το πω έτσι για να το καταλάβετε, σε μια άλλη μεγάλη επαρχία όπου βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο μοναστήρι, το μοναστήρι της Ζήτσας, ιστορικό μοναστήρι, το οποίο ίδρυσαν και έχτισαν οι προπάτορες του σερβικού λαού στη χριστιανική πίστη, οι Άγιοι Σιμεών και οι Άγιοι Σάββας. Θα ήθελα, πριν δώσω τον λόγο στον Άγιο Νής, να τον παρακαλέσω να μεταφέρει τα βαθύτατα σέβη μας στον μακαριότατο Πατριάρχη των Σέρβων, τον κύριο Πορφύριο, με τον οποίο συνδέομαι φιλικά και χαίρομαι πάντοτε όταν τον ανταμώνω και τον συναντώ, και επίσης να μεταφέρει στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Σερβίας την αδελφική μας αγάπη και τα σέβη μας, αλλά και παράλληλα την πίστη ημών των Ρωμιών, των Ελλήνων, ότι η Σέρβη αποτελείται την αριστεία του σλαβικού κόσμου. Είστε εσείς οι οποίοι πρώτοι συνδεθήκατε στενά και άρρηκτα με τον Βυζαντινό κόσμο. Είστε εσείς που πήρατε τον πολιτισμό και την πίστη του Βυζαντινού κόσμου και την μεταφέρατε στην πατρίδα σας, στην Σερβία. Είστε εσείς που κυριολεκτικά σε πολλά ξεπεράσατε δημιουργήματα και αυτόν τον Βυζαντινό κόσμο. Ο νους μου πάει στα περίφημα μοναστήρια του Κωσόβου. Είστε εσείς οι οποίοι διατηρήσατε με δυσκολίες σε όλη αυτήν την μακρά ιστορία σας την πίστη σας στην Ορθοδοξία και την πίστη σας στην δική σας πατρίδα. Είστε ένας μαρτυρικός λαός και άλλωστε το έχουμε αποδείξει πόσο πολύ αγαπάμε τους αδελφούς μας Σέρβους. Όταν όλοι είχαν εγκαταλείψει τους Σέρβους εκείνους τους άδικους βομβαρδισμούς που είχαν γίνει, οι μόνοι που παρέμειναν κοντά τους ήταν οι Έλληνες, ήμασταν εμείς, η Εκκλησία της Ελλάδος, και προσωπικώς δύο φορές είχα συναδεύσει αποστολές προς τη Σερβία ανθρωπιστικές από την πατρίδα μου την Φλόρινα, μέσα σε βομβαρδισμούς, μέσα σε δυσκολίες, σε κινδύνους, και εκεί διαπιστώσαμε η διεσώμαση, το ανδρείο φρόνημα του σερβικού λαού. Σεβασμιότατε, ξέρετε τη χαρά μου, είμαστε φίλοι αρκετά χρόνια, κοντεύουμε να κλείσουμε δεκαετίες που είμαστε φίλοι, και χαίρομαι και σας καλωσορίζω με όλη μου την καρδιά. Ο Σεβασμιότατος ξέρει ελληνικά, μιλάει ωραία τα ελληνικά, και στο τέλος θα σας πει δύο ευχές. Τώρα όμως θέλω να δώσω τον λόγο σε έναν έτερο μεγάλον ιεράρχη που μας έρχεται από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, από τη γη όπου γεννήθηκε ο Χριστός, δίδαξε ο Χριστός, θαυματούργησε ο Χριστός, έπαθε και ανέστη ο Χριστός, από τη γη των Αποστόλων, από τη γη των πρώτων Αγίων, από την Αγία Γη όπως θέλουμε να λέμε. Ο Σεβασμιότατος είναι Πατριαρχικός Επίτροπος. Τι σημαίνει Πατριαρχικός Επίτροπος? Είναι το νούμερο 2, θα λέγαμε τώρα, στην ιεραρχία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Είναι αυτός που αντικαθιστά όταν χρειάζεται τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Τον γνωρίζουμε εδώ και αρκετές πλέον δεκαετίες. Τον αγαπούμε πολύ, τον σεβόμαστε περισσότερο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι έξω καρδιά. Αρβανίτης ο ίδιος στην καταγωγή, από την Αθήνα. Άνθρωπος που ξέρει να ζει την ζωή, ξέρει να εκτιμά την ζωή. Άνθρωπος που από τη μικρή του ηλικία διακονεί τα Πανάγια Προσφυγινήματα με πολλούς κινδύνους. Και όλοι οι αγιοταφείτες πατέρες διακονούν τα Πανάγια Προσκυνήματα με πολλούς κινδύνους και κρατούν υψηλά τη σημαία της Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας σε εκείνη τη δύσκολη περιοχή που πάλι δοκιμάζεται δυστυχώς και πάλι οι κλαγιές του των όπλων ηχούν. Εκεί το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κρατάει θερμοπύλες με πρώτον τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο, στον οποίο σεβασμιότατε παρακαλώ να μεταφέρετε τα βαθύτατα σέβη μου και την υγιή αγάπη

0: παραχόντων του τόπου μας, των αξιωματικών μας, των ιερέων μας και του ευσεβούς λαού. Σας καλωσορίζουμε μαζί με την κυρία Δήμαρχο και όλους τους άρχοντες στη γιορτή της πόλης μας και ευχόμαστε οι λίγες ώρες που είστε μαζί μας θα θέλαμε να σας κρατήσουμε περισσότερο. Αλλά όλοι έχουμε κάτι να κάνουμε. Αλλά αυτές οι ώρες που θα μείνετε μέχρι και την μεθαύριο το πρωί που θα φύγετε θα τους έχουμε και αύριο στη Θεία Λειτουργία και αύριο το βράδυ θα τους έχουμε και τους δυο στην Ιερά Λιτανία που θα κάνουμε στους δρόμους της πόλης. Αυτές οι ώρες λοιπόν σας εύχομαι να είναι ευλογημένες, ειρηνικές, χαρούμενες και όταν φύγετε, όπως σας είπα και στο γραφείο, θα θέλω να λέτε τι καλά περάσαμε να ξαναπάμε στην Καλαμαριά και όχι να λέτε θα ρίξω μαύρη πέτρα και δεν θα ξαναγυρίσω. Εδώ στην Καλαμαριά μαύρες πέτρες δεν έχουμε. Άσπρες καρδιές έχουμε. Αυτές λοιπόν οι άσπρες καρδιές σας καλωσορίζουν, σεβασμιότατε και δίνουμε τον λόγο σε εσάς λέγοντάς σας ότι είμαστε όλη καρδιά και όλη αυτιά για να ακούσουμε αυτά που θα μας πείτε.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Αδελφέ, όταν στείλατε αυτό το ευλογημένο email για να με προσκαλέσετε σήμερα να είμαι μαζί σας για να δοξάσουμε τον μεταμορφωθέντα Χριστόν εις το όρος Θαβόρ που από εκεί προέρχομαι, ο μακαριότατος αμέσως λέει να πάτε Άγιε Καπιτολιάδος να τιμήσετε τον αγαπητό μας αδελφό Ιουστίνο ο οποίος είναι για μένα και για μας μισός αγιοταφίτης όχι μόνον από τις πολλές φορές που έχει έρθει αλλά αισθάνεται και τον εαυτό του σαν αγιοταφίτης από τις πολλές φορές που έχει έρθει. Το ίδιο αισθανόμεθα και εμείς για τον Άγιο. Συγκινούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε περάσει μέρες στα Άγια Μέρη σε όλα αυτά που καθημερινώς η υμνολογία αναφέρεται σε αυτό τον χώρο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και εμείς σαν Έλληνες είμαι υπερήφανοι που επί 1700 χρόνια βρισκόμαστε στην Αγία Γη ανελιπώς που προερχόμεθα και οι σημερινοί αγιοταφίτες από εσάς. Φέρνω την αγάπη και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου σε εσάς Άγιε Αδελφέ αλλά και σε όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα και σε όλους όσοι κατοικούν στην Ιερά Μητρόπολη σας. Η αλήθεια είναι ότι έχω ετοιμάσει έναν λόγο που προέρχεται ιστορικά για την μεγάλη ημέρα αυτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Και πριν αρχίσω θα ήθελα να σας πω ότι η λέξη Θαβόρ σημαίνει έλευσης φωτός και στην εβραϊκή και στην αραβική γλώσσα. Αυτό ερμηνεύεται έλευσης φωτός και δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός ανέβει εις όρος υψηλών. Το υψόμετρο του Θαβορίου όρος είναι 300 μέτρα από την βάση και 600 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Σεβασμιότατοι, πανοσιολογιότατοι, εδεσιμολογιότατοι πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν των τριών μαθητών του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου. Αυτοί οι τρεις ήταν αντιπροσωπευτικοί. Αντιπροσώπευαν ο μεν Πέτρος την αγάπη του προς τον Χριστό. Ο Ιάκωβος αντιπροσώπευε την θυσία του για τον Χριστό, γιατί ήταν ο πρώτος από τους Αποστόλους που εφώνευσαν οι Εβραίοι στο ναό του Σολομώντος. Και ο Ιωάννης, επειδή ο Χριστός του είχε την αγάπη, και γι' αυτό αναφερόμεθα. Ο αγαπών, ο θυσιάζων και ο αγαπόμενος. Αυτούς τους τρεις πήρε και ανέβηκε εις το όρος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία την ανέδειξε ως μία από τις μεγάλες δεσποτικές εορτές. Θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι όπως τα Χριστούγεννα μας φανερώνουν την ενανθρώπιση του Λόγου, και το Πάσχα τη νίκη επάνω στον θάνατο. Έτσι, η μεταμόρφωση μας φανερώνει ποιος πραγματικά είναι αυτός που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και που θα αναστηθεί από τον τάφο. Γι' αυτό και βρίσκεται σχεδόν στο μέσο της λειτουργικής πορείας από το Πάσχα προς τα Χριστούγεννα, ως ένας φωτεινός σταθμός που συνδέει τα δύο μεγάλα μυστήρια της πίστεώς μας. Η Εκκλησία μάλιστα περιβάλλει την εορτή αυτήν με προεόρτια, με θέορτα και περίοδο νηστείας, γεγονός που μαρτυρεί την ξεχωριστή θέση της μέσα στο λειτουργικό έτος. Λίγο πριν από το εκούσιον πάθος του, ο Κύριος παραλαμβάνει τρεις μαθητάς και ανεβαίνει στο όρος. Προσέξτε όμως, δεν μεταμορφώνεται για να γίνει κάτι που δεν ήταν προηγουμένως, δεν προσλαμβάνει νέα δόξα, αποκαλύπτει εκείνη τη δόξα που πάντοτε είχε ως Θεός και που μέχρι τότε παρέμενε και κρυμμένη κάτω από το κάλυμα της ταπεινής ανθρωπίνης φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν ότι το φως του Θαβόρ δεν ήταν φυσικό φως, ούτε κάποια εξωτερική λάμψη. Ήταν το άκτιστο φως της θεότητος, το αιώνιο φως του Θεού, που δεν δημιουργήθηκε ποτέ, γιατί προέρχεται από την ίδια τη Θεία Φύση. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα υπογραμμίσει ότι οι μαθητές δεν είδαν μία συμβολική λάμψη, αλλά την άκτιστη Θεία Ενέργεια, στο μέτρο βεβαίως που μπορούσε η ανθρώπινη φύση τους να την δεχθεί. Στην πραγματικότητα λοιπόν, περισσότερο μεταμορφώθηκαν τα μάτια των μαθητών παρά ο Χριστός. Ανοίχθηκαν οι πνευματικές αισθήσεις τους για να μπορέσουν να θεωρήσουν εκείνο που μέχρι τότε παρέμενε αθέατο. Δίπλα στον Χριστό εμφανίζονται δύο μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Μωυσής αντιπροσωπεύει τους νέους, τους ζωντανούς, και ο Ηλίας τους νεκρούς. Εκείνος είναι η πλήρωση των προφητιών, ο προσδοκόμενος Μεσσίας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας διασώζει, και ιδιαίτερα συγκινητικό, συζητούσαν λέγει για την έξοδον αυτού, και ιδιαίτερα συγκινητικόν «Ιν έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ», δηλαδή συνομιλούσαν για το πάθος, τον Σταυρό και την Ανάσταση που πλησίαζαν. Το Θαβόρ λοιπόν δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τον Γολγοθά.
2: Η δόξα προηγείται για να στηρίξει τους μαθητές όταν θα δουν τον διδάσκαλό τους σταυρωμένο. Και αυτό αποτελεί μεγάλο μάθημα και για μας. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει φως χωρίς σταυρό. Δεν υπάρχει ανάσταση χωρίς θυσία. Ο Θεός δεν υπόσχεται μία ζωή χωρίς δοκιμασίες. Υπόσχεται όμως ότι μέσα στις δοκιμασίες θα είναι παρόν. Και τότε η φωτεινή νεφέλη τους επισκιάζει και ακούγεται η φωνή του Πατρός. «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκισα, αυτού ακούεται». Είναι η δεύτερη φορά που ακούεται αυτή η μαρτυρία του Πατρός. Η πρώτη ήταν στον Ιορδάνη κατά την βάφτιση του Κυρίου. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Η μεταμόρφωση δεν αφήνει κανένα περιθώριο να θεωρήσουμε τον Χριστό απλώς έναν μεγάλο διδάσκαλο, έναν σπουδαίο φιλόσοφο ή έναν ηθικό μεταρρυθμιστή. Είναι τέλειος άνθρωπος, αλλά συγχρόνως και τέλειος Θεός. Ο Υιός του Θεού, ο ομοούσιος το Πατρί. Αδελφοί μου, η μεταμόρφωση δεν φανερώνει μόνο το ποιος είναι ο Χριστός. Φανερώνει και ποιος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος. Ο Χριστός έδειξε τη δόξα που προορίζεται να λάβει η ανθρώπινη φύση. Όταν ενωθεί με τον Θεό, δεν ήλθε μόνο για να συγχωρήσει τον άνθρωπο, αλλά για να τον θεώσει κατά χάριν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ημείς δε πάντες την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν». Να λοιπόν, ποια είναι η χριστιανική ζωή. Δεν είναι μια ηθική βελτίωση. Δεν είναι απλώς να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Είναι μια συνεχής μεταμόρφωση, μια πορεία προς την θέωση, μια διαρκής μέθεξη στο φως του Θεού. Κάθε προσευχή, κάθε μετάνοια, κάθε θεία λειτουργία, κάθε θεία κοινωνία είναι μια μικρή ανάβαση στο προσωπικό μας ταβόρ. Καθώς οι μαθητές κατεβαίνουν από το όρος, επιστρέφουν στην καθημερινότητα. Η δόξα του Θαβόρ δεν τους απομακρύνει από τον κόσμο. Τους προετοιμάζει να τον διακονήσουν. Έτσι και εμείς δεν καλούμαστε να μείνουμε στη συγκίνηση μιας εορτής. Καλούμαστε να μεταφέρουμε το φως του Θαβόρ μέσα στην οικογένεια, στην εργασία, στις σχέσεις μας, μέσα στον κόσμο που τόσο πολύ διψά για ελπίδα. Η μεγαλύτερη μαρτυρία του χριστιανού δεν είναι τα λόγια του, αλλά η μεταμορφωμένη ζωή του. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον μεταμορφωθέντα Κύριο να φωτίσει το νου μας, να καθαρίσει την καρδιά μας, να μας αξιώσει να γίνουμε κατά χάρη μέτοχοι του ακτίστου φωτός του, ώστε να πραγματοποιηθεί και σε μας ο λόγος του. «Τότε η δίκαιη εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών». Ήθε το φως του Θαβόρ να γίνει φως στη ζωή μας, οδηγός της πορείας μας και πρόσγευση της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Αμήν.
3: Σάντα οτπούστος λόγου Του, ο Γόσποδε, πορέτσι Τοιου μύρου, γερβίτε σώτσι μου εσπασένι Τοιε, koje si pripremio pred licem svih naroda, svetlost da obasi neznabožce i slavu naroda Tvoga Izraila.
4: Ισπολάε τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Blagoslov Gospodnji neka dođe na vas, njegovom blagodaću čovjeku ljubljem, svakda, sada i uvek vekova.
1: Λόξες οι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο λόξες οι. Ο εν του όρητο θα μπορεί μεταμορφωθεί σε λόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστών.

Η και εσύ του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίσου του Ιωάννου, τον Αγία Δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγία Δόξου και Καλύτερο Μαρτύρων, τον Αγία Δόξου Μεγαλομάρτυρο Ευγενίου Τραπεζοντίου του και Πολιούχου της Μητροπόλεως Ταύτης, τον Σύγκριο Θεοφόρο Πατέρα

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, αδελφέ και συλλειτουργέ, κύριε κύριε Ιουστίνε, αγαπητοί πατέρες, πρώτα απ' όλα μετά από τόσο ωραία και πνευματικά λόγια, θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές του Πατριάρχη των Σέρβων κύριο κύριο Πορφύριο, με την ευλογία του οποίου ήρθα σήμερα και αύριο να εορτάσουμε μαζί την εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Κύριου Ιησού Χριστού, την εορτή την οποία εορτάζει ο ναός αυτός και η πόλη σας. Σεβασμιότατε, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας, για την πρόσκλησή σας να έρθω σε εσάς, για την φιλοξενία σας. Όπως είπατε, εμείς γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια και 10 χρόνια πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς ήσασταν στην ενθρόνησή μου στο Νις το 2017. Από τότε μέχρι σήμερα πολλές φορές με καλέσατε να έρθω εδώ στη Μητρόπολη σας, αλλά ο Θεός ξέρει γιατί για πρώτη φορά ήρθα σήμερα και νομίζω και θέλω από την καρδιά μου αυτές οι επισκέψεις και εσάς σε μας και εμένα σε εσάς εδώ θα είναι πιο συχνές. Είπατε για έναν μεγάλο Άγιο, Άγιο Κωνσταντίνο τον Μεγάλο, ο οποίος γεννήθηκε στην παλαιά ρωμαϊκή Ναϊσός, σημερινή Νης. Ένας μεγάλος Άγιος για όλους τους χριστιανούς, τον οποίο η πόλη μας εορτάζει ως πολιούχο της, όπως και τη μητέρα του Αγία Ελένη. Αλλά εγώ θα αναφέρω ακόμη δύο μεγάλες μορφές, δύο Αγίους, τον Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο, οι οποίοι κατάγονται από εδώ, από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ήξεραν καλά σλαβική γλώσσα, που ήταν δύο Άγιοι αδελφοί Ιεραπόστολοι, οι οποίοι ήταν οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι της εποχής εκείνης, μιλάμε για τον 9ο αιώνα, και με την ευλογία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Αγίου Φωτίου ήρθαν στις σλαβικές χώρες να κηρύττουν το Άγιο Ευαγγέλιο στην γλώσσα των Σλάβων. Μέχρι τότε οι σλαβικοί λαοί άκουσαν λόγια αλλά στην γερμανική, λατινική και σε άλλες γλώσσες και δεν κατάλαβαν, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι να έρθουν οι Άγιοι Κύριλος και Μεθόδιος, οι οποίοι διαμόρφωσαν το πρώτο σλαβικό αλφάβητο και μετέφρασαν το Άγιο Ευαγγέλιο και άλλα βιβλία εκκλησιαστικά στη σλαβική γλώσσα. Και από τότε όλοι οι σλαβικοί λαοί, μερικοί σήμερα δεν είναι Ορθόδοξοι, αλλά είναι χριστιανοί, για πρώτη φορά κατάλαβαν τον Λόγο του Θεού και πίστεψαν και βαφτίστηκαν και άνοιξαν τις καρδιές τους για τον Χριστό. Και από τότε μέχρι σήμερα εμείς οι Σλάβοι έχουμε την γλώσσα στην οποία λειτουργούμε. Στους αιώνες φυσικά η γλώσσα μεταμορφώνεται y glosa alazete. Kedenine idia glosa opus acusate simera ine sinchroni, serviki glosa denine, tote slaviki glosa tu enatu e ona ine fisiko. Ala oli slavi i dietera mila autora iatus orthodoxus, ευχαριστώντας τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, σήμερα έχουν τις ακολουθίες στη γλώσσα τους. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε στους Αγίους. Γι' αυτό η πόλη Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία για τους Ορθόδοξους Σλάβους και Σέρβους, τους οποίους εκπροσωπώ εγώ σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ, Σεβασμιότατε, για την αγάπη σας, για τις ευχές σας και σας περιμένουμε στο νης μας στην γενέτειρα του Αγίου Κωνσταντίνου να πάλι λειτουργήσουμε μαζί την ευχή σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Δεν νομίζω να μην θαυμάσετε τα ελληνικά του. Αυτό λοιπόν που έχει ο Δεσπότης είναι δώρο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Την αγάπη για την Ελλάδα μας, την αγάπη για τη Θεσσαλονίκη μας, την αγάπη για τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας. Σεβασμιότατε, αδελφοί είμαστε.
0: Να πω ακόμη δύο λόγια, ξέχασα. Ο Δεσπότης είπε στην εποχή του πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία ότι ελληνικός λαός μας βοηθούσε και ήταν πάντα μαζί μας. Εμείς το δεν ξεχάσαμε, το τιμούμε και σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Δεν υπάρχει Σέρβος στον κόσμο ο οποίος δεν αγαπάει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους όλους τους Σέρβους του κόσμου.

0: Jesu Christe, ελέησον και σώσον ημών. Καλό βράδυ σε όλους. Θα έχουμε αγρυπνία στις 10 η ώρα. Ξεκινάμε για όσους εργάζεστε και δεν μπορείτε να εκκλησιαστείτε αύριο πρωί. Αύριο πρωί θα αρχίσουμε στις 7, θα ολοκληρωθεί η Θεία Λειτουργία στις 10.30. Σας περιμένουμε όλους, όπως και σήμερα, έτσι και αύριο, και αύριο το απόγευμα στις 7 στη Λιτανία. Χρόνια πολλά σε όλη την Καλαμαριά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ορθοδόξους, τους Πανέλληνες, όπου γης. Καλό βράδυ.
1: Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση του όρθρου και του πανηγυρικού αρχιερατικού συλλήτουργου. Καλό σας βράδυ.

καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας. Επιφανής κοινωνιολόγος φίλη μας γράφει κάπου: μπορεί κανένας να πει πως καμιά άλλη εποχή δεν έχει να επιδείξει τόσο πλατιά και βαθιά εξαπλωμένη ανάμεσα στους ανθρώπους ερημιά, μοναξιά και απομόνωση όσο η εποχή μας. Απογοητευτική διαπίστωση. Όμως την ανάγκη της ομόνοιας και συνεργασίας αλλά και της αποφυγής της απομονώσεως του ανθρώπου ως αιτίας μεγάλης βλάβης έχει επισημάνει εδώ και αιώνες πριν ο Λόγος του Θεού. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστού διαβάζουμε: «Αγαθή δύο υπέρ τον ένα, ότι εάν πέσωσιν, ο εις εγερεί τον μέτοχον αυτού, τον σύντροφό του δηλαδή».

Στη ζωή μας, φίλοι μας, οι πτώσεις, το λάθος, το παραστράτημα είναι η πλέον βέβαιη πιθανότητα και η πιο συχνή πραγματικότητα για τον μεταπτωτικό, αδύνατο και εμπαθή άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει δίπλα ο άλλος, ο πλησίον για να εγείρει αυτόν, τότε η κατάσταση αποβαίνει τραγική. Τότε, όπως λέει το κείμενό μας, ουέ αυτό το ενί όταν πέσει και μη ή δεύτερος εγείρε αυτόν. Τότε και το ψωμί που τρώει είναι πικρό, καθώς και ο πολύαθλος Ιώβ με πόνο ομολογεί. Τον ψωμόν μου έφαγον μόνος.

Το κακό όμως γίνεται μεγαλύτερο όταν ο άνθρωπος, ξεχνώντας ότι η μόνωση και η ακολουθούσα ερημία φθείρουν την ψυχοσωματική υπόστασή του, εκουσίως και εκπεπιθύσεως παραμένει ένας και μόνος και θέλει ακόμη και με τους πιο στενούς του να πορεύεται στη ζωή από παράλληλους δρόμους ώστε να μην συναντώνται. Ο μονοτικός αυτός άνθρωπος, εμφορούμενος ίσως από ένα νοσηρό εγωκεντρισμό, φοβία και γαχυποψία, που φτάνει πολλές φορές μέχρι και τη μισανθρωπία, αποφεύγει την προσωπική συνάντηση με τον άλλο, αποτινάζοντας κάθε γέφυρα επικοινωνίας μαζί του. Τέτοιοι άνθρωποι επουδενή λόγο μπορούν να κάνουν με κάποιον άλλο. Έτσι δημιουργούν δυστυχώς μια περίεργη ψυχολογία που θυμίζει λίγο την απέσια φράση του Άνω Σάρτρ, ότι «ο άλλος είναι η κόλασή μου».

Όμως ο Θεός, φίλοι μας, μέσα στις σελίδες της βίβλου φωνάζει: «Ο καλόν είναι των άνθρωπων μόνον επί της γης». Και είναι ο μόνος αρμόδιος να το λέει αυτό, γιατί είναι αυτός που έπλασε τον άνθρωπο και ξέρει ότι δεν μπορεί να ζει χωρίς τη συνύπαρξη και συνεργασία με τους άλλους ομοίους του.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για τα πρόσωπα εκείνα των ερημητών και ασκητών της Εκκλησίας μας που διαβιώνουν μόνοι ενόρεση και σπηλαίης και τις σοπές της γης. Αυτοί, κινούμενοι από τον θείον έρωτα και νεύσιν Θεού, φεύγουν στις ερήμους και ως άλλοι ροδοί ζουν μόνοι μόνο Θεό. Δεν φεύγουν γιατί μισούν τον κόσμο, αλλά το κακό του κόσμου, και γιατί αγαπούν τον νυμφίο Χριστό, τον κάλλη ωραίων παραπάντας ανθρώπους. Ωστόσο ψυχικά και αυτοί δεν χωρίζονται από τους ανθρώπους, αλλά παραμένουν δια της αγάπης και της προσευχής ενωμένοι και συνημμένοι με αυτούς, άπαντο καταφύσιν συγγενές οικειούμενοι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες.

Λοιπόν φίλοι μας, αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα, δηλαδή προτιμότεροι, χρησιμότεροι και ευτυχέστεροι είναι οι πολλοί μαζί παρά ο ένας μόνος. Και βέβαια, διότι πρώτον, οι δύο ή οι περισσότεροι τα καταφέρνουν καλύτερα από τον ένα στις πρακτικές ανάγκες της ζωής. Στην εργασία, στο σπίτι, στο σχολείο, στην αρρώστια, στη δυσκολία, παντού χρειάζεται και κάποιος άλλος δίπλα μας. Το πριόνι, όταν το χειρίζονται δύο και όχι ένας, κάνει καλύτερα και γρηγορότερα τη δουλειά του. Το μεγάλο και βαθύ ριζοδένδρο δεν μπορεί να το ξεριζώσει μόνος ένας.

Επίσης, στις επιλογές και αποφάσεις μας, το τρίτο μυαλό, όπως λέμε, είναι καθαρότερο και επομένως όταν το συμβουλευτούμε μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε λάθη και ζημιές που τυχόν θα κάναμε στηριζόμενοι μόνο στις δικές μας εκτιμήσεις. Η Αγία Γραφή λέει «Εις μη υπάρχει κυβέρνησης, κάποιος να καθοδηγεί δηλαδή, πίπτους είναι ως φύλλα, σωτηρία δε υπάρχει εν πολλή βουλή». Δηλαδή, στην πολλή σκέψη και κυρίως στην πολλή διάσκεψη υπάρχει ασφάλεια και επιτυχία.

ομοίως και στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και μεγάλων κινδύνων, οι δύο υπέρ των ένα είναι επίσης χρησιμότεροι. Στις έκτακτες και δύσκολες αυτές περιπτώσεις, η συνύπαρξη και συνεργασία μας με άλλους ανθρώπους εστίν μισθός αγαθός εν το μόχθο ημών, δηλαδή μας παρέχει κουράγιο, ενθουσιασμό και δύναμη μεγάλη. Αλλά και εάν επικρατεωθεί ο Ιης, οι δύο στήσονται κατέναντι αυτού και το σπαρτίον το έντριτον ούτε αχαίως αποραγίσεται. Δηλαδή, αν παρουσιαστεί κάποιος εχθρός ο οποίος θα θελήσει να επικρατήσει εναντίον του ενός, οι δύο μαζί θα αντιπαραχθούν εναντίον του, διότι το τριπλοστριμμένο σχοινί δεν σπάει εύκολα. Είναι δε πάλι πολύ εντυπωσιακή η διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού ότι αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά και υψηλή ισχύει δε ως περ τεθεμελιωμένων βασίλειων. Και γι' αυτό αναγκάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να ρωτά: «Είδες όση της ομονίας ισχύεις? Βασιλεία στασιάζουσα καταλύεται, δύο δε επιταυτώντες και συνδεδεμένοι μεταλλήλων, παντός εστίν ισχυρότερη τείχους».

αλλά το θέμα μας, εκτός από την ψυχολογική και κοινωνιολογική βάση του, έχει και άλλες διαστάσεις, τη θεολογική και πνευματική. Ο άνθρωπος, ως εικόνα του Τριαδικού Θεού, πλάστηκε να υπάρχει και να ζει τριαδικά. Δηλαδή, όπως ο Θεός είναι μία φύση εν τρισή προσώπης, κοινωνία τριών προσώπων, έτσι και ο άνθρωπος είναι μία φύση, αλλά πολλά επιμέρους πρόσωπα που μπορούν και οφείλουν να επικοινωνούν και να αλληλοπεριχωρούνται κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πολύ σοφά: «Ουδέν γαρ ούτως ίδιον της φύσεως ημών, ως το κοινωνήν αλλήλεις και χρήζειν αλλήλων και αγαπάν το ομόφυλον». Και ο Μέγας Ψυχολόγος Ιούγκ δίδασκε ότι ο εαυτός μας είναι ο εσωτερικευμένος άλλος, το άλλο εγώ μας. Ο πλησίον μας είναι το στήριγμα του εαυτού μας. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο απομονωμένος άνθρωπος δεν είναι πλήρης,

Υπό αυτό το πνεύμα, ο Κύριος αποστέλει τους 12 αποστόλους του στο κήρυγμα όχι χωριστά τον καθένα, αλλά 2-2. Όταν δε επιστρέφουν, τους ρωτά: «Ότε απέστειλα ημάς, μη την όση στερήθητε?» Οι δε είπων: «Ουθενός». Ασφαλώς αισθάνονταν πλήρης, διότι δεν πήγαν στο κήρυγμα μόνοι.

Οι πατέρες αγαπητοί μας διδάσκουν ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί μόνος του παρά μόνο δια του πλησίον. Η απειλή ουέτο ενή αφορά κατεξοχήν στη δυνατότητα της σωτηρίας. Ο δε διάβολος πάντοτε καραδοκεί να μας βρει μόνους για να μας συντρίψει. Εξάλλου, όλες οι χριστιανικές αρετές ως καρποί του Αγίου Πνεύματος ασκούνται, βαθύνονται και ολοκληρώνονται εν σχέση με τον πλησίον. Η εν Χριστώ πνευματική ζωή είναι συμπόρευσης και συνοδηπορία ομοφρόνων αδελφών προς κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού. Η πληροφορία του Ευαγγελιστού Ιωάννου περί των δύο μαθητών, δηλαδή του Πέτρου και του Ιωάννου, πορευομένων προς το κενό μνημείο ότι «έτρεχον δε οι δύο ομού», δεν έχει άραγε και αυτήν την έννοια. Επίσης ο Κύριος μας υποσχέθηκε τη Θεία Παρουσία Του «Ου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά Του». Ο Παύλος συνιστά στους πιστούς να μην εγκαταλείπουν την επισυναγωγήν εαυτών. Και η Εκκλησία του Χριστού πραγματώνεται όταν τα τέκνα του Θεού, τα διασκορπισμένα, συνάγονται εις εν.

το κοινοτικό πνεύμα και ο κοινοβιακός τρόπος ζωής, υπήρξε το εκπληκτικό θαύμα που πραγματοποίησαν οι πρώτοι χριστιανοί, όταν του πλήθους των πιστευσάντων ειν η καρδία και η ψυχή μία και ουδέ ίστι των υπαρχόντων αυτό, έλεγεν ίδιον είναι. Αλλήν αυτής άπαντα κοινά.

Το ίδιο πνεύμα, φίλοι μας, βιώνεται μέχρι σήμερα και στα Ορθόδοξα Κοινόβια Μοναστήρια μας. Εκεί όντως πραγματώνεται το ψαλμικό. Ιδού δει τι καλόν ή τι τερπνών, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί του αυτού.

Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς, όπως είπαμε και στην αρχή, βιώνει δραματικά το «ουέ το ενί», το υπαρξιακό αίσθημα της μοναξιάς, παρόλο τον συνωστισμό της. Και παρά το γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος θεωρείται ως ο πλέον επικοινωνιακός άνθρωπος. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να στραφούμε προς τον άλλον, το απαραίτητο συμπλήρωμά μας. Να συνυπάρξουμε, να συνεργαστούμε, να συναγωνιστούμε στον κοινό αγώνα εν αγάπη Χριστού. Για την προσωπική μας σωτηρία και ευτυχία, καθώς και το καλό της κοινωνίας και του έθνους μας. Αλλιώς αγαπητοί μας, ουέ ημίν.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός σου, Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε.

Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Θεοτόκε, Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσίας τυριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τη τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένων θεωρούσε τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόλεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων ανυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρης ήμιν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια υπερήμου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμεν. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος προσαγωμένας ή φιλάνθρωπε δέσποτα ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιών.

Ιω σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Εύδουμε Κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το καλοκαίρι είχε έρθει και ευτυχώς είχε σταματήσει το σχολείο. Το χειμώνα έπρεπε απαραίτητα να μελετάμε πολύ και έτσι σπάνια βρισκόμουν με τους φίλους μου. Εκείνο το καλοκαιρινό πρωινό, η κυρία Κατίνα μας ετοίμασε το πρόγευμα στην κουζίνα. Καθίσαμε και με λαχτάρα έπιαμε το γάλα που μας έφτιαξε. «Νόστιμο όπως το φτιάχνεις με φρυγανιές», είπε η αδερφή μου η Άννα στη μαγείρισά μας. «Και εμείς την αμουργό στον τόπο μου», είπε η κυρία Κατίνα. «Έτσι πίνουμε το γάλα, με φρυγανιές και μέλι, όπως σας το φτιάχνω». «Σου λείπει πολύ το νησί σου?» τη ρώτησα, αν και ήξερα ήδη την απάντηση. «Ναι, αγόρι μου», απάντησε ανακατεύοντας το φαΐ. «Εύχομαι να με αξιώσει ο Θεός, να πάω και να προσκυνήσω άλλη μια φορά την Παναγιά την κυνηγημένη». «Πώς είπες?» τη ρώτησε η Άννα. «Στην Παναγιά την κυνηγημένη. Είναι μια μονή κοντά στο χωριό που γεννήθηκα. Και σαν έφυγα από τον τόπο μου, υποσχέθηκα να επιστρέψω κάποια μέρα και να ανάψω ένα κερί στη χάρη της. Η εικόνα της Παναγιάς ονομάζεται έτσι γιατί υπάρχει μια παράδοση που αναφέρεται στη μονή. Στα χρόνια των οικονομαχιών ζούσε στα παράλια της Μικρασίας μια χείρα ευσεβής, η Ειρήνη Μελαλά, με το γιο της Χριστόφορο, που υπηρετούσε ως εκατόνταρχος στον αυτοκρατορικό στρατό. Η μητέρα ονειρεύτηκε ότι ήρθε η Παναγία και της εκμυστηρεύτηκε ότι την επομένη θα ερχόταν ο γιος της και θα τη ζητούσε κάτι δυσάρεστο που εκείνη έπρεπε να κάνει. Πράγματι, την επομένη ήρθε ο γιος της και είπε στη μητέρα του ότι είναι στο σχέδιο από τους οικονομάχους να έρθουν και να βεβηλώσουν την εικόνα, ακόμα και να πυρπολήσουν το σπίτι. Εκείνη, έχοντας εμπιστοσύνη στο ότι η Παναγία θα τη φωτίσει να λάβει τη σωστή απόφαση, τύλιξε καλά την εικόνα και πήγε κρυφά στη θάλασσα. Άναψε ένα φως μέσα σε μια βάρκα, έβαλε την εικόνα μέσα και άφησε τη βάρκα ελεύθερη με την ευχή να φτάσει σε έναν τόπο όπου οι άνθρωποι θα την εκτιμούσαν. Πράγματι, η βάρκα περιπλανήθηκε και μετά έφτασε στην Αμοργό. Οι κάτοικοι ανακάλυψαν τη βάρκα και την εικόνα και κατάλαβαν ότι ήταν επιλογή της Παναγίας να κτιστεί εκκλησία στο μέρος εκείνο. Ωστόσο, αφού ξεκίνησαν να τη χτίζουν το πρωί, το βράδυ κρεμιζόταν. Τότε ο πρωτομάστορας παρακάλεσε την Παναγία να του υποδείξει πού ήθελε να κτιστεί η εκκλησία της. Την επομένη βρέθηκαν τα εργαλεία του μάστορα καρφωμένα πάνω σε έναν απόκριμνο βράχο σε ύψος 300 μέτρα από τη θάλασσα. Εκεί χτίστηκε η εκκλησία. Το όνομά της είναι Παναγία η Κυνηγημένη, ηχοζωβιώτισσα. Είναι η προστάτηδα της Αμοργού και θαυματουργή, συμπλήρωσε κάνοντας το σταυρό της. «Α, πρώτη φορά ακούω για αυτή την εικόνα της Παναγίας», είπε εκπληκτή η Άννα. «Ναι», συμφώνησα. «Να πούμε την ιστορία στον Παπαγεράσιμο», είπα στην Άννα που σήκωσε ψηλά το ποτήρι της και ήπιε όλο το γάλα. Δεν συνεχίσαμε τη συζήτηση γιατί ακούστηκε θόρυβος από την αυλή μας. Όπως κάθε μέρα ερχόταν ο Σίμος και έτσι εγώ και η αδερφή μου η Άννα θα βγαίναμε για παιχνίδι. «Γιώργο! Γιώργο!» με φώναξε ο Σίμος έξω από τον περίβολο του σπιτιού και εγώ έτρεξα να βάλω βιαστικά τα παπούτσια μου για να φύγω. «Πάλι έξω?» ρώτησε η κυρία Βέρα. «Ναι, θα βγω. Με φωνάζει ο Σίμος. Τι σπίτι θα κάτσω? Έξω είναι χαρά Θεού». «Να έρθεις το μεσημέρι στην ώρα σου για το φαγητό», με μάλωσε η μητέρα. «Μην ξεχαστείς και ο πατέρας σου φωνάζει πάλι. Θέλει να τρώμε όλοι μαζί». «Καλά, καλά», της απάντησα και κλείσα βιαστικά την πόρτα. Έτρεξα στην αυλή και στο λεπτό συνάντησα το φίλο μου. Χτυπήσαμε τις παλάμες των χεριών μας και ξεκινήσαμε το παιχνίδι.

Η παρέα μας ήταν φημισμένη στη Σμύρνη. Παντού πηγαίναμε όλοι μαζί. Εγώ, ο Σίμος, η Άννα, η αδερφή μου, ο Χριστόφορος και η Ζωή. Ο Χριστόφορος με τη Ζωή ήταν και αυτή αδέρφια. Ο πατέρας τους ήταν ο γιατρός Ζαλίδης και γι' αυτό κοροϊδευτικά τα φωνάζαμε και τα Ζαλόπουλα. Όλη η παρέα μας ήταν τότε κοντά στα 10. Μόνο η αδερφή μου ήταν 9 και η Ζωή στα 8. Τα καλοκαίρια βγαίναμε και σεριανούσαμε όλη τη συνοικία. Συχνά στην παρέα μας ερχόταν και Τουρκόπουλα. Ο Νεντίμ, που ήταν γιος του Μεχμέτ, του υπαλλήλου του πατέρα μου, και η Μελέκ, η κόρη του Περιβολάρη μας. Περιβολάρη στη Σμύρνη, λέγαμε το Μανάβη, ο οποίος όμως συχνά καλλιεργούσε και πολλούσε την πραγμάτια του ο ίδιος. Ο πατέρας της Μελέκ μας κερνούσε συχνά ανταρί. Αυτό ήταν καλαμπόκι που τρέχαμε και το δίναμε στην Κυρακατίνα να μας το ψήσει. Οι Τούρκοι δεν έμεναν κοντά στις δικές μας συνοικίες. Ζούσαν σε συνοικίες ψηλά, μακριά από το κέντρο της Σμύρνης. Γενικά οι Έλληνες είχαν στα χέρια τους το εμπόριο και τις περισσότερες δραστηριότητες. Υπήρχε στη Σμύρνη και έφραγκο Μαχαλάς, αλλά δεν πηγαίναμε εκεί συχνά. Τη μεγάλη διαφορά στην παρέα μας έκανε ο Άνταμ. Ήταν Αμερικάνος και είχε πρόσφατα εγκατασταθεί στη Σμύρνη, μια που ο πατέρας του ήταν ανώτερος υπάλληλος στην πρεσβεία της Αμερικής. Και έκανε τη διαφορά γιατί οι συνήθειές του δίφεραν πολύ από τις δικές μας και μιλούσε περίεργα τα ελληνικά. Είχε μπει στην παρέα μας ξαφνικά. Η οικογένειά του ήρθε να μείνει στο σπίτι δίπλα από το δικό μας και έτσι δεν αργήσαμε να γνωριστούμε και να γίνουμε φίλοι. Δεν είναι περίεργο πως ενωθήκαμε παιδιά τόσο διαφορετικά και γίναμε μια παρέα? Είχαμε κοινή αγάπη για το παιχνίδι και ελάχιστα μας ενδιέφεραν οι όποιες διαφορές που, πιστέψτε με, ήταν μόνο στα χαρτιά. Ζούσαμε μαζί και αγαπημένοι. Δεν υπήρχε μίσος για τον άλλον, τον άνθρωπο που ανήκει σε διαφορετικό έθνος. Πάντα όμως υπήρχε η μεγάλη αγάπη όλων των Ελλήνων στο να ενωθεί η Σμύρνη με την Ελλάδα και να ξαναγίνουν τα μέρη μας ελληνικά. Όχι μόνο αυτό το μικρό κομμάτι που κατάφερε να ενωθεί τότε με την Ελλάδα, αλλά και όλη η Μικρά Ασία και φυσικά η Κωνσταντινούπολη. Ο παππούς έλεγε πως τότε, το 1922, οι συνθήκες ζωής μας ήταν πολύ καλύτερες. Συνήθιζε να μας μιλάει για εποχές πείνας και δυστυχίας που ζήσαμε πριν το 1919. Οι Τούρκοι, ως σύμμαχοι των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρθηκαν άσχημα στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Αφού ο ελληνικός στρατός ήρθε στη Σμύρνη, κερδίζοντας μια προσωρινή διοίκηση της περιοχής, όπως έλεγε, όλα έφτιαξαν. Για μας τα παιδιά ο πόλεμος δεν σήμαινε και πολλά. Γι' αυτό και συνεχίζαμε να κάνουμε τις ίδιες παρέες με παλιότερα. Εξάλλου τα παιδιά σπάνια συζητούν για πολιτική, αλλά και σπάνια προτείνουν ως λύση τον πόλεμο. Έτσι ζούσαμε ανέμελα και ψάχναμε αφορμή για παιχνίδι, όλοι μαζί. Και είχαμε μέλη της παρέας και τον Εντίμ και τη Μελέκ όταν ερχόταν στο μαχαλά μας. Πολλές φορές κατεβαίναμε και κάτω στο λιμάνι, στο μαγαζί του πατέρα, και χαλούσαμε τον κόσμο με τις φωνές μας. Το αγαπημένο μας σημείο όμως για παιχνίδι ήταν ο περίβολος του ναού στο ορφανοτροφείο, όπου λειτουργούσε ο παππούς του Σίμου, ο Παπαγεράσιμος. Κάθε μέρα ήταν τόσο γεμάτη από παιχνίδια και λογιών σκανδαλιές. Εκείνη την ημέρα όμως δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ούτε εγώ, ούτε και κανείς άλλωστε από την παρέα, γιατί έμελε να μας σώσει αργότερα τη ζωή. Ήμασταν μόνο τα Ελληνόπουλα στην παρέα. Ο Νεντίμ είχε πάει με τη μητέρα του στο χωριό του και η Μελέκ θα βοηθούσε τον πατέρα της να ξεχορταριάσει το περβόλι. Ο Άνταμ είχε μείνει στο σπίτι για το καθιερωμένο μάθημα ελληνικών που θα παρακολουθούσε από μια Ελληνίδα δασκάλα. Έτσι, αυτοί δεν είχαν έρθει εκείνη την ημέρα για να παίξουμε. Ήταν, θυμάμαι, Παρασκευή και μαζευτήκαμε όλοι στον περίβολο της εκκλησίας και παίζαμε κρυφτό. Η Ζωή που τα φιλούσε για εκατοστή φορά έβαλε τα κλάματα. Οι φωνές της έκαναν τον Παπαγεράσιμο να βγει από το εκκλησάκι και να μας φωνάξει κοντά του. «Ελάτε παιδιά να σας τρατάρω καραμέλες». Όλα τρέξαμε προς το μέρος του. «Θα μας πεις καμιά ιστορία, παππούλη?» ρώτησε η Ζωήτσα σκουπίζοντας τη μύτη της με το μαντίλι που της έδωσε ο παπάς. «Ναι», συμφώνησε και η Άννα.
Τότε ο Παπαγεράσιμος πήγε κάτω από το δέντρο και κάθισε αναπαυτικά σε ένα κούτσουρο που ήταν φτιαγμένο σαν καρέκλα και όλοι οι άλλοι καθίσαμε γύρω του. Η αδελφή μου η Άννα κάθισε και πήρε στα χέρια της τη ζωή. Εγώ με το Σίμω και το Χριστόφορο καθίσαμε αντικριστά στον Παπαγεράσιμο και τον κοιτάξαμε με ενδιαφέρον. Οι ιστορίες του ήταν πάντα εντυπωσιακές, έστω και αν δεν είχαν να κάνουν με μάγους και τέρατα. Κάτι όμως ήταν διαφορετικό. Το βλέμμα του Παπαγεράσιμου, αν και πάντα χαμογελαστό, σήμερα είχε μια δόση ανησυχίας. Η ιστορία που θα μας έλεγε θα πρέπει να ήταν πολύ σπουδαία. «Παιδιά μου, πιστέψτε πως σήμερα η μέρα είναι για σας πολύ σημαντική. Θα σας πω μια ιστορία, μα θα είναι πέρα για πέρα αληθινή». Ο Σίμος τον κοίταξε με περιέργεια. Ποτέ ως τώρα δεν είχε δει έτσι σκεφτικό τον παππού του. Οι υπόλοιποι σοπάσαμε, τόσο που δεν ακουόταν ούτε η ανάσα μας. Μόνο ένα απαλό αεράκι φυσούσε στα μάγουλά μας και μας θύμισε.

0: Οι υπόλοιποι σοπάσαμε, τόσο που δεν ακουόταν ούτε η ανάσα μας. Μόνο ένα απαλό αεράκι φυσούσε στα μάγουλά μας και μας θύμιζε ότι ήμασταν ζωντανοί. Ο Παπαγεράσιμος με σοβαρό ύφος ξεκίνησε την έμαθα αμέσως μετά τη χειροτονία μου στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, όταν ο πνευματικός μου με πήγε και το είδα με τα μάτια μου. «Ποιο παππού, τι λες?» ρώτησε ο Σίμος. Για να μην ξέρει τίποτε ο Σίμος, σκέφτηκα, το μυστικό θα είναι μοναδικό. Ο Παπαγεράσιμος συνέχισε. «Με πήγε πίσω στην εκκλησία και μου έδειξε τη μεγάλη πλάγια πέτρα στη ρίζα του πλάτανου. Πίσω ακριβώς από το δέντρο υπάρχει αυτή η πλατιά πέτρα που σας λέω. Φαίνεται σαν να είναι στο χώμα, αλλά αν την προσέξετε καλά θα δείτε ότι κάπως ξεχωρίζει από το έδαφος». Αφού λοιπόν σιγουρεύτηκε πως δεν μας έβλεπε κανείς, τίναξε με τα χέρια του το χώμα από τις άκρες και με μεγάλη δυσκολία τη μετακίνησε. Κάτω ακριβώς φάνηκε μια σκάλα. 16 σκαλιά μέτρησα, καθώς τα κατέβαινα έκπληκτος και ο πνευματικός μου με οδηγούσε αμήλυτος. Φως δεν υπήρχε, αλλά η λάμψη των κεριών μας οδήγησε προς μια εικόνα. «Δηλαδή πίσω από την εκκλησία υπάρχει μια υπόγεια εκκλησία?» απόρησε η Άννα. «Ναι, κόρη μου, σε ένα μυστικό υπόγειο. Αλλά ας συνεχίσω την ιστορία μου. Κάτω λοιπόν είδα για πρώτη φορά την εικόνα της Παναγίας. Ήταν η Παναγία Ευρεφοκρατούσα, μικρή σε μέγεθος, αλλά τόσο λαμπερή, σαν να τη φώτιζαν προβολής. Όταν ρώτησα το πνευματικό μου γιατί βρισκόταν εκεί, μου απάντησε ότι κρύβεται. Μου εξήγησε πως λέγεται αλλιώς και Παναγιά των Κυνηγημένων, γιατί στους διωγμούς του 1914 την έφεραν χριστιανοί από τον Πόντο, που κυνηγήθηκαν και σώθηκαν από θαύμα, όπως έλεγαν, λίγο πριν τους κυνηγήσουν οι Τούρκοι. Ο παπάς του χωριού είδε όνειρο την Παναγία και του είπε να τους ειδοποιήσει να φύγουν όλοι από το χωριό. Έφυγαν μόνο με την εικόνα στα χέρια τους και σώθηκαν, ενώ όλα τα γύρω χωριά κάηκαν και οι κάτοικοί τους θανατώθηκαν από τους φανατικούς Τούρκους.
1: «Και γιατί η εικόνα έμεινε κρυμμένη?» «Έτσι όπως μας τα λες είναι σίγουρο θαυματουργή», παρατήρησε ο Σίμος.
0: Ο παπάς που συνόδευε την εικόνα είπε, όταν την παρέδωσε στην εκκλησία, πως η Παναγία του είπε πως πρέπει να μείνει κρυμμένη η εικόνα της, και εκείνη υπέδειξε το μυστικό υπόγειο κάτω από την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής από πίσω. Ο παπάς δεν ήταν από τα μέρη μας και δεν θα μπορούσε να ξέρει το μυστικό υπόγειο που φτιάχτηκε από το 1881, όταν κινδύνευε και πάλι ο λαός μας. Όταν οι πατέρες το άκουσαν, κατάλαβαν πως ο παπάς είδε θείο όραμα και οδήγησαν την εικόνα στο υπόγειο. Καθημερινά, πριν ανοίξει ο ναός, ο παπάς πηγαίνει και ανάβει τα καντήλια και κάνει δέηση στην Παναγιά.
1: «Και γιατί να σου είπε να μας πεις το μεγάλο μυστικό?»
0: αναρωτήθηκα φωναχτά εγώ και περίμενα την απάντησή του. «Δεν ξέρω, παιδί μου. Μου ζήτησε να σας πω πού βρίσκεται η εικόνα της και σας το είπα. Πάμε και στην εκκλησία να σας δείξω που είναι η πέτρα που κρύβει την είσοδο. Όμως στο νου σας, μην πάτε ποτέ να μπείτε στο υπόγειο χωρίς λόγο. Δεν πρέπει να μάθει κανείς ότι σας είπα. Υποσχεθείτε μου πως δεν θα μαρτυρήσετε το μυστικό δωμάτιο. Ποτέ και σε κανέναν». Υποσχεθήκαμε όλοι να μην πούμε τίποτα και φύγαμε για την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Μας πήγε πίσω από την εκκλησία και είδαμε την καλυμμένη είσοδο του υπόγειου δωματίου. Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής ήταν πολύ παλιά, γι' αυτό και ήταν χτισμένη σε ένα χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του εδάφους, πίσω από τα γραφεία της Μητρόπολης και μέσα στο ίδιο κτίριο το ληξιαρχείο. Ανάμεσα στα γραφεία και την εκκλησία ορθωνόταν ένας γεροπλάτανος. Εκεί κάτω, σχεδόν μέσα στη μεγάλη γέρικη ρίζα του, υπήρχε μια μεγάλη πέτρα. Ο Παπαγεράσιμος τη μετακίνησε και στο βάθος φάνηκαν να χνοφέγγουν κεριά. Δεν μας έδειξε περισσότερα. Έβαλε ξανά την πέτρα στη θέση της και φύγαμε. Θέλαμε να το ρωτήσουμε πολλά, αλλά δεν μιλήσαμε. Και όταν χωριστήκαμε

Μετά, για να πάμε στα σπίτια μας, δεν είπαμε κουβέντα. Σαν να νιώθαμε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Αλλά και ο Παπαγεράσιμος ήταν σήμερα διαφορετικός. Μας κοίταζε σαν να ήμασταν μεγάλα παιδιά και ήταν σοβαρός και αυστηρός. Εμένα δεν με προβλημάτιζε μόνο η αποκάλυψη του μυστικού, αλλά και ότι ο Παπαγεράσιμος ανέφερε ότι στο όνειρό του η Παναγία, όταν του ζήτησε να μας μιλήσει, έκλαιγε. Ήταν τυχαία η αναφορά της μαγείρισάς μας, της Κυρακατίνας, το ίδιο πρωί στην εικόνα προστάτηδα της Αμοργού. Είχαν κάποια σχέση δύο ιστορίες? Γιατί έπρεπε άραγε να μάθουμε για την κρυμμένη Παναγιά των κυνηγημένων, εμείς, πέντε παιδιά, που μέχρι τότε είχαμε το μυαλό μας μόνο στο παιχνίδι και πουθενά άλλου? Η απάντηση, δυστυχώς, δεν θα αργούσε να έρθει.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και με τη σημερινή εκπομπή να ακούμε ύμνους από την εορτή της Μεταμορφώσεως και θα ξεκινήσουμε με ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους και θα ακούσουμε από τον χορό των Πατέρων της Μονής το δοξαστικό του Εσπερινού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Το μέλος είναι του Θεοφάνου Σβατοπεδίνου.

από την χοροδία Θεσσαλονική Συμνοδή, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Ιωάννη Λιάκο. Θα ακούσουμε το κοινωνικό της μεταμορφώσεως σε ήχο βαρύ και σύνθεση Μανουήλ Χρυσάφου του Παλαιού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό που αναφέρεται στο μεγάλο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Και όπως βλέπετε, όλη η ύμνη, όλα τα τροπάρια, όλα τα άσματα αναφέρονται σε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που σημειώθηκε στο Θαβόριον Όρος ενώπιον των τριών μαθητών του Ιωάννου, του Πέτρου και του Ιακώβου και των δύο προφητών, των κορυφαίων των προφητών, του προφήτου Ηλιού και του Μωυσέως. Βεβαίως, όλη η υμνολογία μας αποτελεί ό,τι ωραιότερο έχουμε. Είναι ο θησαυρός της Ορθοδοξίας μας. Και αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα των ασμάτων, των ύμνων της Εκκλησίας μας, δεν χρειαζότανε τα δικά μας κηρύγματα. Επειδή όμως πολλές φορές δεν μπορούμε να συλλάβουμε τα βαθύτερα νοήματα και λόγω των δύσκολων της γλώσσης αλλά και λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας, γιατί δεν έχουμε πάντοτε στο νου μας και στη σκέψη μας τα ψαλόμενα, αλλά πολλές φορές ενώ βρισκόμεθα μέσα στο ναό, ενώ συμμετέχουμε στην λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, πολλές φορές ο νους μας ταξιδεύει μακριά και όχι στα πνευματικά αλλά στα βιωτικά. Γι' αυτό ο Ιερός Συνοδός εδώ μας λέγει στην ακολουθία της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, «Εγέρθητη ηνοθείς μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκύπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμουμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου κι άμα εκείνης, το Θαβόριον Όρος προφθάσομεν, είναι είδομεν συν αυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν οίκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα». Τι λέει? Με δύο απλά λόγια θα σας το πω. Σηκωθείτε, λέει, εσείς όλοι ξυπνήστε, εγερθείτε και ελάτε να αναβούμε ψηλά εις όρος υψηλών, εις το Θαβόριον Όρος. Οι λογισμοί, οι συγκύπτοντες μας κρατούν στα γήινα, στα χαμηλά, στα ριζά, δεν μας αφήνουν να ανεβούμε στα ψηλά όρη, να είδομε το μεγαλείο του Θεού και τη θεϊκή λάμψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και μαζί με τους προφήτας και μαζί με τους μαθητάς να δοξάσουμε κι εμείς το Άγιο Όνομα του Θεού, βλέποντας το θεϊκό του μεγαλείο και το άκτιστο φως που εκάλυψε το θαύμα της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό και πλάστηκε πολύ διαφορετικά από όλα τα άλλα τα πλάσματα, πολύ δε περισσότερο από τα ζώα τα οποία περιπατούν με τα τέσσερα και βλέπουν προς τη γη. Ο άνθρωπος έχει διαφορετικό σχήμα. Λέγεται το σχήμα αυτό ορθοβάμων, δηλαδή περπατάει με τα δύο πόδια και το βλέμμα του και το ανάστημά του είναι προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Αλλά η διάπλαση του σώματός μας μας λέγει προς τα πάνω κοιτάξτε, μη προς τα κάτω. Αλλά και το όνομα άνθρωπος αυτό μας λέει. Ποιήσουμε έναν άνθρωπο, δηλαδή πώς θα το εξηγήσουμε το όνομα άνθρωπος, τη λέξη άνθρωπος. Άνθρωπος σημαίνει αυτός που βλέπει προς τα άνω, άνω θρόσκο.
Αν δεν βλέπουμε προς τα άνω και βλέπουμε προς τα κάτω, τότε δεν ενδιαφέρομαι από τα τετράποδα. Γι' αυτό ο ιερός Συμνοδός, ο προφητάναγκης Δαβίδ, λέγει: «Ο άνθρωπος εν τίμιον ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Λέει ο άνθρωπος που πλάστηκε σε μεγάλη τιμή και σε μεγάλη δόξα και τοποθετήθηκε πάνω από τη γη, πάνω από όλα τα πλάσματα, πάνω από όλα τα δημιουργήματα. Τον έβαλε στα άστρα ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά δεν κατάλαβε τη θέση του. Έγινε σεισμός, κλόνησε τις σχέσεις του με τον Θεό, τις χάλασε, αυτονομήθηκε και κατέρευσε στα καταχθόνια της Αβύσσου και δεν έπεσε στην κατάσταση των ζώων απλώς, αλλά πού χειρότερη και από την κατάσταση των ζώων, σε χειρότερη κατάσταση. Τα ζώα τηρούν τους φυσικούς νόμους. Εμείς παραβιάζουμε και τους φυσικούς και τους θείους και τους ανθρώπινους νόμους. Ο λύκος το λύκο δεν τρώει, ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει. Βλέπετε, το ζώο τρώει τόσο και χορταίνει, πίνει τόσο και σβήνει τη δίψα. Εμείς τρώμε, τρώμε για να τρώμε, και την τροφή την μεταβάλλουμε σε λεμαργία και σε γαστριμαργία. Και πολλές φορές πίνουμε και ξέρουμε ότι αυτό που πίνουμε θα παραλύσει τις ψυχοσωματικές μας λειτουργίες και κυλιούμαστε κάτω. Χάνουμε τα λογικά μας, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, και όταν πλέον συνέλθουμε μετά από πολλή ώρα, γιατί αυτό που κατεβάσαμε μέσα είχε το άφθονο αλκοόλ και είναι το πύρινο ποτάμι που απειλεί σήμερα και τον αφανισμό της φυλής μας. Προκειμένου να διασκεδάσουμε, παίρνουμε το αλκοόλ και να έρθουμε στα κέφια μας, να μην ξέρουμε τι λέμε, να μην ξέρουμε τι κάνουμε, να μην ξέρουμε τι σκεπτόμεθα, να μην ξέρουμε πού πάμε. Αυτό δεν συμβαίνει με τα ζώα, μόνο με τον άνθρωπο συμβαίνει. Και άλλα πολλά ακόμα, τα οποία δεν είναι του παρόντος. Ώστε και οι στάσεις με την οποία μας έπλασε ο Θεός μας λέει να βλέπουμε προς τα άνω, και το όνομά μας μας φωνάζει και μας λέει να βλέπουμε προς τα άνω. Αλλά και η Γραφή και ο Λόγος του Θεού μας λέγει: «Τα άνω φρονείτε, μήτα επί της γης». Και εδώ ο ιερός Υμνοδός λέγει: «Ξυπνήστε και σηκώστε τα βλέμματά σας προς τα πάνω, μη όλο στα χαμηλά, μη όλα τα γήινα, τα χωματένια, τα κύβδηλα, τα αμαρτωλά. Δείτε τους ουρανούς, δείτε το Θαβόρ, δείτε το μεγαλείον του Θεού, δείτε τον τριαδικό Θεό, δείτε την παραδείσια ζωή». Τι ωραία, λέει, που είναι εδώ πέρα, είπαν οι μαθητές, να στήσουμε μια σκηνή για σας Κύριε, μια σκηνή για τον προφήτη Ηλία και μία για τον προφήτη το Μωυσή. Ναι. Και μία για μας, σκέφτηκαν και τους εαυτούς τους. Γιατί ζήσαν παραδείσιες στιγμές. Ζήσανε και είδανε και αισθανθήκανε το κάλος και το μεγαλείο της θεότητος του Χριστού. Μία αποκάλυψη η οποία προειδοποιούσε και προανήγγειλε ότι αυτός που είναι μαζί τους δεν είναι ένας κοινός θνητός, αλλά είναι ένας τέλειος Θεός και ένας τέλειος άνθρωπος. Και η Εκκλησία μας φωνάζει κάθε Κυριακή: «Άνος χόμεν τας καρδίας», να ανεβάσουμε τις καρδιές μας προς τον ουρανό, να αφήσουμε τα γήινα. Είδατε ο τυφλοπόντικας ζει μέσα στη λάσπη, στο βούρκο, στο χώμα, κάτω από το φως. Δεν το αντέχει το φως και τρέφεται με το χώμα. Ο άνθρωπος όμως είναι πλασμένος για τους ουρανούς, για τους εθέρας. Είναι σαν τον αητό, ο οποίος δεν μπορεί να πετάξει χαμηλά, αλλά διασχίζει τους εθέρας, οργώνει τους ουρανούς και χρυσώνει ο ήλιος τα φτερά του και το μεγαλείον
του αϊτού είναι να πετάει στα ύψη και ο άνθρωπος είναι ένας αϊτός. Με το πνεύμα του, με την ψυχή του ζει σε άλλους κόσμους, σε παραδεισένιους κόσμους. Γι' αυτό μας λέγει ο Λόγος του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Και η Εκκλησία μας φωνάζει, άνω σκόμεν τας καρδίας. Και ο Ιερός Συνοδός απόψε εδώ μας λέγει να σηκώσουμε τα βλέμματά μας προς το Δαβόριον Όρος, να δούμε το μεγαλείο της θεότητος του Τριαδικού Θεού. Και εμείς φορτωθήκαμε με βάρη, με προβλήματα, με βάσανα, με στενοχώριες, με βιωτικά. Κοιτάξτε τι κάθε μέρα σκεπτόμαστε, τι κάθε μέρα συζητούμε, ποιες είναι οι φροντίδες μας, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα γλεντήσουμε, πώς θα λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα. Μα αφήστε τον εαυτό σας, λέγει ο Λόγος του Θεού, εμπιστευτείτε τους εαυτούς σας στα χέρια του Θεού. Βλέπετε τα πετεινά του ουρανού, βλέπετε τα κρίνα του αγρού, ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, και ο Θεός τα τρέφει, τα διατηρεί, τα συντηρεί. Και ο άνθρωπος που είναι το τελειότερο των δημιουργημάτων θα τα αφήσει έτσι ο Θεός? Να πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Αν αυτό μπορούσαμε να το κοτορθώσουμε και να το πετύχουμε, δεν θα ζούσαμε το άγχος, δεν θα ζούσαμε και δεν θα είχαμε ψυχολογικά προβλήματα, δεν θα ήμασταν οι τακτικοί επισκέπτες των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων. Θα είχαμε ήρεμο καρδία, γιατί όλα μας τα προβλήματα θα τα είχαμε εμπιστευτεί στα χέρια του Θεού, και τον εαυτό μας και τον σύζυγό μας και τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας και τα βιωτικά μας και τα πνευματικά μας και τη σωτηρία της ψυχής μας στα χέρια του Θεού. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Να ζητούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού, να μας επισκιάζει η χάρις και η ευλογία του Θεού και να μας κρατάει ο Κύριος στη χούφτα του, στην αγκαλιά του, για να νιώθουμε σιγουριά, ασφάλεια και προπαντός γαλήνη και ειρήνη στην καρδιά μας. Βέβαια είμαστε πολύ χωματένοι και γίνηκαμε όλο σάρκα και εκτοπίσαμε το πνεύμα. Πολύ φροντίδα, πολύ αγώνας, πολύ κόπος, πολύ υδρότας, πολλές θυσίες για το σώμα. Πόσες όμως είναι οι φροντίδες για την ψυχή μας? Πόσες είναι οι φροντίδες να κάνουμε πνευματικούς περιπάτους? Πόσες φορές ανεβαίνουμε στον τριαδικό θρόνο του Θεού? Είδατε, ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και λαχτάρα το ήταν να δει με τα μάτια του το Θεό. Τα ακούσαμε απόψε στα αναγνώσματα. Αλλά δεν μπόρεσε, γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο μάτι που μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Τα οπίστια είδε, λέει, του Θεού. Θεόν ουδείς πόποτε εώρακε. Ακατάληπτον των θείων και τούτο μόνον καταληπτών η εγκαταληψία αυτού. Αδελφοί μου, ευκαιρία με την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας να ανεβούμε κι εμείς λίγο ψηλότερα, να αναπνεύσουμε λίγο καθαρό αέρα, να νιώσουμε λίγο χάρη Θεού, να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε το φως το θεϊκό του Τριαδικού Θεού, να μεταβούμε στο όρος το Θαβόρ. Είναι ανάβαση η ζωή, είναι στενό μονοπάτι, είναι ανηφορικός ο δρόμος. Είναι δύσκολο να είσαι παιδί του Θεού, και μάλιστα στις ημέρες μας, τις ηλόφρονες ημέρες, τις ηλιστικές ημέρες, τις ημέρες του αθεϊσμού και του ηλισμού, της μέθης, της κρυπάλης, της ανομίας, της αποστασίας, της αντανοκρατίας. Είναι δύσκολο να είσαι παιδί του Θεού, είναι δύσκολο να κάνεις το σταυρό σου, είναι δύσκολο να δέχεσαι τις αδικίες, είναι δύσκολο να δέχεσαι αδιαμαρτύρητα τις συκοφαντίες και τις διαβολές, είναι δύσκολο να περπατάς στο δρόμο της αρετής και της αγιότητος. Σε περιφρονούν, σε ειρωνεύονται, σε χλεβάζουν, σε περιγελούν, αλλά αυτά είναι τα παράσημα των παιδιών του Θεού, όταν για την πίστη μας και όταν για την αρετή μας και όταν για τα πιστεύματά μας μας εμπέζουν και μας ειρωνεύονται και μας διώχνουν, τότε είμαστε μακάριοι, γιατί καταξιωνόμαστε για το όνομα του Θεού, το οποίο αγαπούμε και υπηρετούμε,
να δεχόμεθα τις ύβρις και τους διωγμούς. Μακάρι έστε όταν ονειδήσω συνημάς και ύπος υπάν ρήμα πονηρών ένε και νεμού και της δικαιοσύνης. Ας είμεθα αδερφοί μου κοντά στο Θεό πάντοτε ανωδικά περιπατούντες για να φτάσουμε κι εμείς κάποτε στο θαβόριον όρος για να απολαύσουμε το μεγαλείον του Τριαδικού Θεού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον νικητήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο χορός των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Ταό Πεντέλης. Εκφωνεί ο πρεσβύτερος πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάς υπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον νικετήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Έψελε ο χορός των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος τα όπεν τέλης.

Στο μοναστήρι πρέπει να γίνεις κορόιδο. Κάθε αδερφή όταν μπει στο μοναστήρι ασφαλώς θα συναντήσει και πειρασμούς. Ίσως τότε σκεφτεί: «Μα στον κόσμο ήμουν η Δεσποινή Στάδε και μου έλεγαν: περάστε Δεσποινή Στάδε, τι καλές που ήμασταν, πόσο εργαζόμασταν. Εδώ τώρα λες ένα λόγο και σου λένε 10. Τι μοναστήρι είναι αυτό?» Έτσι δεν είναι? Ο γέροντας έλεγε ότι εδώ θα μετρήσουμε το βαθμό της πνευματικότητός μας. Αν ακούγαμε μόνο «μπράβο» και «ωραία», δεν νομίζω ότι θα είχαμε μετρήσει.

Γιατί αυτή και όχι εγώ? Ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης τονίζει ότι όλα αυτά που φαίνονται μικρά δείχνουν το βαθμό της πνευματικότητός μας. Παραδείγματος χάρη λέμε, την είδα εγώ τη γερόντισσα με ποιες μιλάει και άμα πλησιάσουμε εμείς σταματάει. Ειδικά μεταξύ σας συμβαίνει να λέτε, μόλις με είδα να πλησιάζω σταματήσανε τη συζήτηση. Μην πλησιάζεις λοιπόν, αφού σκέπτεσαι ότι θα σταματήσουν, μην πηγαίνεις καθόλου, φεύγε και σώζου. Λοιπόν, δεν είναι ασήμαντες αυτές οι μικρότητες. Δεν θέλω να τις πω παρεξηγήσεις, διότι δείχνουν ότι δεν κοιτάζουμε τον ουρανό, αλλά χαμηλά, κάτω, ενώ ξεκινήσαμε για τα μεγάλα και υψηλά που έλεγε ο γέροντας. Ας ανεβούμε λίγο στους αστέγους ορόφους που ανέφερε ο γέροντας και θα ανεβούμε εν Αγίω Πνεύματι. Δεν πρέπει να λυπούμε το Άγιο Πνεύμα με τις μικρότητές μας και τις ανοησίες μας, αλλά να το ευχαριστούμε με την καθαρότητά μας. Η καθαρότης έρχεται μόνο με την ταπείνωση. Ο γέροντας την απέκτησε διότι εγκολπώθηκε την ταπείνωση. Εταπεινώθη και υπετάγει. Όταν κάτι δεν του άρεσε, δεν έλεγε τίποτε και μπορούσες να τον προσβάλλεις και να φύγει. Έδινε τόπο στην οργή. Και επιπλέον, ίσως να ερχόταν να σου ζητήσει και συγχώρηση. Γιατί ταπεινωνόταν, γιατί ζητούσε συγχώρηση? Για τον αγιασμό του. Γι' αυτό και μας έλεγε ότι δεν φοβάται το διάβολο. Γι' αυτό και πήγε στον παράδεισο. Και εμείς έτσι πρέπει να πορευθούμε. Με το να ταπεινωθούμε δεν χάνουμε. Δεν πέφτει η θέση μας. Δεν χάνουμε το δίπλωμά μας. Στο Πανεπιστήμιο της Ταπεινώσεως θα πάρουμε το δίπλωμα που θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Άμα αυτό κατορθώσουμε, όχι μόνον ο Αββάς θα κινείται εν Αγίω Πνεύματι, αλλά όλοι θα κινούμεθα εν αυτό. Τότε θα νιώθουμε την πρόγευση του Παραδείσου, διότι αν δεν το προγευθούμε εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνουμε εκεί. Δεν ήθελα να κάνω λόγο σήμερα, αλλά ήθελα μόνο να σας δω. Θυμάστε όλες τέτοια μέρα τι ακούγαμε από τον παππού? Ας έχουμε τουλάχιστον τη ζωή του ενώπιό μας και δεν χρειάζονται άλλα λόγια, ούτε διδασκαλίες, τις οποίες εγώ δεν ξέρω αφού δεν έχω πείρα. Αδερφοί, πρέπει να του μοιάσουμε γερόντισσα. Γερόντισσα, σωστό. Τη σύχνεση να αυτού ακολουθήσομεν. Αυτό λέγω κι εγώ τώρα και συγκινούμε. Αλλά θα μου πει, πάρε το δρόμο μου και έλα. Όταν με έστελνε στα μοναστήρια μου έλεγε, μην κατακρίνεις ό,τι δεν σου αρέσει. Να σημειώνεις ό,τι ωραίο βλέπεις. Προσέξτε τώρα τι άλλο θέλω. Στο γεροντικό αναφέρεται για κάποιο μοναχό που είχε έρθει από το πρωί στο φούρνο να ψήσει τα ψωμιά του. Αυτός έδινε τη σειρά του συνεχώς στους άλλους αδερφούς που του έλεγαν ότι βιάζονται και κατέληξε να ψήσει τα ψωμιά του το απόγευμα. Επέστρεψε λοιπόν αργά στο γεροντά του διότι είχε διευκολύνει τους άλλους. Αυτός ήξερε τι έκανε. Εμείς σε αυτό το θέμα χωλαίνουμε. Όχι όλοι. Αυτές τις μέρες έμαθα μερικά γεγονότα. Δεν θέλουμε να υποχωρήσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στον άλλον. Ας πούμε όμως, να κάνω από αγάπη στην άκρη και δεν θα με αφήσει ο Θεός. Να λοιπόν που η τεθλασμένη είναι συντομωτέρα της ευθείας, όπως έλεγε ο παππούς. Μέχρι να πεις λόγια, να στεναχωρεθείς, να παρεξηγηθείς, θα άφηνες παραδείγματος χάρη την ξενοδόχο να ζεστάνει το φαγητό στην κουζίνα. Προσέξτε πάντα.

πάρα πολύ. Χάνουμε τις ευκαιρίες. Αυτό με απασχολεί. Χάνουμε τις ευκαιρίες που θα τις ζητούμε όταν η ψυχή μας θα φεύγει. Τώρα παραδείγματος χάρη έρχεται κάποια και σου λέει: «Δώσ' μου την καρέκλα σου». Μην της πεις: «Δεν πας να βρεις καμιά άλλη καρέκλα? Ήρθες να πάρεις τη δική μου?» Να της πεις: «Πάρ την». Βέβαια ο λογισμός σου θα αντιδράσει. Κορόιδο είσαι. Μα κοσμικοί είμαστε να σκεφτούμε έτσι? Είμαστε μοναχοί. Ας αποκτήσουμε λίγη αρετή, λίγη ταπείνωση, λίγη αγάπη, λίγη ανεκτικότητα. Οι διαχριστώς αλλοί επιζητούσαν να γίνουν κορόιδα. Εμείς δεν είμαστε άξιες να ονομαστούμε σαλές, αλλά αυτό που μπορούμε ας το κάνουμε. Ας δώσουμε ό,τι μας ζητούν χωρίς να κρίνουμε. Μην πούμε: «Είναι ανέδεια αυτή η απέτηση». Απλώς αυτό που δεν μας αρέσει μην το κάνουμε εμείς και πικράνουμε τον αδερφό μας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πάντως δεν το τηρούμε. Θέλουμε λίγο πολύ το συμφέρον μας, την άνεσή μας. Μην κουνηθούμε, μην κουραστούμε περισσότερο. Στο μοναστήρι κορόιδο πρέπει να γίνεις για να σωθείς, να ταπεινωθείς. Σου λένε: «Έλα να μου κουβαλάς τον κουβά, έλα να μου κουβαλήσεις τη γλάστρα, έλα να πλύνεις τα πιάτα κλπ». Πρέπει να γίνεις κορόιδο. Είδατε, οι διαχριστώς αλλοί ήθελαν να γίνουν περίγελος για να τους καταφρονούν όλοι να μην καταλάβουν ότι είναι άγιοι. Βέβαια εμείς δεν θα επιδιώξουμε την καταφρόνηση. Μήπως μετά έχουμε καμιά υπερηφάνεια ότι θέλουμε να γίνουμε και σαλές? Δεν γίνονται έτσι οι σαλές. Όταν όμως σου δοθεί η ευκαιρία, μην τη χάσεις. Γι' αυτό το θέμα έχω λίγο παράπονο. Έρχεται παραδείγματος χάρη η ξενοδόχος και ζητάει τη σαλάτα από την κουζινιέρα διότι έχει ξένους και βιάζεται. Πάρτη να της πει: «Όχι, εγώ τη θέλω για τις αδερφές». Δεν θα σας αφήσει ο Θεός. Αν πείτε διευχόν, ίσως σας έρθουν και 10 σαλάτες. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό που σας λέω. Κάντε εσείς την ευκολία στον άλλον. Πείτε ότι δια τον Θεό το κάνω αυτό και θα δείτε πόσο θα σας ευλογήσει ο Θεός. Εμείς δεν έχουμε κατανοήσει την αξία της ευλογίας. Είναι ανάγκη να ευλογηθούμε. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε με ευλογημένο στόμα. Κάντε μου τη χάρη. Μην παρεξηγούμεθα με τα τυποτένια πράγματα. Θέλω να έχουμε μεταξύ μας αγάπη. Να μην έχουμε ρήγματα. Εξαγοραζόμενοι των καιρών. Την ώρα που θα ξεψυχάς, πήγαινε να βρεις τον καιρό να αγοράσεις λαδάκι. Πού θα πας να αγοράσεις? Είμαστε ευλογημένοι από το Θεό. Στη ζωή μας την επίγεια ζήσαμε με έναν Άγιο. Ποτέ δεν εθεώρησα τον παππού σαν ένα συνήθι άνθρωπο. Ποτέ. Αν άκουγα να λένε κάτι εναντίον του, έκλαιγα. Τελευταίος βέβαια είχε φτάσει σε ύψιστα μέτρα απαθίας. Πάντοτε όμως έκανε τιτάνιο αγώνα για να σταθεί εκεί, γιατί άνθρωπος ήταν. Διότι όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και οι Άγιοι ήσαν άνθρωποι σαν και εμάς, με ελαττώματα, αλλά στάθηκε. Κατόπιν βρήκε το δρόμο της ταπεινώσεως και ησύχασε. Εδώ μέσα έλεγε: «Είμαι εφημέριος». Εφρόντιζε πάντοτε να έχει τη συνείδησή του εντάξει απέναντι του Θεού. Μεγάλο ζήτημα. Θα σας πω μία περίπτωση δική μου σχετικά με το θέμα της συνειδήσεως. Στα παιδικά μου χρόνια δεν υπήρχαν κατηχητικά.
Ο Παπαστέφανος, ο οποίος ήταν καλόγερος από μοναστήρι, ανέλαβε να μας κάνει μαθήματα από βίους Αγίων και από το γεροντικό. Κάποτε μας είπε ότι όταν κάνεις αμαρτία, σε σφραγίζει ο διάβολος. Μας έπιασε φόβος και τρόμος. Ήταν η περίοδος μετά την κατοχή. Πίνα τρομερή. Οι γονείς είχαν αγοράσει το ψωμί και ο καθένας μπορούσε να πάρει μόνο μία φέτα. Δεν μπορούσα να κάνω κλοπή. Έπαιρνα μόνο μία. Όταν πηγαίναμε στον κάμπο, όπου είχα σπείρει κουκιά, δεν παίρναμε ούτε ένα, διότι ήταν ξένα. Ήθελα να είμαι εντάξει απέναντι του Θεού. Ό,τι και να σου πούν, άμα έχεις καθαρή συνείδηση, η ειρήνη του Θεού είναι μέσα σου. Μεγάλο θέμα. Πω, το αδιαλείπτος προσεύχεστε σημαίνει να έχεις συνεχώς εμπρός σου την παρουσία του Θεού.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.